βάζαρια φωνές.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

είστε έξω στην πόρτα του. Και σε ξένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μη πιάνεις.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Radio Rumeli News.
4: Η ώρα είναι 3:30.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
6: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
16: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
17: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
17: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
17: Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
0: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
6: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
6: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
6: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Να μην πάρω οργάνικο.

0: να κάνουμε το επόμενο. Καιρός είναι.
1: Μπορείτε να πούμε λαϊκά μας.
2: Το κύριο υποδεχτείτε παρακαλώ. Το κύριο Κωνσταντίνο.
3: Έλα μικρέ, σειρά σου. Κάνε μας χάλια.
4: Έλα, πάμε.
1: Και οι δύο μαζί μπορούμε να το πούμε καλύτερα από τώρα.
4: Και οι δύο μαζί.
3: Ταιριάζετε οι τρεις σας.
5: Πείτε το μαζί.
1: Δεν είμαστε τρεις.
3: Δυόμιση, εντάξει.
1: Όχι, ενάμιση. Εγώ και μισός.
3: Με βάση αυτά που ισχύουν στον σημερινό άδικο κόσμο, αυτός είναι ο κανονικός σωματότυπος. Εμείς δεν υπάρχουμε σαν σωματότυπο.
1: Θα ήθελες να μην υπάρχει σωματότυπο.
3: Και νομίζουν όλοι λανθασμένοι ότι είμαστε χοντροί, ενώ είμαστε λιπαρά διακοσμημένοι. Είναι άλλο πράγμα. Άμα έχεις λεφτά, άμα δεν έχεις, είσαι αυτό χοντρός. Άμα έχεις λεφτά, είσαι σωματικά ευκατάστατος, λιπαρά. Είναι άδικος ο κόσμος. Τι να κάνω, Δευτέρα.
1: Λοιπόν,
3: αυτά είχα να πω.
1: Πάμε.
3: Πάμε.
1: Μας αντιμέ.
3: Σ' ακούω.

μ' αγαπάς. Στα θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
0: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ξέρω τι σκέφτεστε όλοι. Πότε θα τελειώσουμε επιτέλους να πάμε σπίτι, να μαζευτούμε με την παρέα μας και να παίξουμε κανένα τουρνουά προ-Evolution.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
3: Αρώ!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στα Περιστέρια Σαλαμίνας, χωρίς ενεργό μέτωπο, και η δεύτερη πυρκαγιά που ξέσπασε με διαφορά λίγων λεπτών στα Σελήνια. 2 νεκροί, 10 διακομιδές σε νοσοκομείο, ανάμεσα τους μία γυναίκα που φέρει εγκάβματα δευτέρου βαθμού, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο τραγικός απολογισμός. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή σε κοινή επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στο Γενέση Τρικάλων, τα Λεύκα Μεσολογγίου και την περιοχή Κριτσά στο Λασίθι της Κρήτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Σκύρο. Καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες άφησε πίσω της η πρωτοφανής νεροποντή που έπληξε την Ανατολική Μάνη. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, μέσα σε μόλις 4 ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε επικίνδυνους χυμάρους, κάτοικοι να παγιδευτούν από τα ορμητικά νερά μέσα στα αυτοκίνητά τους και μία γυναίκα να χτυπηθεί από κεραυνό και να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Εντολή να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους έλαβαν οι κάτοικοι συνοικίας της γερμανικής πόλης Μόνσαου στα σύνορα με το Βέλγιο εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς που καίει βελγικό δάσος και κατευθύνεται στο γερμανικό έδαφος. Στήθηκε κέντρο φιλοξενίας και υποδοχής και φιλοξενίας σε σχολείο για όσους εγκαταλείπουν τις εστίες τους. Η πυρκαγιά στο Βέλγιο έχει απανθρακώσει σχεδόν 30.000 στρέμματα κατάφυτου και δυσπρόσιτου δάσους. Χαρακτηρίζεται μια από τις χειρότερες στην ιστορία της χώρας. Ισχυρές βροχές και πλημμύρες στη Βενεζουέλα με 3 νεκρούς ανάμεσα τους 2 έφηβες που παρασύρθηκαν από ρέμα. Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο μετά από σκληρή μάχη με τον Ντουμπλάντης, ο οποίος με άλμα στα 6,15 πήρε το χρυσό στο ευρωπαϊκό του επίκοντο. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά. Ανακοίνωση για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου σε διεθνή ύδατα εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Η εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη, τονίζει η ανακοίνωση της ελληνικής διπλωματίας. Υπογραμμίζεται ότι τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Πρόστιμο μαμούθ 1.320.000 ευρώ επιβλήθηκε σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων στη Βυτική Ελλάδα. Κατά τον έλεγχο κλιμακίου της ΑΔΕ διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση μίσθωνε 132 αυτοκίνητα τα οποία είχε δηλώσει σε ακινησία. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το πρόστιμο για τη συγκεκριμένη παράβαση ενέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά όχημα, σύν την αναδρομική αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Από το απόγευμα της 25ης Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου, μεταξύ των οποίων και οι αυξημένες συντάξεις κυρίας, οι οποίες είχαν περικοπεί. Αύριο τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, μία εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία και ως χθες το βράδυ συνεχιζόταν η αναζήτηση τυχών επιζώντων στα συντρίμια, με τις ελπίδες ωστόσο να έχουν πια σχεδόν εκμηδενιστεί. Στα περισσότερα σημεία των καταρρεύσεων κτηρίων, μηχανήματα έργου έχουν αναλάβει δράση. Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ κατέστρεψε χιλιάδες κτίρια και στήχησε τη ζωή σε σχεδόν 300 ανθρώπους, κατά τον επίσημο ακόμη προσωρινό απολογισμό. Τουλάχιστον 140 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας στη Σεούλ λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ πως ήθελε η αμερικανική συμμετοχή να μειωθεί σημαντικά λόγω της πολύ καλής σχέσης του, όπως ανέφερε, με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιον Κουν. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι από νότιες ως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
3: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Αδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: K24.gr. Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: 98 και 3.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ράδιο Ρούμελι News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζω ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumen.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interbetem Ελλάδα Sports 94.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά. Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
5: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
2: LANISADV.gr.
4: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 22310 31 488.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310 51061.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών.

0: Μετρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα.
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
7: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξε.

0: στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η απουσία εθνικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης που εξακολουθεί να επαναπαύεται στα δίθεν ήρεμα νερά του Αιγαίου και για ανακοινώσεις, ευχολόγια, κάνει λόγο με ανακοίνωσή της Ιρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Παράνομη κήρυξη τουρκικών θαλάσσιων παρκών εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, η οποία παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας, να αλλάξει πλεύση. Η κυβέρνηση ζητά με ανακοίνωσή της η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Πολύ ευτυχής δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για την πρόσφατη υπογραφή αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς εξαιτίας, όπως καταγγέλουν, της εισόρευσης και όξυνσης σοβαρών εργασιακών και λειτουργικών προβλημάτων κατά τη διενέργειά τους. Και ο καιρός γενικά έθριου σήμερα στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν αρχικώς από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία η 34 βαθμοί Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.
10: Αθήνα 984.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα και αυτή τη δύο ώρε εκπομπή. Για όσε και όσοι συντονιστήκατε τώρα, να κάνουμε τι συστάσει. Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τι μουσικέ. Λίλια Ξύλου στην οργάνωση τη παραγωγή. Σταύρος Αμάρατος σα απαντά στο 2-13-09-09-100. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σα μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Την περασμένη Πέμπτη εκδόθηκε η απόφαση με την οποία το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Των παραρτημάτων της άδειας λειτουργίας, έτσι, όχι των μητρικών. Πάντως, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης με την οποία το ΣΤΕ ακύρωσε τις άδειες, το ζήτημα δεν έχει να κάνει με τον πυρήνα του νόμου Πιερακάκη, όπου κουρελιάζοντας τη συνταγματική απαγόρευση ανακαλύφθηκαν εξαιρέσεις, αλλά με παρατυπίες που αφορούν είτε κτηριακές εγκαταστάσεις, είτε μη πλήρωση των προδιαγραφών για τα προγράμματα σπουδών, είτε γιατί χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας κατόπιν έκθεσης μιας επιτροπής όπου όλος τυχαίως μέλος της ήταν κάποιος που είχε σχέση με τον εκπαιδευτικό φορέα. Και το ζήτημα κοινό έχει ξεκινήσει και η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης χωρίς να έχει πειραχθεί ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας αυτών των παραρτημάτων, είναι ότι με το διαμορφωμένο πλαίσιο, αν δεν υπήρχε μια προσφυγή στο ΣΤΕ, αυτά τα παραρτήματα θα λειτουργούσαν. Θα ήταν, δεν ξέρω, ότι παραρτήματα πολυκατοικίες και θα έδιναν ισότιμα πτυχία με τα μητρικά ιδρύματα και με τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια. Πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, είναι τομεάρχης παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας ημέρα, κυρία Λαλιώτου.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά για τις προηγούμενες ημέρες.
0: Χρόνια
1: και
0: πολλά.
1: Και θερμά συλληπιτήρια για τους ανθρώπους που χάθηκαν χτες και ελπίζουμε να είναι το τελευταίο αυτού του καλοκαιριού.
0: Όλοι το ελπίζουμε, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα τις περισσότερες φορές μας διαψεύδησε σε αυτόν τον τομέα και
1: ακριβώς
0: σε αυτό το επίπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Είδαμε την ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε ούτως ή άλλως, γι' αυτό σας καλέσαμε κιόλας. Πώς το αξιολογείτε ως Ελλάς, τι σηματοδοτεί, αν σηματοδοτεί κάτι αυτή η απόφαση για το συνολικό ζήτημα των όρων λειτουργίας αυτών των παραρτημάτων?
1: Κοιτάξτε, σας ευχαριστώ που ανοίγετε αυτό το ζήτημα, που άνοιξε βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά επειδή όλοι όσοι από εμάς δουλεύουμε στην εκπαίδευση όλη μας τη ζωή, ξέρουμε ότι αμέσως μετά το 15 Αύγουστο είναι σαν να ξεκινάει σχεδόν η ακαδημαϊκή χρονιά.
0: Έτσι, ναι.
1: Και επειδή είναι και περίοδος όπου γίνονται και εγγραφές, σε λίγο και στα δημόσια πανεπιστήμια.
0: Γίνονται εγγραφές ιδιωτικά χωρίς οι άνθρωποι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν τους όρους λειτουργίας.
1: Είναι πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση, γι' αυτό σας ευχαριστώ που το ανοίγετε. Κοιτάξτε να δείτε. Όντως και εμείς διαβάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και από τις ανακοινώσεις, τις αναρτήσεις του συναδέλφου ο οποίος προσέφυγε, αλλά κυρίως από τις επίσημες ανακοινώσεις και του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκανε μια πρώτη ανακοίνωση του σκεπτικού της απόφασης και διαβάσαμε μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια και τις απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας. Τώρα, από αυτό που έχουμε στα χέρια μας μέχρι τώρα επισήμως, που είναι η ανακοίνωση, η πρώτη ανακοίνωση περιγραφή του σκεπτικού της απόφασης.
0: Δεν είναι η καθαρογραφή.
1: Όχι, δεν είναι η καθαρογραφή, δεν είναι η τελική απόφαση και σε αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα νομίζω ότι πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή να διαβάσουμε και την καθαρογραμμένη απόφαση, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σαφή αυτά που αναδείξατε και εσείς στην εισαγωγή σας. Πρώτον, ότι η απόφαση του ΣΤΕ σε αυτή την περίπτωση, σε απάντηση των προσφυγών που κατατέθηκαν, δεν αφορά τη συνταγματικότητα του νόμου.
0: Να πούμε, κύριε Λαλιώτη, επιτρέψτε μου να πούμε ότι έχει προσφύγει ο καθηγητής της νομικής σχολής της Αθηνών, ο κ. Παναγιώτης Λαζαράτος.
1: Γι' αυτό είπα και συνάδελφος, δεν θα αναφέρει το όνομα στην εισαγωγή σας, γι' αυτό δεν το επανέλαβα. Άρα δεν φύγει ζητήμα, δεν ασχολείται με θέματα συνταγματικότητας. Εξάλλου και η προσφυγή του κ. Λαζαράτου δεν αφορούσε τη συνταγματικότητα του νόμου, γιατί αυτή έχει κριθεί από την ολομέλεια του ΣΤΕ σε προηγούμενη απόφαση. Και μάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι.
2: Radio Rumeli News.
1: Ότι όχι απλά επιβεβαιώνει, αλλά επιτρέψτε μου τώρα το όρο τσιμεντώνει, τσιμεντάρει.
0: Με βουλοκαίρι υπενθυμίζει τι έχει αποφασίσει.
1: Ακριβώς.
0: Για να μην θεωρηθεί, γιατί είδαμε από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης τουλάχιστον, να λένε ότι, ξέρω εγώ, ανατρέπεται ο νόμος Πιερακάκη, καταραίει το καινούριο θεσμικό πλαίσιο. Ακριβώς αυτό επισημαίνει στην ανακοίνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Ακριβώς.
0: Ότι δεν πειράζουμε. Δηλαδή, ενώ έχουν επισημανθεί τα κενά του βαθμού συμμετοχής των μητρικών πανεπιστημίων και την κατουσία να κατοικοποίηση κάποιων κολεγίων σε πανεπιστήμια. Ενώ λέμε ότι κάτι χρειάζεται, τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών να έχουν αναγνωριστεί από το Μητρικό Ίδρυμα. Όλα αυτά τα βάζει στην άκρη το ΣΤΕΚ για δεύτερη φορά.
1: Όλα αυτά για δεύτερη φορά, όντως. Και ούτως ή άλλως δεν τοποθετείται. Είναι λογικό, γιατί αν διαβάσει κανείς και την προσφυγή και με τη σύμφωνα με τις συνεντεύξεις που έχει δώσει ο κ. Λαζαράτος, η προσφυγή δεν αφορούσε αυτό το θέμα ούτως ή άλλως. Τι αφορούσε όμως? Αφορούσε το κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή για να το λέμε με απλά λόγια, τις εφαρμοστικές αποφάσεις που παίρνουν με βάση ένα νόμο, για την εφαρμογή του νόμου και φυσικά την εφαρμογή αυτών των διατάξεων σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Ήδη αναφέρατε κάποια από αυτά, δηλαδή στο πώς η κυβέρνηση εφάρμοσε τον ίδιο της τον νόμο, για να το λέμε απλά, να μας καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που μας ακούνε. Και εδώ φαίνεται ότι η κυβέρνηση δημιούργησε μία, και η διοίκηση δημιούργησαν μία κατάσταση η οποία είναι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποιο πολύ ισχυρό επίθετο, ας πούμε, αλλά τα θαλασσώσαμε καλοκαιριάτικο. Τα θαλασσώσανε καλοκαιριάτικο.
0: Με την έννοια τα θαλασσώσανε είναι λίγο ήπιο, εγώ λέω, γιατί αυτή τη στιγμή θα εναπόκειται στο αν κάποιος θα προσφύγει στα δικαστήρια για να αποδειχθεί ότι έχουν γίνει παρατυπίες.
1: Ακριβώς, η απόφαση αυτή αναδεικνύει ότι και η προσφυγή αλλά και η απόφαση ότι δεν είναι μόνο, δεν αφορά τον νόμο καθε αυτό, αφορά όμως την εφαρμογή, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία τηρεί τους νόμους. Ξέρετε, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο και σημαντικότερο.
0: Όχι μόνο αν τηρεί τους νόμους.
1: Θα έλεγα εγώ.
0: Όχι μόνο αν τηρεί, για να διαπιστώσεις την τήρηση των νόμων θα πρέπει να κάνεις ελέγχους. Γιατί αυτό που διαφήμιζε η κυβέρνηση είναι ότι θα γίνουν τέτοιοι εξονυχιστικοί έλεγχοι που δεν υπάρχει περίπτωση κάποια από αυτά τα παρατήματα να λειτουργεί παράτυπα.
1: Θα ήθελα να πω.
0: Παρακαλώ, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, έτσι γίνεται, δεν είναι συζήτηση μας, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μένα και με την ιδιότητα, αν θέλετε, του πανεπιστημιακού. Πέρα από τα άλλα δύο ζητήματα τα οποία ανακύπτουν στην απόφαση, το πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, όχι τα άλλα δεν είναι σημαντικά, αλλά το πολύ σημαντικό είναι αυτό που αφορά τα προγράμματα σπουδών. Διότι τα προγράμματα σπουδών, δηλαδή τι διδάσκονται τα παιδιά. Ναι.
0: Χάσαμε την κυρία Λαγιώτο. Έκανε μια διακοπή η σύνδεση, αν θέλετε να επαναλάβετε.
1: Ναι, λέω, τα προγράμματα σπουδών, δηλαδή το περιεχόμενο των σπουδών, του τι διδάσκεται κανείς όταν εγγράφεται κάπου, είναι ο πυρήνας ακαδημαϊκής διαδικασίας.
0: Προφανώς, όταν θες να είναι και ισότιμα τα πτυχία που παίρνουν τα παιδιά.
1: Η καταδίκη και η ακύρωση επί της ουσίας της άδειας και των προγραμμάτων σπουδών αυτό έχει να κάνει με το γεγονός, όπως εκφράζεται και στην ανακοίνωση του, ότι δεν υποβλήθηκαν ποιοτικά προσωπικά στοιχεία και δεδομένα για την αξιολόγηση και την έγκριση αυτών των προγραμμάτων σπουδών.
0: Πώς δέχεσαι απ' την άλλη να μην υπάρχει έλεγχος στα προγράμματα σπουδών?
1: Κοιτάξτε, ο έλεγχος γίνεται από την ΕΦΑΕ και εγκρίνει το Υπουργείο. Νομίζω ότι υπάρχει η διαδικασία, όπως υπάρχει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό το οποίο αναδεικνύει το ΣΤΕ και περιμένουμε, επαναλαμβάνω, και την καθαρογραφή της απόφασης, είναι ότι εδώ υπήρχαν προβλήματα στον έλεγχο, στην έγκριση, στην αξιολόγηση κτλ. Να πω όμως κάτι παραπάνω από αυτό, γιατί ξεκινήσατε και πολύ σωστά ρωτώντας ποια είναι η δική μας θέση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Κοιτάξτε, ήδη από την αρχική τοποθέτηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης απέναντι σε αυτό το ζήτημα, πριν ακόμα έχουμε την απόφαση αυτή του ΣΤΕ, εμείς θέσαμε ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι συνδέεται άμεσα και επιβεβαιώνεται, αν θέλετε. Είναι αυτό που λες μερικές φορές, δεν θες να σε επιβεβαιώσει η πραγματικότητα, αλλά εδώ συνέβη. Εμείς είπαμε ότι ο ίδιος ο νόμος Πιερακάκη, δεν θα μπω στα θέματα της συνταγματικότητας, γιατί εκεί το δικαστήριο έχει αποφασίσει. Ο ίδιος ο νόμος Πιερακάκη και το νομικό πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί δεν διασφαλίζει το επίπεδο εκείνο των εγνωσμένων ακαδημαϊκών κριτηρίων, τα οποία στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς αναγνωρίζουμε ως πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και γι' αυτό η θέση της Ελλάς, πριν βγει καν αυτή η απόφαση, είναι ότι αυτός ο νόμος πρέπει να καταργηθεί και ότι πρέπει να αλλάξει το θεσμικό νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων.
0: Προς ποια κατεύθυνση, προσέξτε, κύριε Λαγιώτου, γιατί μας έχετε μπερδέψει λίγο ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Είναι τελείως ξεκάθαρο. Καταρχήν, αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται και από το ΣΤΕ τώρα είναι ότι δεν διασφαλίζεται η ακαδημαϊκότητα των σπουδών. Τα παιδιά και οι γονείς πάνε και γράφονται σε ιδρύματα αυτή τη στιγμή που η κυβέρνηση, αν μου επιτρέπετε, τους κοροϊδεύει. Γιατί τους λέει ότι γραφτήκατε και σπουδάζετε σε ιδρύματα τα οποία είναι πανεπιστημιακά ιδρύματα, και έρχεται το ανώτατο δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, και λέει, επιβεβαιώνει αυτό το οποίο στους πανεπιστημιακούς κύκλους το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια και τον φωνάζουμε, ότι εδώ δεν τηρούνται ούτε τα ελάχιστα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την ακαδημαϊκότητα. Αφήνω όλα τα άλλα τα διαδικαστικά, με την ακαδημαϊκότητα αυτών των προγραμμάτων σπουδών. Τα διαδικαστικά είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα κτηριακά είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό το ζήτημα του περιεχομένου των σπουδών. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει αφήσει έκθετους, πέρα από το ζήτημα ότι έχει φέρει έχει κάνει άνω κάτω την ανώτατη εκπαίδευση στην πατρίδα μας με την νομοθέτηση και την εφαρμογή του νόμου, έχει αφήσει και εκτεθειμένους όμως εκατοντάδες ή χιλιάδες. Αυτό θα το δούμε από τα επίσημα στοιχεία των κολεγίων, των ιδιωτικών, των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, γονιών και φοιτητών, οι οποίοι είναι συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν προσφύγει και έχουν προστρέξει μάλλον και έχουν εγγραφεί. Και προσέξτε, έχουμε και άλλα ιδρύματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τον ίδιο τρόπο, έχουν αξιολογηθεί με τον ίδιο τρόπο, ερωτηματικό. Και τα οποία κάνουν εγγραφή καινούργια, τα οποία κάνουν εγγραφές φέτος. Κατά συνέπεια, παρακολουθούμε με τρομερό ενδιαφέρον, αλλά και με ανησυχία, θέλω να σας πω, το τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου. Ξέρετε, εμείς έχουμε δηλώσει τη διαφωνία μας με τον νόμο και έχουμε πει ότι θα τον καταργήσουμε και θα τον αλλάξουμε. Θα κάνουμε ένα άλλο θεσμικό.
0: Ξαναρωτάω προς ποια κατεύθυνση. Με την έννοια
1: της διασφάλισης της ακαδημαϊκότητας και να σας πω κάτι και της ισονομίας. Το έχω πει σε πολλές συνεντεύξεις και το τόνισε και ο Αλέξης Τσίπρας στην πρόσφατη συνέντευξή του στο NGR. Αλλά να σας πω κάτι, με όλους το καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι που μας ακούνε. Όταν στέλνουμε τα παιδιά μας στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, θα μας πέρναγε ποτέ από το μυαλό ότι ένας από τους ανθρώπους που τα διδάσκει δεν έχει πτυχίο πανεπιστημίου, ας πούμε? Όχι, φαντάζομαι. Θα ήταν αδιανόητο. Είναι σε ιδιωτικά και δημόσια γυμνάσια και δημοτικά. Έτσι. Είναι δυνατόν εδώ να μιλάμε για νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπου καν δεν έχουν την υποχρέωση όλοι οι καθηγητές τους να έχουν διδακτορικό? Δηλαδή, για ποιο λόγο να ισχύουν 2 μέτρα και 2 σταθμά με μία έννοια? Σας το φέρνω σαν
0: παράδειγμα. Είναι σαφές, αυτό ακριβώς σας ρώτησα. Αυτό ακριβώς σας ρώτησα, τι θέλετε να αλλάξει. Θέλετε να αλλάξει ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόνοια περί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στον νόμο Κυραγκάκη.
1: Είναι σαφές ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, εμείς θεωρούμε ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι δημόσιο αγαθό. Όμως προσέξτε, εδώ δεν έχουμε απλά τη δημιουργία νομικών προσώπων που είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Έχουμε από τον τρόπο που θεσπίστηκε η νομοθεσία και από τον τρόπο που εφαρμόστηκε την αίσθηση μιας βιασύνης με σκοπό όχι απλά το κερδοσκοπικό, αλλά την κερδοσκοπία, που είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι δεν είναι?
0: Την εσχροκέρδεια ενδεχομένως.
1: Την εσχροκέρδεια, δηλαδή ότι μια βιασύνη και μια προχειρότητα, που δεν το λέω σαν ήπιο με ήπιο χαρακτηρισμό τη λέξη προχειρότητα, μια βιασύνη αμέσως αμέργων να δημιουργήσουμε, να εφαρμόσουμε, να πάρουμε με σκοπό τι? Σίγουρα όχι τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων οι οποίοι προστρέξαν να εγγραφούν και το είναι εκτεθειμένοι. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο είμαι σίγουρη θα με απασχολήσει και τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε. Η ελληνική αριστερή συμπαράδεση έχουν ανακοινώσει τι θα κάνουμε όταν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση. Το ζήτημα

0: κάνουν τη συγκεκριμένη επιλογή, κατά ένα μεγάλο μέρος, γιατί αυτό το γνωρίζουμε, είναι γιατί εξωθήθηκαν από την κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση με τα μέτρα τα οποία πήρε άφησε πολλές χιλιάδες κενές θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια με την επιβολή του,
1: της ελάχιστης βάσης εισαγωγής,
0: εξωθώντας επί της ουσίας τους ανθρώπους αυτούς. Και με κάτι άλλο, όταν το κόστος διαβίωσης για έναν φοιτητή, ένα παιδί το οποίο κατάγεται από την Αθήνα, το κόστος διαβίωσης και στέγασής του σε ένα από τα περιφερειακά πανεπιστήμια είναι απαγορευτικό, ακόμα και για να φοιτήσει σε αριθμό που έχει περάσει, δεν εξωθεί η κυβέρνηση έτσι προς άλλες λύσεις.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι άμα κάνουμε κάποιες συγκρίσεις πάντως σε σχέση με συγκεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, όπου το κόστος σπουδών, δεν λέγεται κόστος διαβίωσης, το κόστος σπουδών δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω αν ενδεχομένως θα έπρεπε να ξαναδούν τι δίδακτρα μπορεί να κληθούν να πληρώσουν στα εγχώρια παραρτήματα ξένων ακριβώς πανεπιστημίων. Καταλάβω, θα φανεί ούτως ή άλλως μια αξιολόγηση ακριβώς θα γίνει από την ίδια την αγορά. Αν δούμε μια ραγδαία πτώση εγγραφών σε ξένα πανεπιστήμια και ένα αυξημένο αριθμό.
0: Εννοείται το εξωτερικό.
1: Το εξωτερικό, ναι.
0: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε.
1: Θέλω να πω ότι κάποιοι. Αυτό, ναι, εντάξει, με προλάβατε. Ναι.
0: Θα πάνε να δουλέψουν, θα πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Ναι. Κυρίως είναι και μεταξύ μας τώρα, μεταξύ μας και δημοσίως, γιατί το γνωρίζουμε. Γονείς είμαστε, καθηγητές είμαστε. Για να στείλεις το παιδί σου να σπουδάσει στο εξωτερικό σε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, συνήθως θα πρέπει να έχεις και την οικονομική έτσι άνεση για να το στηρίξεις, η οποία είναι αρκετά αυξημένη. Δεν μιλάμε λοιπόν για τη μέση ελληνική οικογένεια.
1: Ναι,
0: η μέση
1: έτσι
0: ελληνική οικογένεια κάνει άλλες επιλογές και η θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι ότι η μέση οικογένεια στην Ελλάδα, αλλά και τα ευάλωτα και τα ασθενέστερα νοικοκυριά, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, εάν τα παιδιά τους θέλουν και μπορούν, να τα σπουδάσουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Το οποίο και θα πρέπει να είναι αναβαθμισμένο και να παρέχει τέτοιες σπουδές και τέτοια πτυχία.
0: Το δημόσιο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα έχει. Τα δημόσια πανεπιστήμια στην Ελλάδα, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, έχουν σημειώσει εξαιρετική άνοδο και πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες. Και βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό καταγράφεται και από τις διεθνείς κατατάξεις, που είναι ένας δείκτης, δεν λέει τα πάντα.
1: Ναι,
0: δεν είναι
1: καλά, για συγκεκριμένες σχολές βεβαίως, όχι ότι δεν έχει σημασία ότι είναι αμεληταίο.
0: Και γενικότερα, αλλά το ζήτημα ποιο είναι. Τα παιδιά που θέλουν και μπορούν να περάσουν το δημόσιο πανεπιστήμιο, πρώτον να μην τους βάζουμε τεχνητά εμπόδια.
1: Ναι. Ειδικά αν υπάρχουν θέσεις, έτσι. Αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Ναι.
0: Γιατί για τις διαθέσιμες θέσεις αυτές πληρώνουν όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι. Αλλά δεν έχουμε δικαίωμα με μέτρα γνωστικής σημασίας μηδενικής να κρατάμε τις θέσεις αυτές κενές, και επίσης να έχει τη δυνατότητα αυτό το παιδί, την οικονομική δυνατότητα, όντως να σπουδάσει και να πάει στο πανεπιστήμιο που πέρασε.
1: Κάτι τελευταίο.
0: Να γράφεται και να μην μπορέσει να ακουθήσει γιατί δεν βγαίνει το μηνιάτικο. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δύο εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε περιφερειακό πανεπιστήμιο.
1: Βέβαια,
0: είναι το ξέρουμε όλοι μας,
1: με το δεδομένο μισθό που παίρνουν.
0: Οι προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αυτά τα σημαντικά προβλήματα θα προτείνουμε το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα και αύριο. Ελπίζω ότι θα είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε.
1: Ένα τελευταίο, γιατί σας ξαναλέω ότι στο μυαλό τουλάχιστον αρκετών υπάρχει κάποια αντίφαση σε σχέση με τις θέσεις που έχει εκφράσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με το άρθρο 16. Έχει ξεκινήσει, είναι η πρωτοίνουσα βουλή, έγινε ό,τι έγινε, θα πάμε στην αναθεωρητική μετά τις εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας λέει όχι αλλαγή του άρθρου 16, θα καταψηφίσει την αναθεώρηση, λέει. Α, την ίδια ώρα όμως αποδέχεται το πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Δηλαδή τι νόημα έχει η υπεράσπιση του άρθρου 16 αν έχει παρακαμφθεί με έναν απλό νόμο που κρίθηκε συνταγματικός από το ΣΤΕ.
0: Κοιτάξτε. Το άρθρο 16, και είναι καλό μια και το συζητάμε να το διαβάσουμε κιόλας, είναι online, μπορούμε να το βρούμε, όλοι οι Έλληνες πολίτες μπορούν να βρουν το Σύνταγμα. Διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης. Θέλω να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Το δημόσιο χαρακτήρα.
1: Έχει μια απαγόρευση το άρθρο 16.
0: Ναι. Και διασφαλίζει δια της λειτουργίας
1: αλλά
0: και δια των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας το δημόσιο χαρακτήρα της δημόσιας παιδείας.
1: Ναι. Βέβαια, εκεί πληρώνουμε κάτι δίδακτρα. Πληρώνουμε κάτι δίδακτρα για.
0: Και φροντιστήρια πληρώνουμε.
1: Και φροντιστήρια.
0: Και όλα τα πληρώνουμε. Ναι. Μπράβο. Προσέξτε να δείτε. Τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αυτά που έχουν εκθέσει τη χώρα αυτή τη στιγμή, λειτουργούν εντός του άρθρου 16. Μπορεί εσείς και εγώ να διαφωνούμε, που δεν είμαστε νομικοί, έτσι.

0: Αλλά αυτή ήταν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Λειτουργούν εντός αυτού του συστήματος. Δεν καταλαβαίνω αυτούς οι οποίοι είναι υπερασπιστές και είναι χρόνια και δεκαετίες υπερασπιστές της ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης, για ποιο λόγο κόπτονται τόσο πολύ να αλλάξουν το άρθρο 16.
1: Εγώ ξαναλέω, το άρθρο 16, εξ όσων θυμάμαι, έχει μία απαγόρευση.
0: Λέει ότι είναι ευθύνη του κράτους. Εγώ θέλω λοιπόν να τονίσω το εξής. Εμείς δεν συμφωνούμε με την αναθεώρηση του άρθρου 16. Η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετήθηκε πάνω σε αυτό, διότι το άρθρο 16 προστατεύει το δημόσιο χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης. Ας το υπογραμμίσουμε και στο κρατήσουμε αυτό, διότι στο επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να ξανασυζητήσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαλιώτου.
0: Και εγώ σας
2: ευχαριστώ. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
12: Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει πλεύση. Η κυβέρνηση ζητά με ανακοίνωσή της η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.

Επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή δίωρη εκπομπή εδώ στον Αθήνα 984. Λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Χρυστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, σε σχέση με τα κονδύλια τα οποία δίνονται για προληπτικά μέτρα, το περίφημο αντινέρο, για να γίνουν αντιπυρικά έργα σε ευαίσθητες περιοχές και αν όλα αυτά τα κονδύλια πηγαίνουν εκεί που πρέπει και όπως πρέπει και αν τα εκμεταλλευόμαστε τα κονδύλια τα οποία μας διαθέτει σε πολύ μεγάλο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι το περίφημο αντινέρο, αυτό που διαφημίζει η κυβέρνηση ότι έδωσε 667 εκατομμύρια για να γίνουν αυτά τα έργα, και εμείς ξαναλέμε να που και φέτος θρηνούμε ανθρώπους, πυροσβέστες μεταξύ αυτών, θρηνούμε καμένες εκτάσεις, καταστροφή του περιβάλλοντος, 200.000 στρέμματα καμένα. Υπάρχει κάτι ακόμα. Γιατί από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για πρόληψη και πυροπροστασία κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια δίνονται και για αναδάσωση. Και αν παρακολουθήσουμε την πορεία του χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Ανάκαμψης Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης, θα διαπιστώσουμε ότι εκατοντάδες εκατομμύρια μετακινήθηκαν από το σκοπό της αναδάσωσης στο πρόγραμμα Αντινέρο, με fast track διαδικασίες και για στόχους που τουλάχιστον υπάρχουν και σχετικές καταγγελίες ότι δεν έχουν σχέση με τη βιώσιμη διαχείριση των δασών. Γενικώς το ξέρετε, και αν δεν το ξέρετε να το ξαναπούμε και εμείς, ότι όταν ακούσε τις εξαγγελίες με τα ρατατζούμ, καλό είναι να κρατάς μικρό καλάθι. Εν προκειμένου, το 2020 ο τότε Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Κωστής Κατζηδάκης, είχε ανακοινώσει τη χρηματοδότηση με 310 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης με σκοπό την αναδάσωση 500.000 στρεμμάτων σε όλη τη χώρα. 500.000 στρέμματα, κρατήστε το. Το σχέδιο θα είχε μια δεκαετή διάρκεια, από το 20 έως το 30. Και προβλεπόταν ο εμπλουτισμός της χώρας με 30 εκατομμύρια πιστοποιημένα δέντρα. Μεταξύ των στόχων συμπεριλαμβανόταν η υλοποίηση και η εξέλιξη του προγράμματος μέχρι το 26, το έτος που διανύουμε, και μετά το πέρας του επιχειρησιακού σχεδιασμού θα ακολουθούσε η εγκαθίδρυση μηχανισμού προστασίας, διατήρησης και παρακολούθησης των εγκατεστημένων αναδασώσεων. Τότε το Υπουργείο έλεγε πως μαζί με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της νέας περίοδου, ο συνολικός προϋπολογισμός θα φτάσει περίπου τα 700 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030. Μετά από 3 χρόνια, τα 500.000 στρέμματα που θα αναδασώνονταν μειώθηκαν σε 165.000. Ένα τρίτο είναι αυτό, κάπου εκεί. Τα 310 εκατομμύρια έγιναν 194 εκατομμύρια. Η έναρξη του έργου τοποθετήθηκε 25 Νοεμβρίου του 2022, η λήξη στις 31 Δεκεμβρίου του 2025, έχουμε πια Αύγουστο του 2026. 2 Μαρτίου του 2023 το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει το πρόγραμμα για την αναδάσωση αφορά αυτά τα μειωμένα στρέμματα. Ούτε 3 εβδομάδες μετά ήρθε η πρώτη τροποποίηση, ξεκινά η μεταφορά κονδυλίων στο Αντινέρο, με υπογραφή του τότε αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, λόγω, λέει, της συνάφειας του αντικειμένου, τουλάχιστον αυτό ανέφερε το σχετικό έγγραφο. Και τότε δήλωνε ο κύριος Αμυράς, όχι λίγο πριν δήλωνε ο κύριος Αμυράς, τον Απρίλιο του 2023, θα φυτέψουμε 20 εκατομμύρια δέντρα σε 200 περιοχές. Και τελικά έρχεται και μια δεύτερη τροποποίηση, Οκτώβριο του 2023, ναι, ο Απρίλιος είναι μετά την πρώτη τροποποίηση, η δήλωση του κύριου Αμυρά, έρχεται μια δεύτερη τροποποίηση τον Οκτώβριο του 2023, μετά τις πυρκαγιές σε Εύρο και Ροδόπη, και αναφερόταν στην αναγκαιότητα για άμεση υλοποίηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων εκεί στην περιοχή, που όντως υπήρχε μεγάλη ανάγκη, αλλά τα λεφτά τα πήραμε πάλι από το πρόγραμμα αναδασώσεων. Αύγουστο του 2024, την αλλαγή πολιτικής την επιβεβαίωσε ο κύριος Σκυλακάκης. Η κυβέρνηση μετέφερε τα κονδύλια της αναδασώσης κατά 80% στην πρόληψη με το πρόγραμμα Αντινέρο. Και αποκαλύφθηκε ο πραγματικός αριθμός των αναδασώσεων που τελικά δρομολογήθηκαν μέσω του σχεδίου. 52 εκατομμύρια τελικά. Πόσα είχαμε, 310, μετά έγιναν 194 και κατέληξαν 52 εκατομμύρια που πήγαν φυσικά σε αναδόχους, έτσι, σε ιδιώτες τους οποίους έχουμε βάλει μέσα στα δάση, και αφορούσαν την αναδάσωση περιοχών συνολικής έκτασης, πόσο είχαμε πει, 500.000 στρέμματα που έγιναν 165.000 στρέμματα, τελικά μας έμειναν 58.000 στρέμματα.
Και ήρθε και το ελεγκτικό συνέδριο να εντοπίσει σοβαρές παραλήψεις, καθυστερήσεις και τον καθορισμό δυσανάλογα υψηλού προϋπολογισμού που αφορούσαν σε χρηματοδοτούμενες ενέργειες αναδάσωσης. Και τονίζει την ελλειπή προετοιμασία των δασικών υπηρεσιών για την απορρόφηση των κοινοτικών πιστώσεων. Και η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου Φεβρουάριος του 25 διαπιστώνει τα σχεδόν μηδαμινά αποτελέσματα του προγράμματος αναδάσωσης και σημειώνει ότι η προβλεφθής αδαπάνη ήταν εξ αρχής υψηλή.

0: ο βασιλιάς Έλβης και τα καχύποπτα μυαλά. Λοιπόν, πριν πάμε σε άλλους βασιλιάδες, σε βασιλιάδες των εθέρων και βασιλιάδες της πισίνας, πολύ γρήγορα σε δύο μηνύματα που μας έχουν έρθει αναφορές. Ο κύριος Ζαχαρίας λέει, αυτό ακριβώς λέγαμε κύριε Ζαχαρία στη συζήτηση με την κυρία Λαλιώτου, ότι δεν μπορείς να μιλάς για δημόσιο πανεπιστήμιο όταν έχεις μεταπτυχιακά επιπληρωμή. Και ο κύριος Πολίτης το θέτει ακόμα πιο ξεκάθαρα. Διερωτώμενος γιατί δεν πήρε ξεκάθαρη θέση η κυρία Λαλιώτου, ότι θα υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια μόνο όταν θα είναι εισάξια με τα δημόσια, και όντως αυτός είναι ένας πιο σωστός ορισμός, βάζοντας βεβαίως, εγώ ξαναλέω, και το ζήτημα του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Λοιπόν, φεύγουμε από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, μένουμε στο ίδιο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, όχι πολιτισμού, αθλητισμού. Καλημέρα στον Ανδρέα Χανιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, κύριε και κύριοι.
0: Εμμανουήλ Καραλής Απόστολος Χρήστου. Το Μανόλο τον γνωρίζαμε, τον παρακολουθούσαμε. Τον Απόστολο Χρήστου, παρότι έχει διαχρονικά επιτυχίες, εσχάτως τον ανακαλύψαμε.
1: Ναι, πράγματι, θα λέγαμε ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του στο Παρίσι του Υγρού Στίβου, θα λέγαμε ότι θα πρέπει να ονομαστεί των Αγίων Αποστόλων, διότι έχουμε τον Απόστολο Χρήστο και τον Απόστολο Σίσκο, οι οποίοι και οι δύο έκαναν καταπληκτικές εμφανίσεις. Φυσικά ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ήπιο με 52-27, ένας αθλητής ο οποίος κάθε φορά πήγαινε στην πηγή, στην πισίνα, δεν έπινε νερό, έφτανε κοντά στο βάθρο, δεν μπορούσε να ανέβει στα προηγούμενα ευρωπαϊκά, έπαιρνε κάποια μετάλλια αλλά δεν μπορούσε να φτάσει στο πρώτο σκαλικό βάθρο. Τα κατάφερε όμως και δείχνει ότι είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αθλητής.
0: Ναι, και ως outsider βούτυξε χθες, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί έχουν επιστρέψει οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι αθλητές και κολυμβητές πλέον σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά κυρίως στην πισίνα, στην κολύμβηση.
0: Ναι, έστω και χωρίς σημαία.
1: Χωρίς σημαία, αλλά η συμμετοχή είναι συμμετοχή. Και αυξάνεται πάρα πολύ ο βαθμός δυσκολίας για τους υπόλοιπους αθλητές πλέον. Αυτό δείχνει ότι ο Απόστολος ήταν έτοιμος για να μπορέσει να φτάσει στον πρώτο σκαλί του βάθρου και να κατακτήσει την κορυφή. Ο Καραλής φυσικά είχε πάλι μπροστά του τον Μπόνο του Πλαντίστε, τον καταπληκτό αυτό επικοντιστή. Παρ' όλα αυτά ο Μανόλο έκανε την τεράστια προσπάθεια, ζόρισε τον Σουηδό.
0: Το κακό είναι ότι ενώ δείχνει ότι κάποια ύψη τα έχει, κάτι γίνεται πάνω εκεί την ώρα που πάει να περάσει τον πύχη, γιατί ήταν μια χαρακτηριστική σκηνή που του έλεγε ο προπονητής, το έχεις. Το έχει κάτω, το κάνει την προπόνηση. Λοιπόν, ένα τέτοιο πράγμα του έλεγε.
1: Ακριβώς. Οι φυσικές δυνάμεις υπάρχουν. Το τεχνικό μέρος. Εκεί αυτό που πρέπει κάποιος να είναι πάρα πολύ καλός για να κερδίσει τον καλύτερο. Αυτό λείπει από τον Μανουήλ Καραλή για να μπορέσει να γράψει ιστορία και να κερδίσει κάποιος επιτέλους τον Ντουπλάντης.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Μανουήλ Καραλής έχει ευνοηθεί, τέλος πάντων, έχει εκμεταλλευτεί τις ικανότητες και τις επιδόσεις του Ντουπλάντης, προκειμένου ο ίδιος να πιέσει τον εαυτό του να φτάσει ψηλότερα.
1: Ασφαλέστατα. Ασφαλώς πιέζει τον εαυτό του, βάζει κίνητρο να κερδίσει τον καλύτερο αυτή τη στιγμή, και αυτό αυτόματα τον κάνει πάρα πολύ καλύτερο. Του δίνει άλλο κίνητρο ακόμα και στην προπόνηση, στην πιο απλή προπόνηση που μπορεί να κάνει, και έχει γαλουχηθεί έτσι ο Μανουήλ Καραλής να προσπαθεί ακόμα και στην πιο απλή προπόνηση και στο ζέσταμα ακόμα να είναι 100% επαγγελματίας για να μπορέσει να πετύχει τον στόχο του.
0: Χθες
1: λοιπόν το Μπέρμιχαμ 6 μέτρα ο Μανουήλ Καραλής θα σημαίνει μετάλλιο, 6-15 ο Ντουπλάντης και ο Μπατίστε Τιερή, 5-85 το χάλκινο μετάλλιο. Η Τζέγκο δεν τα κατάφερε, βρέθηκε πάρα πολύ μακριά από τον εαυτό της, ούτε καν τον καλό της εαυτό. Αυτό της 10η με 54-01, ακόμα και η ίδια είπε ότι ήμουν απαράδεκτη και έκανα κακή εμφάνιση, ντρέπομαι για αυτό που παρουσίασα.
0: Πάμε τώρα στους Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν πολύ μεγάλη πέραση.
1: τι πέραση γίνεται χαμός με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο 23χρονος σούπερ άσος του ΠΑΟΚ. Έχει σχεδόν συμφωνήσει, έχουν τελειώσει όλα, απομένουν οι υπογραφές για να μετακινηθεί στην Dortmund, μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή όσον αφορά την καριέρα του αλλά και για την γερμανική ομάδα. Ο Κωνσταντέλιας λοιπόν βρέθηκε χθες το πρωί με ιδιωτικό τζετ, με πτήση ιδιωτικού τζετ στη Γερμανία, πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και διευθετήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής, η οποία θα φτάσει στα 32 με 35 εκατομμύρια
0: ευρώ. Μετά μπόνους,
1: ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν εντονότατες αντιδράσεις.
0: Να πω κάτι ρε Ανδρέα. Δηλαδή, νομίζουν ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ νομίζουν ότι η ομάδα τους είναι η Ρεάλ Μαδρίτης που μπορεί να κρατήσει όποιον παίκτη θέλει. Ή είχαν στο νου τους για κάποιο λόγο ότι ο Κωνσταντέλιας θα έμενε για πάντα. Αυτός ο ποδοσφαιριστής με αυτές τις ικανότητες θα έμενε για πάντα στον ΠΑΟΚ. Το να, να κατηγορήσεις ενδεχομένως για τους χειρισμούς, την διοίκηση, για το.
1: Το timing.
0: Ναι,
1: για,
0: okay.
1: Το γεγονός ότι θα έπρεπε. Αλλά δεν μπορείς να υποχρεώσεις μια ομάδα όπως η Dortmund να καθορίσει το μεταγραφικό της σχεδιασμό με τις διαθέσεις της κάθε ομάδας του ΠΑΟΚ ή των οπαδών του.
0: Και να κόψεις τον Κωνσταντέλια το δρόμο για την καριέρα του.
1: Αυτό θα είναι καταστροφικό. Εξίσου καταστροφικό. Θα είχε έναν ποδοσφαιριστή τόσο χαρισματικό, αλλά και ένα τόσο καλό χαρακτήρα, το έχει δείξει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, δυσαρεστημένο και με το γιατί, το what if. Τι θα συνέβαινε αν έφευγα εκείνο το καλοκαίρι. Και θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα φυσικά στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν λοιπόν αντιδράσεις, έγινε κατάληψη χτες στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Τούμπας από τους οπαδούς. Παρ' όλα αυτά όμως η μεταγραφή προχωρά, θα γίνει, απομένουν οι ανακοινώσεις για να ολοκληρωθεί όλη η υπόθεση.
0: Και έχουμε
1: για να μαζέψει τα πράγματά του και να επιστρέψει μετά στην Γερμανία.
0: Στη Γερμανία. Και έχουμε και το απτό παράδειγμα ενός παιδιού που αναδείχθηκε μέσα από τον ΠΑΟΚ και αυτή τη στιγμή στην Αγγλία μιλούν όλοι με τα καλύτερα λόγια και αναφέροντας το όνομα του Τζόλι.
1: Το Χρήστος Τζόλης, ακριβώς ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος με το καλημέρα στην Arsenal μπήκε στην βασική ενδεκάδα από τα φιλικά, από τα επίσημα, δείχνει τι πάστα παίκτης είναι. Δεν θα μπορούσε αυτός ο παίκτης να παίζει στην Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε αυτός ο παίκτης, όσο και να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε, δεν θα μπορούσε, θα ήταν πολύ πολύ άσχημο για το ποδόσφαιρο γενικά, αλλά και για τον ίδιο φυσικά τον παίκτη, αυτός ο αθλητής να περιχαρακωθεί στα ελληνικά.
0: Αν ήμασταν τη δεκαετία του 90, μπορεί μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, πριν τον Όμο Μποσμάν, ναι, μπορεί.
1: Τη δεκαετία του 90 κάρφωναν στο ταβάνι
0: το δελτίο.
1: Και ο μεγάλος Μίμης ο Παϊωάννου δεν πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτη. Και τόσοι άλλοι ποδοσφαιριστές δεν έκαναν το μεγάλο βήμα για να μάθουν και αυτοί στον εαυτό, για να απαντηθεί στον εαυτό τους πρώτα απ' όλα, επειδή έχουμε συζητήσει πολλές φορές με αυτούς τους ανθρώπους, αν θα μπορούσαν να τα καταφέρουν.
0: Να σταθούνε, ναι, βέβαια. Πάντως για τον Τζόλι το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο ίδιος ο προπονητής του Αρτέτα είναι ενθουσιασμένος, έχει εκπλαγεί για το πόσο γρήγορα μπήκε στο πνεύμα του τρόπου παιχνιδιού, της ομάδας, ότι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο, και μακάρι το παιδί να συνεχίσει έτσι να προσφέρει και να βελτιώνεται και ο ίδιος.
1: Έχουμε μεταγραφεί και στον ΠΑΟΚ και θα σε ενδιαφέρει.
0: Έλα.
1: Ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ αποχωρεί από τον Δικέφαλο και πάει να παίξει στην Ινδονησία.
0: Okay.
1: Παρακαλώ. Εκεί βρήκε μια καλή πρόταση. Στον Ολυμπιακό έχουμε έντονη μεταγραφική δραστηριότητα. Ο Ρέμο Φρόιλερ, ο 34χρονος Ελβετός Χαφ, βρίσκεται στην Ελλάδα και θα υπογράψει συμβόλαιο. Το ίδιο και ο Ναΐρ Τικνιτζιάν, είναι Αρμένιος ρωσικής καταγωγής, αριστερός μπακ, ο οποίος είναι ήδη στην Ελλάδα και θα υπογράψει στους Ερυθρολεύκους, ενώ οι οποίοι βρίσκονται στην τελική ευθεία της προσπάθειας για την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες, του 23χρονου Μεξικανού φορ.
0: Ναι. Η ΑΕΚ τον έκλεισε την Αριάγα, εντάξει.
1: Έχει κλείσει η υπόθεση, είναι στις τελικές επαφές. Χαφ από την Ονδούρα, ο οποίος αγωνιζόταν στην Λεβάντε, ενώ ο Ελίασον θα αγωνιστεί στην Βραζιλία. Η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε το πρωί για την Σοφιακή, όπου αύριο θα παίξει με τη Λεύσκη στο πρώτο παιχνίδι των playoff του Champions League. Μεταγραφή έχουμε και στην ΑΕΚ στο μπάσκετ, η οποία.
0: Καλό όνομα.
1: Μεταγραφή έκπληξη, ναι, απέκτησε τον Ντέρικ Ουίλιαμς, θα τον θυμούνται οι ακροάτες.
0: Ευρωλυγκάτος.
1: Τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό των εσόδων εξόδων, ναι. Για να το έχουμε καταλάβει. Ένας πάρα πάρα πολύ καλός και έμπειρος παίκτης που αγωνίστηκε και στην Φενέρμπαχτε στην Ευρωλίγκα. Ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΚ στο μπάσκετμπολ της Αποσδίγκα αλλά και, και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Βέβαια. Και Κριστιάνο Ρονάλντο το παίρνει απόφαση να το κόψει.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, να δούμε
0: γιατί δεν το πέστα σίγουρα. Μπορεί να είναι, λέει, η τελευταία χρονιά.
1: Ακριβώς, παντρεύτηκε κιόλας με ένα γάμο στο οποίο έκανε ό,τι μπορούσε για να τον διαφημίσει, αλλά ήθελε να γίνει σε πάρα πάρα πολύ κλειστό κύκλο. Τέλος πάντων, το παίρνει και αυτός απόφαση, βλέποντας και τον Μέση, βλέποντας και τις δυνάμεις του. Ένας βέβαια φοβερά εγωιστής ποδοσφαιρικά και αθλητικά άνθρωπος. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική του απόφαση. Μην έχουμε πάλι σύριαλ. Σταματάω, ξεκινάω. Ναι, ναι. Το κόβω, δεν το κόβω.
0: Ανδρέας, ευχαριστώ πολύ. Σε καλημερίζω.
1: Συνέχεια.
0: Λοιπόν, μουσικά θα φτάσουμε μέχρι τα ραλόγια να δείξουν 11. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε κάπου εδώ. Να μείνετε στην Αθήνα 984. Θα ακολουθήσει το δελτίο των ειδήσεων και στη συνέχεια για 2 ώρες κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Αποστολίδης. Εμείς να είμαστε καλά. Αύριο λίγο μετά τις 9 θα τα ξαναπούμε.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθηνών. Η πυρκαγιά που έχει κάψει περίπου 30.000 στρέμματα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Βελγίου. Νωρίτερα έφτασε σε απόσταση 300 μέτρων από τα γερμανικά σύνορα και περίπου 30 κάτοικοι της γερμανικής πόλης Μόνσαου απομακρύνθηκαν προληπτικά. Στην Κροατία, 4 άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για εμπρισμό μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της περασμένης εβδομάδας στις ακτές της χώρας στην Αδριατική. Ισχυρές βροχές και πλημμύρες στη Βενεζουέλα με 3 νεκρούς ανάμεσα τους 2 έφηβες που παρασύρθηκαν από ρέμα. Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Χρυσός ο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6,15 μέτρα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά. Αντίδραση της Αθήνας για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Η εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Για απουσία εθνικής στρατηγικής της κυβέρνησης που εξακολουθεί να επαναπαύεται στα δίθεν ήρεμα νερά του Αιγαίου και για ανακοινώσεις ευχολόγια, κάνει λόγο με ανακοίνωσή της η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Παράνομη η κήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, τονίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καλώντας την κυβέρνηση να αλλάξει πλεύση. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς εξαιτίας όπως καταγγέλουν της ισόρευσης και όξυνσης σοβαρών εργασιακών και λειτουργικών προβλημάτων κατά τη διενέργειά τους. Δεν φορολογείται το χαρτζιλίκι των γονέων και των παππούδων στα παιδιά και τα εγγόνια τους, διευκρινίζει η ΑΔΕ με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση μεταφορών χρημάτων μεταξύ συγγενών. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι μεταφορές χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω συστημάτων τύπου IRIS δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος αν πρόκειται για μικροποσά, εκτός αν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής. Τραγικό δυστύχημα χθες το απόγευμα στον Ανισαρά Χερσονήσου στην Κρήτη. Σύμφωνα με το κρέτα24.gr, 89χρονη που προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε λεωφορείο έχασε την ισορροπία της και χτύπησε το κεφάλι της στο οδόστρωμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν σήμερα σε ποδοπάτημα που προκλήθηκε σε Ινδουιστικό ναό στην Ανατολική Ινδία. Τεράστιο πλήθος είχε συγκεντρωθεί για να τιμήσει τον θεό του Ινδουισμού Σίβα όταν σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες έπεσε πάνω σε πιστούς στήλος ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
3: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
3: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
2: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
3: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
2: Πώληση του απαραίτητου.
3: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
3: Τηλέφωνο 22310-53000.
2: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
5: Benetton,
4: Bakugan,
5: Ben 10,
4: Polo,
5: No-Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
6: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Τσιγαράκι,
9: μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση

0: τη μισή.
1: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούς.
7: Radio Rumeli News
8: Number 1.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για

0: φρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο διεθνή χώρο και πάλι, 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από τη Μέτα αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram, κατηγορώντας τον Αμερικανικό κολοσσό για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Στη μακρά λίστα των αιτημάτων τους, οι ενάγουσες πολιτείες ζητούν από τη Μέτα στη δίκη που ξεκινά αύριο να εφαρμόσει συστήματα γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους και να τροποποιήσει τους αλγόριθμους προτάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, ανεμιπνέουν από βόρειες διευθύνσεις που θα γίνουν νότιες από το μεσημέρι και έπειτα ως 5 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 30 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, με επιστροφή στον Γιώργο Αποστολίδη.
9: Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22310-42-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-42459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τη Manchester City και εντάσσει το εμψυχοδυναμικό του στον διεθνή Χαφ Ρόδρι. Ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Το τέλος της καριέρας του προανήγγειλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε ηλικία 41 ετών. Αυτή είναι πιθανότητα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε, με την εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Μεσημεριάτικα αυτή τη φορά, Ο Γιώργος ο Γεωργιάδης είμαι και μαζί μου είναι ο Γιώργος Ιωάννου.

Μία έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, έκτακτη γιατί συνέβησε. Α, πριν ξεκινήσω να πω, πριν να πούμε για αυτά που έγιναν στη Σαλαμίνα για να δούμε τι συνέβη και σήμερα, τι γίνεται σήμερα, να πω ότι δεν υπάρχει μέτωπο ενεργό εκεί στα Σπάτα που πήρε η φωτιά στην Αργυθέα. Εκεί στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος. Γρήγορα τα αεροπλάνα κατάφεραν και την έσβησαν. Οι πυροσβέστες και οι εθελοντές είναι εκεί, αλλά από την πληροφορία που πήρα μόλις τώρα και μου στείλανε, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ευτυχώς μέσα, παιδιά, σε ένα τέταρτο είχα πάει τα αεροπλάνα. Γεια σου Γιώργο Ιωάννου, λες να είναι επειδή το αεροδρόμιο είναι δίπλα. Η θάλασσα δίπλα, όλα δίπλα, δόξα τω Θεώ, εκεί πήγαν όλα καλά. Είχαμε όμως αυτό που συνέβη στην Σαλαμίνα, είχαμε και τους πρώτους δύο πολίτες πια, μετά τους πυροσβέστες, τους αεροπόρους και δύο πολίτες που έχασαν τη ζωή τους, καμένους, σπίτια, εκτάσεις που κάηκαν. Ένα από τα πιο όμορφα σημεία του νησιού είναι εκεί για όσους έχετε πάει, με πολλούς λόγους για να το προσέχουν, και αρχαιολογικούς και όχι μόνο, ένα πανέμορφο δάσος. Θα έχουμε λοιπόν επικοινωνία με τον Δήμαρχο σε λίγο της Σαλαμίνας να μας πει την κατάσταση που είναι τώρα και πώς συνέβησαν όλα αυτά, αλλά και τι θα γίνει αμέσως μετά. Όχι μόνο, όμως θα έχουμε και με κατοίκους του νησιού και κατοίκους μόνιμους που μένουν εκεί και ήταν εκεί στη φωτιά, και αυτούς που έχουν τα εξοχικά τους και βρέθηκαν και αυτοί δυστυχώς εκεί, για να δούμε τι συνέβη. Παρ' όλα αυτά δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Δεν ξέρω αν είδατε, αν είδες Γιώργο, το τι έγινε στο Ήτειλο. Μιλάμε πραγματικά ποτάμια. Ποτάμια που πήραν αυτοκίνητα από την ξαφνική νεροποντή, πήρε αυτοκίνητα, πλημμυρίσαν σπίτια, πλημμυρίσε ο κόσμος. Δηλαδή, κακός χαμός. Από τη μία η φωτιά, από την άλλη οι νεροποντές και οι πλημμύρες. Άρα λοιπόν, τι λέμε, το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε. Διότι οι φωτιές αυτές, όλες οι φωτιές που είχαμε και φέτος, θέλουν γρήγορα μέτρα, θέλουν γρήγορα αντιπλημμυρικά, θέλουν κινήσεις και φυσικά, πολύ πολύ σημαντικό, θέλουν και αποζημιώσεις, θέλουν και σπίτια οι άνθρωποι που μείνανε χωρίς σπίτια. Όλα αυτά χρειάζονται, και να δούμε πώς θα λειτουργήσει τουλάχιστον προεκλογικά και πριν το Σεπτέμβρη, πριν τη ΔΕΘ, η κυβέρνηση. Διότι καλό είναι να πανηγυρίζουμε ότι έχουμε τις περισσότερες πυροσβέστες που είχαμε ποτέ, έχουμε πάρει τα κατάλληλα μέτρα, έχουμε κάνει τα πάντα. Και λογικό είναι με την αλλαγή των κλιματικών συνθήκων αυτό που συμβαίνει τώρα, ό,τι και να κάνεις, να μην μπορεί να το αντιμετωπίσεις. Αλλά μην πανηγυρίζεις πριν, βρε αδερφέ. Άσε να δεις τι θα συμβεί πρώτα και πανηγυρίζεις μετά με το πιθανό καλό αποτέλεσμα. Αυτό το ότι βγαίνουν όλοι, όλες οι κυβερνήσεις, δεν μιλάω μόνο για αυτή, και πανηγυρίζουν ότι κάναμε πριν, ό,τι χρειάζεται το πήραμε, ό,τι χρειάζεται το προχωρήσαμε, ό,τι το φτιάξαμε, όλα, όλα καλά, και μετά θα πρέπει να απολογηθούμε για αυτό που συνέβη. Αυτό δεν θα μπορούσαν να το αποφύγουν, αυτό το πανηγύρι πριν το καλοκαίρι.

Πριν συνεχίσουμε, θέλω να πω τα συλληπιτήρια μου στους οικείους του Δημάρχου των Φούρνων και στο Αιγαίο, γιατί συνομήλικος φίλος ήταν ο Δήμαρχος. Μετά από μεγάλη μάχη με την επάρατη αυτή κακή αυτή αρρώστια, δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Και πριν λίγες εβδομάδες, 2-3 εβδομάδες που μιλήσαμε, παρότι ήξερε τι είχε και παρότι ήξερε πως πήγαινε, όλες οι κουβέντες ήταν για το καλό του νησιού. Όλες οι κουβέντες ήταν το τι θα κάνουμε, το πώς θα πάμε και φέτος, το τι θα γίνει και τι θα κάνουμε μετά το καλοκαιρινές αυτές διακοπές του κόσμου και όλα αυτά, το τι θα κάνει με το νησί. Ενώ ήξερε που πήγαινε. Συλληπιτήρια, καλό ταξίδι να έχεις, Δήμαρχε.

0: Λοιπόν, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον δήμαρχο της Σαλαμίνας, ο οποίος μας είπε ότι είναι σε σύσκεψη. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του αργότερα, λίγο αργότερα. Οπότε θα μάθουμε και πρώτη τα νέα από των αποφάσεων που παίρνονται σε αυτή τη σύσκεψη, γιατί όλα είναι γι' αυτό που συνέβη. Όλα γι' αυτό που συνέβη και ξαφνικά, μετά που ξαναλέω τους δύο πιλότους, τους τρεις πυροσβέστες, χάσαμε και δύο πολίτες οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν να φύγουν, πήγανε να φύγουν, λέει, ενώ το σπίτι τους έμεινε ανέπαφο από ένα ρέμα. Δεν πήγαν από το δρόμο. Πήγαν να φύγουν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι από ένα ρέμα. Αυτό που μου είπαν εμένα κάτοικοι του νησιού είναι ότι εκεί, λογικό, να έχει χόρτα, να είναι ρέμα, είναι. Εκεί πήγε η φωτιά και από εκεί δεν κατάφεραν να ξεφύγουν. Θα προσπαθήσουμε όμως να μάθουμε ακριβώς τι έγινε. Ακριβώς τι έγινε, μιλώντας με ανθρώπους που είναι εκεί στη Σαλαμίνα, που ήταν εκεί στη Σαλαμίνα, που μένουν στη Σαλαμίνα, και με άλλους που είναι διακοπές, αλλά δυστυχώς και αυτοί ήταν εκεί αυτές τις δύσκολες μέρες. Και νομίζω ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος, επιχειρηματίας, ο οποίος ασχολείται και με επιχειρήσεις, με ασφάλεια, με κάμερες, με ντρόουν, που είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού. Κύριε Γιαννακόπουλε, στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα. Δυστυχώς, περιμέναμε αλλιώς να γιορτάσουμε το 15 Αύγουστο, εσείς ειδικά. Όντως ασχολείστε με θέματα ασφαλείας, έτσι, σωστά, δεν τα λέω. Διορθώστε αν κάνω λάθος.
1: Ισχύει. Μεταξύ άλλων, η ενασχόλησή μου ως επιχειρηματίας είναι και στο κομμάτι των συστημάτων ασφαλείας.
0: Η πρώτη ερώτηση, λοιπόν, θεωρείτε ότι ήταν εντάξει τα πράγματα στο θέμα της ρόλυψης? Υπήρχαν ντρόουν στο νησί, υπήρξαν κάμερες, δηλαδή να προλάβουμε την ώρα της αρχής της φωτιάς και όχι όταν τη δούμε όλοι? Μέχρι εδώ τα αλλιώς θα τη βλέπαμε.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, την οποία στην παρούσα χρονική στιγμή, όταν δηλαδή έχει προκύψει, έχουμε απώλεια ανθρώπινων ζώων, δύο ηλικιωμένοι συγκάτοικοι μας, συμπολίτες μας, χάσανε τη ζωή τους στη μάχη με τη φωτιά προσπαθώντας να ανταποκριθούν και να σώσουν το σπίτι τους, την περιουσία τους. Αντιλαμβάνεστε ότι το να καθίσει κανείς τώρα και να δει αν τα ντρόν πετάξανε, αν λειτουργήσαν γενικότερα όλα αυτά, δεν είναι της παρούσης. Αυτό που μπορούμε να πούμε στην παρούσα χρονική στιγμή είναι να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στο πυροσβεστικό σώμα, στους εθελοντές, στην περιφέρεια Αττικής, σε όλους όσους συνέδραμαν για να μπορέσει η φωτιά να περιοριστεί και να σώσει σαφέστατα ζωές, που είναι πάντα το πρώτο μας μέλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, και εν συνεχεία τις περιουσίες ανθρώπων που είχαν στην περιοχή εκεί πέρα. Αναφερθήκατε στο ξεκίνημα, στην εισαγωγή σας, για τα πιθανά αίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες που είναι μόνο πληροφορίες, το πόρισμα της πυροσβεστικής θα έρθει να επιβεβαιώσει. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπήρξαν δύο ταυτόχρονα μέτωπα. Το ένα ήταν στην περιοχή, στο δάσος, στα Περιστέρια, και το δεύτερο ήταν στο βουνό, στο πυλό που συνδέει την Κακυβίλα με τα Σελήνια. Αυτά τα δύο μέτωπα ξεκίνησαν ταυτόχρονα να έχουν την φωτιά, και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η προσπάθεια που έγινε, όπως είπα και προηγουμένως, τόσο από το πυροσβεστικό σώμα όσο και από όλους τους εθελοντές και όσους συνέδραμαν, βοήθησαν στο να περιοριστεί η φωτιά και να μην έχουμε και άλλες απώλειες, είτε ζωής, ανθρώπινης ζωής, είτε περιουσίας των ανθρώπων, των συμπολιτών μας.
0: Να σας ρωτήσω κάτι όμως, κύριε Γιαννακόπουλε, γιατί και εμάς και εμείς τις ίδιες πληροφορίες με εσάς έχουμε. Πριν πάμε στις επόμενες, γιατί ήσασταν εκεί την ώρα της φωτιάς, ήσασταν εκεί και θέλω να σας ρωτήσουμε πράγματα. Θέλω να σας πω, θυμάστε άλλη φορά δύο ταυτόχρονα μέτωπα σε τόσο σχετικά κοντινή απόσταση? Το θυμάστε καθόλου αν έχει συμβεί? Γιατί δυστυχώς πυρκαγιές υπήρχαν και άλλες φορές στο νησί. Αλλά τόσο κοντά δύο ταυτόχρονα, θυμάστε άλλη τέτοια περίπτωση? Γιατί καταλαβαίνετε ότι μας δημιουργεί απορίες αυτό.
1: Ναι, στη Σαλαμίνα δεν έχει τύχει. Το ευτύχημα, γιατί και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε, το ευτύχημα είναι ότι είχαν πέσει οι άνεμοι εχθές, δεν είχαμε τόσο έντονους ανέμους, και αυτό βοήθησε τα εναέρια μέσα, τα οποία, αν μετρήσαμε σωστά, ήταν πάνω από 12-14 ελικόπτερα και καναντέρ τα οποία συμμετείχαν. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό που πρέπει να σημειώσουμε ήταν ότι, έχοντας νοπές τις μνήμες όλοι μας σε παρόμοια γεγονότα που έχουν συμβεί στη Μάνδρα, στο Μάτι και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπου υπήρξαν πήγε να δημιουργηθεί εγκλωβισμός κατοίκων. Σε αυτή την περίπτωση, ευτυχώς, οι δύο τοπικές κοινοπραξίες των ferry boats έστειλαν σκάφη στο.
0: Τα είδαμε, ήταν στην αναμονή εκεί απ' έξω και περίμεναν μέχρι να δουν τι θα χρειαστεί.
1: Και που μεταφέρανε κάπου 570 συντοπίτες μας, αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό, ήταν παρόντες εκεί, ήταν τα σκάφη αυτά που σας αναφέρω ήταν εκεί, σε αναμονή, ούτως ώστε αν το μέτωπο της φωτιάς λόγω των ανέμων άλλαζε φορά και πήγαινε να δημιουργηθεί πρόβλημα σε εγκλωβισμένους συντοπίτες μας, να μπορούσαν άμεσα να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό τους για να μην θρηνήσουμε θύματα.
0: Είναι και η ερώτηση του Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη, θα τον ρωτήσουμε, ο οποίος έχει εξοχικό κάπου εκεί, τώρα δεν μου γράφει που ακριβώς, και ρωτάει, αυτό το, ειδικά το ένα που γνωρίζω και εγώ, δεν είναι μόνο ένα δάσος το οποίο ήταν σημαντικό για την περιοχή, ήταν σημαντικό και για αρχαιολογικούς χώρους και ήταν πάρα πολύ σημαντικό, εκτός δηλαδή από την αναπνοή και επισκέψιμο. Αυτό μου γράφει ο Γιάννης, που μάλλον είναι, έχει σπίτι κάπου εκεί. Αυτό τώρα μπορεί να σημαίνει ότι αύριο θα χτιστεί κάτι άλλο εκεί, δηλαδή όπως σε περιπτώσεις που λέμε, α, πήρε φωτιά, εντάξει, θα βγει και μια βίλα τώρα.
1: Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Σας λέω γιατί είστε κάτοικος εκεί, επιχειρείτε εκεί, ζείτε εκεί.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Αγαπάμε Ελλάδα.
5: Στηρίζουμε Ελλάδα.
4: Για όλους τους προορισμούς μας.
5: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
4: LANISADV.gr. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
9: Η ώρα είναι 1:30.
10: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
11: Γιάννη,
12: έλα!
11: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
12: Ναι!
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
12: Τα πάντα!
11: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: τα μηνύματα τώρα των ακροατών. Εσείς 69-39-943-943 μπορεί να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματα στο Viber και σας ευχαριστώ. Γεια σου, Εμμανουέλα, θα το ρωτήσω. Έχει συμβεί να χτιστούν βιλίτσες σε αντίστοιχη περίπτωση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, στη Σαλαμίνα συγκεκριμένα δεν έχει παρατηρηθεί κάτι τέτοιο. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε, γιατί είναι ένα ερώτημα που βασανίζει όλους μας, όχι αναφορικά με τη Σαλαμίνα, γενικότερα και με τις φωτιές που έχουμε δει και στην Εύβοια και σε άλλα σημεία της χώρας, και βλέπουμε μετά να ξεφυτρώνουν διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
0: Θα διακόπτω λίγο, διότι έχετε μία άνοδο τεράστια το νησί, μία άνοδο επισκεψιμότητας, διότι τελευταία χρόνια κάποιοι που σας γνώρισαν καλά, κάποιοι που δεν σας ήξεραν, και τώρα που σας γνώρισαν αρχίζει να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, και νομίζω ότι είχατε και πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση κατά τη διάρκεια όλη του καλοκαιριού. Γι' αυτό και ρωτάω, και εγώ και οι ακροατές.
1: Αυτό που λέτε ισχύει. Η Σαλαμίνα αποτελεί σημείο αναφοράς. Όντως τουριστικά ανεβαίνει. Δεν σας κρύβω ότι από επίσημα χείλη του Υπουργείου Τουρισμού η Σαλαμίνα θεωρείται μία από τις περιοχές που αναμένουμε όλοι να έχει ακόμα μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη προσεχώς. Άρα λοιπόν αυτό που λέτε ισχύει. Αλλά για να απαντήσω στο ερώτημά σας, θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας, από όποιο μετερίζει και αν είναι ο καθένας, θα βάλουμε ένα λιθαράκι ούτως ώστε δάσος κάει και δάσος να ξαναφυτρώσει. Διότι θα πρέπει εδώ να σταθούμε και να πούμε, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι η Σαλαμίνα και με τα Κανάκια και με το Περιστέρια και με τα υπόλοιπα σημεία του νησιού είναι ένας από τους τελευταίους πνεύμονας οξυγόνου για το λεκανοπέδιο, και θα πρέπει να το προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού. Άρα λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, δάσος κάει και δάσος θα πρέπει να ξαναγίνει. Γι' αυτό πρέπει να συνδράμουμε όλοι μας.
0: Έχει και ενδιαφέρον αρχαιολογικό η περιοχή, σωστά?
1: Ναι, έχει και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Στα Περιστέρια βρίσκεται η σπηλιά του Ευρυπίδη. Δεν ήταν όμως κοντά στη φωτιά.
0: Πάλι
1: δεν
0: επηρεάστηκε,
1: δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα εκεί.
0: Οι κάτοικοι υπόλοιποι που έφυγαν, όπως μας είπατε προηγουμένως, γιατί το έχω σημειώσει, ότι υπήρξε καλός τρόπος και οργανωτικά τα πήγατε καλά. Αυτοί οι δύο που ξέμειναν, οι άνθρωποι ηλικιωμένοι, πώς συνέβη, γνωρίζετε, γιατί ήσασταν την ώρα της φωτιάς εκεί?
1: Ήμουνα, όπως σας είπα και πριν, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύο σημεία. Αρχικά στα Περιστέρια και εν συνεχεία στον Πυλό, στο βουνό, που συνδέει την Κακυβίγλα με τα Σελήνια. Εγώ, επειδή ήταν απροσπέλαστο ο δρόμος.
0: Ποια μεριά του νησιού είναι αυτοί, για όσους δεν γνωρίζουν, από την Αττική ή από την άλλη μεριά?
1: Και τα δύο είναι, το ένα κομμάτι στα Περιστέρια βλέπει Αίγινα και το άλλο κομμάτι στα Σελήνια, στον Πυλό που λέμε, βλέπει την Αττική.
0: Για να καταλάβει αυτός που δεν ξέρει καλά το νησί, που περίπου ήταν.
1: Σωστά. Σωστά. Εγώ λοιπόν, επειδή ήταν πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση στα Περιστέρια και η αστυνομία είχε απαγορεύσει την έλευση ή ουδήποτε για να μπορέσει να συντονίσει το έργο και να μην μπλοκάρουν τα πυροσβεστικά οχήματα, εγώ βρέθηκα στο χώρο του Πυλό και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε την εκεί προσπάθεια που γινόταν. Άρα δεν έχω εικόνα για τα Περιστέρια και δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημά σας αναφορικά με τους δύο συντοπίτες μας που χάθηκαν. Ακούστηκε ότι προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά που πήγαινε προς το σπίτι τους και κάπως έτσι εγκλωβίστηκαν. Όμως καλό θα είναι να περιμένουμε τα επίσημα πορίσματα της πυροσβεστικής, τόσο για το αν υπήρξε εμπρησμός, όσο και για το πώς χάθηκαν οι δύο συντοπίτες μας, γιατί δεν ήμουν εκεί και ό,τι σας μεταφέρω δεν θα είναι με ακρίβεια.
0: Να σας ρωτήσω, εσείς, με συγχωρείτε, τώρα που επιχειρείτε εκεί, δεν θα είναι και σε εσάς ένα τεράστιο πρόβλημα το ότι πλέον δεν θα έρθω? Και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που επιχειρούν. Ακόμα Αύγουστος δεν τελείωσε, ο Σεπτέμβριος είναι μήνας δυνατός για να πηγαίνεις, ειδικά στα κοντινά τουριστικά θέατρα. Δεν θα έχει ένα μεγάλο πλήγμα η περιοχή από αυτό? Ως επιχειρηματία σας ρωτώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θέλω να ελπίζω όχι, γιατί δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλά μαγαζιά, εστίαση, ξενοδοχειακά συγκροτήματα περιμένουν να δουλέψουν περισσότερο το καλοκαίρι από ότι το χειμώνα, και θέλω να ελπίζω ότι δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα. Τουλάχιστον θέλω να ελπίζω.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννακόπουλε, δεν ξέρω αν έχετε συμπληρώσει κάτι άλλο.
1: Να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας και τα συλληπιτήριά μας στους ανθρώπους, στους οικείους των δύο ηλικιωμένων που έχασαν τη ζωή τους. Αυτή τη στιγμή είναι επιτακτική ανάγκη να βοηθηθούν όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα επειδή χάσανε τις περιουσίες τους στα σπίτια τους. Υπάρχουν 14 καμένα σπίτια και πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει να εστιάσει την προσπάθειά της τόσο η κυβέρνηση όσο και η Δημοτική Αρχή. και η περιφέρεια, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι την επόμενη μέρα να βρούνε μια χείρα βοηθείας για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, και να ευχηθούμε τέτοιου είδους προβλήματα, τέτοιου είδους τραγικά γεγονότα να μην ξανασυμβούν, όχι μόνο στη Σαλαμίνα, σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα, κύριε Γιαννακόπουλε, το ίδιο ευχόμαστε και εμείς. Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε όποιες πληροφορίες μπορούσατε και είχατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον επιχειρηματία από την Σαλαμίνα, τον μόνιμο κάτοικο και επιχειρηματία του νησιού, για το τι μας είπε για το θέμα της φωτιάς. Έχουμε όμως και άνθρωπο ο οποίος πάει διακοπές, έχει το σπίτι του και παραλίγο να πιάσει φωτιά το σπίτι του. Κύριε Φυρογέννη, είστε στη τηλεφωνική μας γραμμή?
1: Είμαι στην τηλεφωνική γραμμή, ναι κύριε.
0: Εσείς έχετε το εξοχικό σας εκεί στην περιοχή? Πού ακριβώς είναι?
1: Εξοχικό και όχι, μόνο επισκεπτόμαστε όλο το χρόνο πάρα πολύ συχνά τη Σαλαμίνα μας. Είμαστε στην περιοχή Κακεβίγλα και πήραμε φωτιά εχθές δυστυχώς. Αυτό που έχω να πω είναι καταρχήν ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά της πυροσβεστοκής. Τα ευχαριστώ ιδιαιτέρως γιατί σώσανε τα σπίτια μας και αυτό το είδα με τα μάτια μου να σώνουν τα σπίτια μας. Με τα μάτια μου. Και το λέω με απόλυτη συγκίνηση γιατί η φωτιά έφτασε 5 μέτρα από τα σπίτια μας. Από 3 σπίτια συνεχόμενα.
0: Το 112 ήρθε, κύριε Φυρογέννη.
1: Δεν ξέρω αν ήρθε το 112 και τα λοιπά γιατί ήμασταν τόσο πολύ συγχυσμένοι. Αλλά από ό,τι μου λέει η κορούλα μου ήρθε και το 112, ναι.
0: Εσείς όμως από ό,τι καταλαβαίνω δεν φύγατε με το 112 γιατί μείνατε και για να σώσετε την περιουσία. Μήπως αυτό ήταν επικίνδυνο?
1: Όχι, δεν φύγαμε. Σε κάποια φάση όμως, επειδή είδα τη φωτιά να τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα προς εμάς, βουτάω το γαμπρό μου και του λέω πάνω να φύγουμε και παράτα τα όλα. Μπες σε αυτοκίνητο και παράτα τα όλα. Και εκείνη τη στιγμή περνάει ένα ελικόπτερο, ρίχνει μία και σβήνει τη φωτιά 5 μέτρα έξω από το σπίτι μας. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, κύριε Γεωργιάδη, είναι το εξής. Επειδή μιλήσατε με τον κύριο Γιαννακόπουλο για πρόληψη, πριν 4 μέρες ακριβώς έχω κατέβει στο Δήμο και λέω σε 2 ανθρώπους, 2 κυρίες που ήταν εκεί πέρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μένω Μπουμπουλίνας και Πεύκης, και απέναντι ακριβώς από το σπίτι μου υπάρχει ένα οικόπεδο το οποίο είναι δασικό, είναι ιδιώτη, δεν ξέρω να σου πω ακριβώς. Έχει 3 πεύκα μέσα. Τα 2 πεύκα από αυτά έχουν μεγαλώσει τόσο μα τόσο πολύ και έχουν ακουμπήσει τη μάντρα του διπλανού σπιτιού μας. Είναι ακουμπισμένα πάνω στη μάντρα. Και εκτός αυτού λέω άλλα 2 κλαδιά τεράστια έχουν ακουμπήσει πάνω στο καλώδιο το τριπλό της ΔΕΗ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ελάτε εχθές να τα καθαρίσετε ή να τα κόψετε, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πιάσει φωτιά και να καούνε τα σπίτια μας. Δεν έχουμε καμία δουλειά, κάντε μία αίτηση μήπως και βρούμε τον ιδιοκτήτη να του κάνουμε μία στίσταση, αλλιώς να το επιβάλλουμε πρόστιμο και να δούμε πώς θα καθαριστούνε. Μία γραφειοκρατία 2 και 3 μηνών. Τους λέω σας παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ είμαι αγράμματος άνθρωπος, σου λέω, δεν ξέρω να τα βρω αυτά, βρείτε τα εσείς. Αυτό που θέλω είναι να έρθετε να καθαρίσετε το οικόπεδο.
0: Αυτό είναι το οικόπεδο καϊκέ.
1: Το οικόπεδο γλίτωσε στο παρατσάκ. Το μισό. Γιατί αν πιάνανε τα πεύκα φωτιά, σας μιλάω ειλικρινά κύριε Γιαννακόπουλε, αυτό θα το διαπιστώσετε μόνο αν θα μπορούσατε να το δείτε. Αν πιάνανε τα πέτκα φωτιά, θα κεγόντουσαν τουλάχιστον 6-7 σπίτια. Και ακόμη είναι έτσι. Ακόμη δεν έχουν έρθει να το καθαρίσουν.
0: Καλά, τώρα δεν μπορούν έτσι κι αλλιώς, γιατί περιμένουν να κάνουν όλα τα υπόλοιπα.
1: Καταλαβαίνω. Αλλά
0: εσείς ακόμα γνωρίζετε αν αυτό το οικόπεδο, που δεν ξέρω αν είναι μεγάλο μικρό, ανήκει σε ιδιώτη ή είναι του Δήμου?
1: Δεν έχω ιδέα, κύριε Γεωργιάδη.
0: Μάλιστα.
1: Έχω επίσης πριν 3-4 χρόνια είχε ξαναπιάσει φωτιά.
0: Στο ίδιο σημείο.
1: Το ίδιο σημείο. Και γλιτώσανε πάλι στο τσακ.
0: Μάλιστα, το δικό σας σπίτι σώθηκε, κύριε Φυρογέννη, έτσι?
1: Ναι, σώθηκε, δόξα τω Θεώ.
0: Εκεί γύρω σας άλλα σπίτια?
1: Σωθήκανε τα σπίτια γύρω-γύρω, αν και κινδυνέψανε πραγματικά πάρα πολύ. Αυτό που έχω να πω, κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι ότι εγώ θα ξαναπάω αύριο στο Δήμο. Μόνος μου και ό,τι ήθελε προκύψει. θα το κόψω. Εγώ δεν θα τα αφήσω να κουμπάει πάνω στο σπίτι μου.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο δεν θα τα αφήσω να κουμπάει πάνω στο σπίτι μου. Πήρα τηλέφωνο την ΔΔΕ, με συμβουλέψαν να πάρω τηλέφωνο την ΔΔΕ, την πήρα, άμεση ανταπόκριση, αλλά μέχρι την κοπέλα που έβγαλε φωτογραφία, λέει ναι, έχετε δίκιο, ακουμπάει το πέφτω πάνω στο καλώδιο, το βγάζω φωτογραφία, το περνάω στο λάπτοπ και το στέλνω στο προϊστάμενο. Τρεις μέρες τώρα το έχει στείλει στο προϊστάμενο. Ακουμπάει το πεύκο πάνω στο καλώδιο της ΔΕΗ. Ακουμπάει. Αν κάνει και σπάσει το κλονάρι, επειδή είναι ξερό, θα κόψει το καλώδιο στα δύο και τότε θα έχουμε άλλα περιστατικά να κάνουν σπιτιά. Και για να μην σας υποσχολώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη, και μια και μιλήσαμε για τουριστική κίνηση στη Σαλαμίνα μας, ναι, η Σαλαμίνα ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο και το έχει απόλυτη ανάγκη. Αλλά το αποκορύφωμα με τα σκουπίδια εφέτος, αν ήρθε κόσμος εφέτος του χρόνου, δεν θα ξανάρθει, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό είναι απόλυτο σίγουρο. Είναι τα σκουπίδια στον κεντρικό δρόμο της Κακυβίγλας και για να περάσουμε να πάμε προς το Εάντιο, περνάμε στο αντίθετο ρεύμα για να αποφύγουμε τα σκουπίδια. Λες και κάνουμε προσπέραση.
0: Αυτό φαντάζεστε ότι έχει να κάνει και με κομμάτι που λέγεται υπερτουρισμός, ότι έρχεται πάρα πολύ κόσμος τελικά που δεν είναι ανέτοιμο το νησί για να τον υποδεχτεί.
1: Αν λοιπόν κύριε Γεωργιάδη υπάρχει υπερτουρισμός, αυτό είναι πάρα πολύ καλό για να ανέβει η αγορά της Σαλαμίνας που το έχει ανάγκη, να ανέβουν τα μαγαζιά. Γι' αυτό ας μεριμνήσει το κράτος μας, ας μεριμνήσει ο Δήμος μας απορριμματοφόρα να μαζεύουν τα σκουπίδια. Σε καθημερινή βάση.
0: Εντάξει, θα το συζητήσουμε άλλα μια άλλη στιγμή αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη. Τώρα μιλάμε.
1: Αν ένα πρόβλημα, το καταλαβαίνω.
0: Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που λέγεται η φωτιά. Δύο συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Γι' αυτό λοιπόν ας ακούσει κάποιος και γι' αυτό που λέμε ότι το πεύκο ακουμπάει στο καλώδιο, το πεύκο ακουμπάει πάνω στο σπίτι μας, με όλη την ειλικρίνεια που μπορώ να σας μιλήσω, ακουμπάει ένα τεράστιος κορμός μαζί με πράσινο πεύκο, έχει έρθει και έχει γύρει πάνω στη μάτρα του σπιτιού μας. Τι πρέπει να κάνουμε, για πείτε μου.
0: Μάλιστα.
1: Τι πρέπει να κάνουμε. Πήγα, το δήλωσα στο Δήμο και απαθέστατα μου λένε δεν έχουμε καμία δουλειά.
0: Το ακούμε, θα επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο λίγο αργότερα και θα μάθουμε ακριβώς και τι συμβαίνει. Μη μάλλον ποια είναι η γνώμη του Δήμου, γιατί μου φαίνεται λίγο το δεν έχουμε καμία δουλειά. Τώρα τι να πω, μου φαίνεται λίγο βαρύ.
1: Αλλά ναι, μου είπανε κάτι το δασαρχείο, κάτι το ένα και λέω βρείτε το δασαρχείο, μιλήστε με το δασαρχείο, γιατί εμένα με εμπλέκετε.
0: Καλά, τώρα να σας πω εγώ που έχω προσπαθήσει πολλές φορές να βρω μια άκρη με το δασαρχείο, με τις δασικές υπηρεσίες και τα δασαρχεία. Δεν έχω βρει άκρη ποτέ, ούτε εμείς, ούτε κανένας, γιατί δεν ξέρω γιατί λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες.
1: Βλέπετε τι μου λέτε. Οπότε πρέπει να αφήσω το σπίτι μου εγώ να βάλω την υπογραφή μου, να καεί το σπίτι και να μην το κόψω το πεύκο, κύριε Γεωργιάδη.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά σας λέω ότι και εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με δασαρχεία και δασικές υπηρεσίες, δεν βρίσκουμε άκρη. Και δεν ξέρω αν και οι δήμαρχοι βρίσκουν άκρη με τις δασικές, με τα δασαρχεία και τις δασικές υπηρεσίες. Αυτό πρέπει να αλλάξει θεσμικά κάτι το κράτος σε αυτό.
1: Δεκτόν, αλλά και εγώ λέω ότι δεν θα αφήσω το σπίτι μου εις γνώση μου να πάρει ποτιά. Θα το κόψω.
0: Έχετε δίκιο, εγώ, έχετε δίκιο για την αγανάκταση και ας μείνουμε στο ότι δεν κάηκε και είστε και καλά, τουλάχιστον εσείς και οι γειτονές σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Φρογιώνη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Yes.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Φρογέννη, κάτοικο της περιοχής, κάτοικος που έχει το σπίτι του, που όπως καταλαβαίνει τη Σαλαμίνα μας, αγαπάει το νησί του, αγαπάει τον τόπο που έχει χτίσει, που δεν έχει σημασία αν είναι καταγωγή, αν είναι επισκέπτης, αγαπάει αυτόν τον τόπο. Μηνύματα που μου έρχονται και στο κινητό, αλλά και από εσάς στο Viber 6939-43-43, συνεχίστε τα μηνύματά σας. Δίκιο έχει ο άνθρωπος, και δεν είναι ένα, είναι πολλά. Δίκιο έχει ο άνθρωπος.

0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ζωντανή εκπομπή και στη ζωντανή εκπομπή συμβαίνουν όλα. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Γιάννης, που είναι από τη Σαλαμίνα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σωστά, κύριε Γιάννη, έχετε καταγωγή από Σαλαμίνα?
1: Είμαι από Πειραιά, καταγωγή μου είναι από τη Σαλαμίνα και ξέρω πολύ καλά τα περιστέρια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πείτε μου καταρχάς να σας ρωτήσω κάτι.
1: Θεσμικά και όμορφα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Γιάννη. Ναι. Εσείς που είστε από τη Σαλαμίνα και ξέρετε την περιοχή και την καταγωγή σας, έχετε ξαναδεί εσείς, θυμάστε, δύο μέτωπα ταυτόχρονα σε φωτιά?
1: Από ό,τι άκουσα εχθές, γιατί υπάρχει σύμπτωση, η φωτιά που ξεκίνησε στον πυλό στην Κακιβίγλα, ξεκίνησε πάνω στον δρόμο από ένα αυτοκίνητο γιοταχή που πήρε φωτιά. Άκουσα εχθές. Υπάρχει σύμπτωση. Τώρα λοιπόν, για να μην πηγαίνουμε στην συνωμοσία, αλλά να πηγαίνουμε...
0: Παρακαλώ, θέλατε να βγείτε στον αέρα και εμείς εδώ τα κάνουμε όλα, σας ακούμε.
1: Λοιπόν, για να μην πηγαίνουμε στην συνωμοσιολογία, να πηγαίνουμε στην ανοργανωσία που υπάρχει. Δεν είναι κατάσταση αυτή με το Θασαρχείο να κάνει κουμάντο ακόμα και σε ένα πάρκο που είναι μέσα σε πόλη. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Πρέπει να αλλάξει θεσμικά από τη Βουλή με νόμο η αρμοδιότητα του Δασαρχείου και να του λένε ότι σε περιοχές εντός οικισμών αποφασίζει για την κοπή και κλάδεμα των δέντρων ο Δήμος και δεν έχει μια δουλειά. Με το που θα ανακατευτεί ο Δασάρχης να έχει αλλάξει ο νόμος. Δεν έχει δουλειά τον δρόμο. Επίσης, εκεί που περνάνε πυλώνες ΔΕΗ και κολώνες ΔΕΗ, θα πρέπει 5-10 μέτρα από τη μια μεριά και 10 μέτρα από την άλλη να έχει αρμοδιότητα η ΔΕΔΕΑ και να κλαδεύει όποια δέντρα και να κόβει κρίνονται επικίνδυνα. Το Δασαρχείο από εκεί μετά να έχει αρμοδιότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί όλες τις φορές σε όλες τις περιοχές που έχουμε πάει και στο παρελθόν και τηλεοπτικά και τώρα που βγάζουμε ανθρώπους και μιλάνε και πυροσβέστες και κατοίκους και ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημάρχους, αντιδημάρχους κτλ. Όλοι λένε ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε την πρόληψη που θέλουμε, γιατί σταματάμε στο Δασαρχείο.
1: Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει αυτός ο νόμος και αν ο Δασάρχης θέλει να του παίζει αφεντικό και δεν του αρέσει η αλλαγή του νόμου, να παραιτηθεί. Δεν μπορεί να κάνει μισή χώρα επειδή κουστάρει ο Δασάρχης να του παίζει αφεντικό και ο κάθε Δασάρχης.
0: Κύριε Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
1: Πρέπει να αλλάξει όμως ο νόμος, από τη Βουλή πρέπει να γίνει αυτό.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη μου. Λοιπόν, χαίρομαι για τη συμμετοχή σας σε αυτή την έκτακτη εκπομπή. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα έκτακτα, μεσημεριάτικα. Έχουμε κάνει πρωινιάτικα, έχουμε κάνει την κανονική, τώρα κάνουμε και μεσημεριάτικα. Η βραδινή μας μένει. Λοιπόν, ακούσατε. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Γιάννη που ήθελε να κάνει παρέμβαση στον αέρα και βεβαίως εδώ ανοιχτά ήμασταν να ακούσουμε τη δική σας άποψη. Συμφωνώ με τον κύριο Γιάννη, με συγχωρείτε, ότι δεν είναι δυνατόν να πέφτει το πεύκο στο δρόμο εδώ σε Δήμο και να μην επιτρέπει ο Δασάρχης στον Δήμαρχο να το κόψει. Και όταν το κόψει, θα τον πήγαν και αυτόφορο. Γιατί λέει έλεος. Αυτή η υπηρεσία πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Εμείς όμως πρέπει σίγουρα να πάμε στο διάλειμμα μας. Ο Γιώργος εδώ φωνάζει. Γιώργο μου, πήγαινε διάλειμμα. Και εδώ θα είμαστε πάλι. Και έχουμε και άλλα θέματα.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύγχρονη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι

0: Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βέλβιτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: επιτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Με δύο νεκρούς αυτή τη φορά στη Σαλαμίνα. Και αυτή η εβδομάδα χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει εκ νέου και η ξηρότητα του αέρα ευνοεί τον κίνδυνο πυρκαγιών. Ήδη είχαμε πριν από λίγο μία στα Σπάτα και άλλη μία στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Η Αθήνα, όπως είπαμε, είναι άδεια. Η επιστροφή θα ξεκινήσει σταδιακά την επόμενη εβδομάδα. Οι επιστροφές πάντως που αναμένουμε νωρίτερα είναι των πρωταθλητών μας, τόσο από τον Μπέρμιγχαμ που εντυπωσίασαν και σάρωσαν τα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, όσο και αυτών της κολύμβησης από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήγεται στο Παρίσι. Από πολιτικά μην περιμένετε και πολλά πράγματα αυτή την εβδομάδα, καθώς οι πολιτικοί μας ξεκουράζονται και η μάχη εν ώψη της ΔΕΘ αναμένεται να ξεκινήσει και αυτή από την επόμενη εβδομάδα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα σήμερα και πάμε να τη δούμε, αφού πρώτα σας πούμε αναλυτικά ποιοι είμαστε. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Βαρδαξής, στην παραγωγή Λίλια Ξύλου και Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Σταύρος Αμάρατος και στο μικρόφωνο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Σαφώς καλύτερη είναι σήμερα η εικόνα στη Σαλαμίνα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις πάντως να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα την επομένη της πυρκαγιάς που ξέσπασε σχεδόν ταυτόχρονα σε Περιστέρια και Σελήνια και είχε τραγικό απολογισμό το θάνατο δύο ηλικιωμένων ανθρώπων. Προκαλεί εντύπωση ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα. Ας μην βγάλουμε όμως βιαστικά συμπεράσματα, να αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν, τον ισοδήμαρχο Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος, μιλώντας στην Αθήνα 84 και τον Γιάννη Λαβράνο.
4: Προκαλεί εντύπωση, ας πούμε, αυτό.
5: Η σχεδόν ταυτόχρονη έναρξη.
4: Σε διαφορετικά σημεία σχεδόν ταυτόχρονα προκαλεί εντύπωση, αλλά ας μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, ας τα αφήσουμε για τους αρμόδιους. Όσον αφορά τα οικόπεδα, τα καθάριστα, είναι ένα ζήτημα σοβαρό στο νησί. Το νησί έχει πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, χωρίς κτίσμα, και δεν μπορείτε να υπολογίσετε για πόσα ακόμα σπίτια έτσι με κήπους. Προφανώς δεν τα καθαρίζουν όλοι. Όσον αφορά τα απορρίμματα, ο Δήμος πάνε σε τακτικό επίπεδο. Προφανέστατα, όχι κάθε μέρα, δεν είναι δυνατόν να είναι κάθε μέρα σε όλο το νησί 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αλλά στη συγκεκριμένη περιοχή, επειδή είναι τουριστική περιοχή, τα δρομολόγια είναι τακτικότατα. Ο εγγεγραμμένος πληθυσμός είναι 37.000 άνθρωποι.
5: Ναι.
4: Άρα παίρνουμε, αν θέλετε, έτσι και χρήματα το κράτος από τους κεντρικούς ατοπελείς πόρους, σύμφωνα με τον πληθυσμό για 37.000. Και το καλοκαίρι είμαστε 300.000. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι αδύνατο, ας πούμε, να μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε πλήρως στις ανάγκες των 300.000 ανθρώπων, όταν το προσωπικό που έχω αντιστοιχεί σε 37.000, όταν τα μηχανήματα, τα απορριμματοφόρα που έχω αντιστοιχούν σε αυτόν τον αριθμό. Για τα καθάριστα οικόπεδα που με ρωτήσατε, έχουμε χώρο που διαθέτουμε για την εναπόθεση δωρεάν για τους ιδιοκτήτες. Πολλοί βέβαια δεν το κάνουν.
5: Δεν το κάνουν.
4: Αυτό τα απαιτούν όπου βρουν για διάφορους λόγους. Εμείς έχουμε συνεργεία να τα μαζεύουμε απ' έξω. Έχουμε άλλο συνεργείο να μπορεί να τα διαχειρίζεται στον χώρο που έχουμε και να τα διώχνουμε από το. Και είναι μια τιτάνια προσπάθεια, ένας άνισος αγώνας, όταν μιλάμε για τέτοια νούμερα που σας είπα, για τέτοιες ποσότητες πάνω από 15.000 τόνους.
3: Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται και σήμερα σε ετοιμότητα, καθώς είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και να πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, και να ξεκινήσουμε από τη Σαλαμίνα που νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και επισκέφθηκε και το νησί ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Καρσαφάδος, αρμόδιος για τις αποζημιώσεις. Έγινε σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή. Έγινε μια έτσι αποτίμηση για το τι έχει συμβεί, ποιες είναι οι ζημιές. Αύριο θα ξεκινήσουν τα συνεργεία προκειμένου να γίνουν οι καταγραφές. Γι' αυτό καλούνται οι κάτοικοι εκεί της περιοχής που έχουν υποστεί τη ζημιά να βρίσκονται στους χώρους εκεί προκειμένου να γίνουν οι σχετικές καταγραφές. Μια πρώτη εικόνα, Στέλιο, που έχουμε είναι ότι περίπου 15 σπίτια έχουν υποστεί αρκετές ζημιές, αν δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, και μία επιχείρηση. Θα δούμε ποιος θα είναι ο τελικός απολογισμός. Αυτό που λένε οι κάτοικοι θέλει ότι είναι πραγματικά δυσανική εφιαλτικές στιγμές. Μια πυρκαγιά η οποία αποδείχθηκε εξελίχθηκε και σε φωνική, με το ηλικιωμένο ζευγάρι να βρίσκει τραγικό θάνατο. Ο άντρας περίπου 90 ετών με προβλήματα υγείας και η γυναίκα γύρω στα 75 ετών προσπάθησαν να διαφύγουν όταν ξεκίνησε η φωτιά. Δυστυχώς πρόλαβε μάλλον ο πυκνός καπνός με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους. Είναι εκεί η λεγόμενη οδός Ανδρομάχης Στέλιο, στα Περιστέρια, που εκεί επικεντρώνει και η πυροσβεστική της έρευνας ότι από εκείνη την περιοχή ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Αυτό που κάνει εντύπωση Στέλιο στις πυροσβεστικές αρχές είναι το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε και έλαβε τεράστιες διαστάσεις αυτή η φωτιά. Από ό,τι μας λένε, πρέπει να είναι συνδυασμός και του πυκνού δάσου που υπάρχει εκεί στην περιοχή και των απορριμμάτων. Ακούσαμε και τον Δημάρχο ότι υπάρχει πρόβλημα με, με την αποκοδημή των απορριμμάτων και τα ξερά χόρτα. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής συγκεντρώνει βιντεολειπτικό υλικό προκειμένου να δει πώς ξεκίνησε η φωτιά. Υπάρχουν αναφορές αρχικά και καταθέσεις επίσημες στις αρμόδιες αρχές για ένα οικόπεδο μέσα στο δάσος με απορρίμματα και ξερά χόρτα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιες να έκαναν και κάποιες θερμές εργασίες ή κάποιος να προσπάθησε να κάψει ξερά χόρτα για να καθαρίσει τον χώρο του. Όλα αυτά ερευνώνται, είναι στο επίπεδο της έρευνας για την ώρα.
3: Πάντως, Δημήτρη, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήταν τιτάνια και γρήγορη η κίνηση του κρατικού μηχανισμού, γιατί εκείνη η περιοχή έχει μια ιδιομορφία τύπου μάτι, αν μπορώ να το πω έτσι, Δημήτρη, έτσι.
6: Θέλει, διότι είναι συνδυασμός τέλειο πυκνού δάσους με κατοικίες, θερινή περίοδο όπου ο κόσμος ήταν γεμάτες παραλίες,
3: έτσι.
6: Και το γεγονός ότι μέσα σε 10 λεπτά ξέσπασε και το δεύτερο μέτωπο εκεί στα σελήνια και πραγματικά επικράτησαν σκηνές πολέμου, έτσι τις περιγράφουν εκεί οι κάτοικοι. Χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν σχεδόν 600 άτομα από τις παραλίες. Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση και του λιμενικού. Βοήθησαν εκεί και τα ferry boat εκεί τις περιοχές που έπαιρναν τον κόσμο από τη θάλασσα και τον προκειμένου να είναι σε ασφαλές σημείο. 593 άτομα συνολικά απεγκλωβίστηκαν από τις παραλίες. Όσον αφορά τη φωτιά στα σελήνια, υπάρχει μια πρώτη εικόνα, Στέλιο, πληροφορία να το πούμε καλύτερα, ότι ίσως εκεί να ξεκίνησε η φωτιά από κάποιο όχημα το οποίο υπέστη βλάβη και λήχθηκε στις φλόγες. Ωστόσο, προκαλεί εντύπωση, και αυτό ερευνάται από την αστυνομία, προκειμένου να διασταθεί πλήρως τι έγινε, πως αυτές οι δύο φωτιές ξεκίνησαν
3: μαζί σχεδόν.
6: Σχεδόν την ίδια ώρα. Από την πυροσβεστική δόθηκε στη δημοσιότητα και δύο πλάνα, δύο φωτογραφίες από τον drone που εντόπισε την πρώτη φωτιά στα Περιστέρια και δείχνει πόσο σε 5 λεπτά διπλασιάστηκε τον πύρινο μέτωπο από την καύσιμη ύλη η οποία βρήκε και δημιούργησε αυτές τις εφιαλτικές συνθήκες. Τραγικός απολογισμός, Στέλιο, δύο νεκροί όπως είπαμε, 10 τραυματίες, οι περισσότεροι με εγκάβματα. Οι 5 από αυτούς μεταφέρθηκαν και στο Θριάσιο νοσοκομείο. Έχουμε μια εικόνα, 2 με 3 να νοσηλεύονται ακόμα. Μια γυναίκα έχει υποστεί σοβαρά εγκάβματα στο 25% του σώματός της και θεωρείται έτσι το πιο σοβαρό περιστατικό. Όλοι οι κάτοικοι, Στέλιο, εκεί λένε ότι είναι θαύμα που δεν συνήθισαμε κάτι, που ευτυχώς δεν είχαμε κάτι περισσότερο πέρα από τους, βέβαια, τους θανάτους των δύο αυτών ανθρώπων. Τραγικός απολογισμός, αλλά πραγματικά περιγράφουν πολύ εφιαλτικές συνθήκες. Μέχρι αργά το βράδυ, όλη τη νύχτα επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Σήμερα δεν υπάρχει, κάποιες διαβροχές κάνουν τα εναέρια μέσα σε σημεία που βγαίνει ακόμα πυκνός καπνός. Ωστόσο, έχει περάσει πλέον στην επόμενη μέρα για τον απολογισμό αυτής της καταστροφικής φωτιστικής πυρκαγιάς.
3: Παραμένουμε σε επιφυλακή πάντως. Είναι δύσκολες και οι μέρες που έρχονται μπροστά μας, γιατί αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Παρασκευή θα έχουμε κάτι 37 για Παρασκευή Σαββατοκύριακο στην Αττική. Πέφτουν τουλάχιστον τα μελτέμια, έτσι, Δημήτρη?
6: Θέλω έτσι, είναι, βρισκόμαστε, αλλά αυτό μας δίνει και από την πολιτική προστασία, ότι είμαστε τώρα σε μια μεταβατικές ημέρες, περνάμε, φεύγουμε από τα ισχυρά μελτέμια που δημιούργησαν πράγματι πολλά προβλήματα. Αύριο μεθαύριο θα είναι κάπως καλύτερη εικόνα, ωστόσο παραμένει σε κίτρινο συναγερμό και η Αττική και κάποιες περιοχές εκεί στη Βιωτία, στην Εύβοια. Η υπόλοιπη χώρα θα είναι σε μπλε συναγερμό, χαμηλό δηλαδή κίνδυνο. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, από τις επόμενες μέρες αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι είναι ότι μάλλον θα έχουμε ένα κύμα ζέστης, να δούμε αν θα έχουμε και καύσωνα, δηλαδή αν θα το χαρακτηριστεί καύσωνα. Οπότε παραμένει σε επιφυλακή η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική, διότι πάντα υπάρχει στέλιο κίνδυνος. Βλέπουμε πως από μια φωτιά μπορεί να εξελιχθεί πόσο γρήγορα.
3: Έτσι.
6: Αυτό είναι το πρόβλημα, πόσο γρήγορα εξαπλώνονται οι φωτιές και γίνονται τόσο επικίνδυνες. Το είδαμε και στη Χαλκιδική, πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε αυτή η μεγάλη φωτιά. Το είδαμε και χθες στην Σαλαμίνα. Να πούμε ότι νωρίτερα είχαμε εδώ ένα περιστατικό στα Σπάτα, όπου εκδηλώθηκε φωτιά η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα. Και γιατί
3: θέλουμε
6: από την πυροσβεστική, διότι στην περιοχή λόγω του υψηλού κινδύνου επιτηρούσαν, έκαναν περιπολίες δύο αεροσκάφη τα οποία ήταν γεμάτα νερό και κατάφεραν μέσα σε 10-15 λεπτά να κάνουν τις πρώτες ρήψεις και να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν λάβει μεγαλύτερη διστάση και έτσι να αντιμετωπιστεί άμεσα αυτή η φωτιά.
3: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα μελτέμια λοιπόν αποχωρούν και έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας με διάρκεια έως τις 26 Αυγούστου. Όπως είπε ο Γιάννης Σταματάκης, επικεφαλής του ιστότοπου Forecast Weather Greece, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου, ο υδράργυρος θα εκτοξευθεί στους 40 βαθμούς σε Κρήτη, Στερεά και Θεσσαλία, ενώ στην Αττική από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο το θερμόμετρο θα κολλήσει στους 37 βαθμούς Κελσίου.
7: Καλές ήταν οι καιρικές συνθήκες στις επόμενες ημέρες στην χώρα μας. Θα εξαρτηθεί στο Μελτέμι από σήμερα τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη στο Αιγαίο και τοπικά οι άνεμοι θα περνάνε βόρειο-βορειοανατολική 1 με 2 και 3 από φόρ κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία όσο πηγαίνουμε προς τα τέλη του Αυγούστου θα είναι και πιο έντονη, μέχρι το αποκορύφωμά της θα γίνει 24, 25 και 26 Αυγούστου. Την Τετάρτη και την Πέμπτη στα περιοδικά τις μεσογειακές ώρες θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Και στα ορεινά της Κρήτης, στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Στερεάς, του υπηρετικού κορμού της χώρας και της Ηπείρου, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 34 έως 35 βαθμούς, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας αλλά και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τοπικά 36 με 37 βαθμούς. Πτώση διαφαίνεται πολύ σημαντικές θερμοκρασίες με τελευταία προγνωστικά στοιχεία μετά τις 27 Αυγούστου, δηλαδή στο τέλος του Αυγούστου και στις αρχές Σεπτέμβρη, να πέφτει αισθητά η θερμοκρασία. Αυτό το δούμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Γενικά, θα πιάσουμε και 40 βαθμούς σε Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Τρολοκρανία, Αχαΐα και Ηλία στο τέλος της εβδομάδας και το Σαββατοκύριακο, όπου δεν διαφαίνεται όμως κάποιο σημαντικό κύμα καύσωνα στη χώρα μας.
3: Αφήνουμε τις φωτιές και πάμε στην Αεροποντή που έπληξε το Σάββατο την Ανατολική Μάνη, προκαλώντας καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες. Σύμφωνα με το Μετεό, μέσα σε μόλις 4 ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε επικίνδυνους χυμάρους και κάτοικοι να παγιδευτούν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Μια γυναίκα χτυπήθηκε και τραυματίστηκε από κεραυνό. Ο Κωνσταντίνος Καλαποθαράκος, αντιδήμαρχος στον παλιό Δήμο Ιτήλου, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
8: Ήδη τα κλιμάκια έχουν βγει όλα έξω, καταγράφουμε τα πάντα από ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, σπίτια. Δεν έχουμε θέματα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό έχει λυθεί ήδη από εχθές. Έχουμε μεγάλα προβλήματα στο χωριό Ιτήλου, την Αλίπα, την Κοκάλα. Είναι κάποια μέρη τα οποία έχουν πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Έχουν εξαφανιστεί κομμάτια, έχουν εξαφανιστεί δρόμοι, εξαφανίστηκαν παραλίες. Τα πήρε όλα το νερό.
9: Κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές.
8: Κινδύνεψαν, αλλά δόξα τω Θεώ δεν είχαμε τραγικές καταστάσεις να μας φύγει κάποιος άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή και η κυρία η οποία τη χτύπησε ο κεραυνός είναι καλά, είναι υγεία της, θα πάρει εξιτήριο. Δεν έχουμε προβλήματα υγείας από κάποιον άνθρωπο και αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Έχουμε ζημιές σε λίγες καλλιέργειες, όχι σε πάρα πολλές. Πιο πολύ έχουμε χώματα και πέτρες από τα πάντα που έχει φέρει το νερό στο και έχουν τα σπίτια μέσα της περιοχής, στο Ίτυλο, σε μεγάλα ξενοδοχεία εδώ της περιοχής, όπου προσπαθούμε σιγά σιγά να τα επαναφέρουμε. Δόξα τω Θεώ όμως δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχει γίνει κάτι πιο τραγικό και προσπαθούμε να είμαστε πάλι στη φυσιολογική μας ζωή. Το πιο δύσκολο ήταν τα κλάματα του κόσμου, ενώ πέρναγε ένα απίστευτο κύμα νερού έξω από τα σπίτια τους, έπαιρνε τα αυτοκίνητά τους και η στιγμή εκείνη ήταν η πιο τραγική, να ακούς τον κόσμο ότι θέλει βοήθεια και να μην μπορείς να φτάσεις εκείνη τη στιγμή, να μην σου επιτρέπει να φτάσεις εκείνη τη στιγμή να τους βοηθήσεις. Όμως μπορέσαμε, τα καταφέραμε και δόξα τω Θεώ έρχονται καλύτερες μέρες.
3: Άδεια πόλη θυμίζει πρωτεύουσα, ωστόσο υπάρχει μια μικρή επιστροφή κυρίως από τα λιμάνια, με τα πλοία να έχουν υψηλές πληρότητες. Να πάμε λοιπόν στο Νεκτάριο Ανδρεόπουλο να μας πει περισσότερα. Νεκτάρια, καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια επιστροφή, υπάρχει όμως και αυτοί που φεύγουν τώρα για καλοκαίρι, έτσι.
10: Έτσι ακριβώς είναι. Στέλιο, βέβαια υπάρχει η αντίστροφη μέτρηση για όσους πήγαν πριν από 3 Σαββατοκύριακα.
3: Έτσι.
10: Από το
11: Λεκανοπέδιο για κάτι.
10: Η επιστροφή αρχίζει να αυξάνεται. Από το πρωί έχουμε με, όπως είπε, υψηλές κλειδότητες στα πλοία τα οποία καταπλέουν στο λιμάνι του Πειραιά, της Αθήνας και του Λαβρίου. Αντίστοιχα όμως έχουμε και αυτούς οι οποίοι φεύγουν για το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου, τους αδιούχους των τελευταίων ημερών, οι οποίοι βέβαια είναι σαφώς λιγότεροι από αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη φύγει. Τα πλοία, όπως είπες, φτάνουν με πληρότητες οι οποίες ξεπερνούν το 80% και για κάποιες, για κάποιους προορισμούς φτάνουν μέχρι και το 90% οι επιστροφές. Το Υπουργείο έχει προγραμματίσει για σήμερα και από τα τρία λιμάνια 58 δρομολόγια προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσοι επιστρέφουν. Δεν νομίζω να υπάρχουν έκτακτες δρομολογίες, καθώς δεν είναι απόλυτη αριθμή επιστροφής. Παρ' όλα αυτά, σιγά σιγά αρχίζει το λεκανοπέδιο πάλι και γεμίζει από όσους είχαν φύγει. Βέβαια, από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δείχνουν ότι η κίνηση αναμένεται, η κίνηση επιστροφής μάλλον, αναμένεται να κορυφωθεί από την Τετάρτη και έπειτα, σύμφωνα με τις προκρατήσεις που έχουν γίνει. Παρ' όλα αυτά.
3: Και το Σαββατοκύριακο, νομίζω πια το επόμενο τώρα που, αυτό που μας έρχεται, λογικά από Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα, 24 του μήνα, οι περισσότεροι θα είναι πίσω στις επάλξεις, υποψιάζομαι.
10: Έτσι ακριβώς όπως το λες, οι περισσότεροι θα είναι πίσω στις επάλξεις. Το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι κομβικό. Για όσους έχουν ήδη φύγει, αναμένουν οι λιμενικοί ότι το Σαββατοκύριακο το επόμενο, το 4ο του Αυγούστου δηλαδή, θα είναι όσοι έχουν εκδράμει ήδη θα έχουν επιστρέψει σε ποσοστό κατά 80%. Υπολογίζουν λοιπόν ότι από Τετάρτη και έπειτα θα αρχίσει να αυξάνεται σταδιακά και η επιστροφή. Γι' αυτό και το Υπουργείο προγραμματίζει τα περισσότερα δρομολόγια να γίνονται από Τετάρτη μεσημέρι και έπειτα, τουλάχιστον οι κατάπλοι των Πειραιά, στην Ραφίνα και τον Λαβρίο.
3: Να δούμε πάντως λίγο, Νεκτάρη, κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες και την ταχύτητα των πλοίων. Προφανώς προέχει ασφάλεια, δεν το συζητάμε. Ήταν λίγο αργά, ήταν θέμα καυσίμων, τα συμβατικά δηλαδή έκαναν πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλες χρονιές να φτάσουν στους προορισμούς τους. Δεν ξέρω αν ήταν ο κόσμος, αν ήταν τα καύσιμα, αν δεν ξέρω.
10: Θα το συζητήσουμε όπως είπες και εσύ κάποια άλλη τιμή. Μην ξεχνάμε όμως ότι η τιμή των καυσίμων έχει τριπλασιαστεί και πλέον υπερτριπλασιαστεί ανά τόνο. Για να εξοικονομήσουν καύσιμα και να μην επιβαρυνθούν τα λειτουργία τους έξοδα, έχουν υπολογίσει ότι πρέπει να πλέουν τουλάχιστον τα συμβατικά με πιο μειωμένη ταχύτητα από ό,τι μέχρι τώρα. Τα ταχύπλοα δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Τα συμβατικά όμως μπορούν να κόψουν ταχύτητες και προφανώς εκεί υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Όχι όπως κάποιες άλλες χρονιές.
3: Μάλιστα. Νεκτάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε τώρα και μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας να δούμε τι κίνηση υπάρχει σήμερα με τη βοήθεια του Σπύρου Χαλικιά. Σπύρο, καλό μεσημέρι και εσένα.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα, Στέλιο. Η Αθήνα λοιπόν εξακολουθεί να κινείται στους χαλαρούς ρυθμούς του 15 Αύγουστου. Όπως είπατε και εσείς, αν και χθες Κυριακή σημειώθηκε το πρώτο κύμα επιστροφής των εγγραμμένων, δεν έχουν γυρίσει όλοι. Η πλειοψηφία των κατοίκων παραμένει σε άδεια και διακοπές. Αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα και έχουμε και το Σεπτέμβριο. Βέβαια, που κάποιοι θα φύγουν και το Σεπτέμβριο. Η εικόνα στο κέντρο λοιπόν παρουσιάζει την κλασική ισχύα του Αυγούστου. Οι δρόμοι είναι σαν κίνηση αυτοκινήτων, είναι άδειο ορισμένες φορές, θυμίζει ας πούμε γήπεδο. Τουρίστες παντού. Αποτελούν τη βασική πηγή κίνηση στο εμπορικό όσο και στο αρχαιολογικό τρίγωνο. Αποτελούν ουσιαστικά τη μεγάλη εξαίρεση στον κανόνα. Όσοι έχουν, είναι τουρίστες που έχουν μείνει εδώ και από εδώ ξεκινούν τις εκδρομές τους προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά είναι πάρα πολλοί τουρίστες. Εδώ όλο το ιστορικό κέντρο, από την Πλάκα, το Μοναστηράκι, το Θυσίο, το Μουσείο και όλους τους αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν ουσιαστικά μαγνήτη. Γεμάτοι λοιπόν είναι όλοι και ακόμα και τώρα και κάνουν και ουρές συνήθως τα πρωινά. Τα εμπορικά καταστήματα στην Ερμού λειτουργούν κανονικά, αλλά η αγοραστική κίνηση είναι μειωμένη, υποτονική.
3: Είναι και τελευταίες μέρες των εκτόσεων, να μην ξεχνάμε, Σπύρο. Έτσι, έχουμε καμιά 15 μέρες ακόμα ουσιαστικά.
11: Έχουμε ακόμα. Η κίνηση τροφοδοτείται κυρίως αυτή τη στιγμή από τις θερινές εκτόσεις και τους τουρίστες περισσότερο και όσους έρχονται και κάνουν τα νέα ψώνια, αλλά και αυτά μετρημένα για τις αγορές τις καλοκαιρινές. Έχουν γυρίσει δηλαδή από διακοπές. Ενώ να πω ότι και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λεωφορεία και τα και το μετρό βέβαια κινούνται με ειδικά θερινά δρομολόγια μειωμένη συχνότητα λόγω της χαμηλής επιβατικής κίνησης ίσως και λόγω των αδειών που έχουν οι υπαλληλοί.
3: Και τα δρομολόγια αρχικά, τα δρομολόγια σίγουρα θα επανέλθουν από τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, σίγουρα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια πολύ ήσυχη εβδομάδα είναι αυτή που ξεκίνησε σήμερα και για το πολιτικό σκηνικό της χώρας, με τις εξελίξεις να αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας, ενώ αφετηρία της νέας πολιτικής σεζόν θα είναι η επόμενη Δευτέρα, όταν και θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά το καλοκαίρι. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Σταδιακά, όπως φαίνεται, μέσα στην εβδομάδα θα επανέλθει η κανονικότητα, θα λέει κανείς, και στο πολιτικό σχετικό, στην πολιτική δραστηριότητα, με το βλέμμα βεβαίως στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Όπως είπες και εσύ, Στέλιο, αφετηρία ουσιαστικά θα πρέπει να θεωρούμε την συνεδρίαση που προγραμματίζεται του Υπουργού Συμβουλίου για την προσεχή Δευτέρα. Εκεί θα δοθούν, βεβαίως θα δοθεί ένα πρωτοστίγμα από τον Πρωθυπουργό για το σχεδιασμό της κυβέρνησης με πρώτο σταθμό την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και με τα σενάρια πρώτων εκλογών να υπενθυμίσουμε, Στέλιο, ότι ουσιαστικά ο ίδιος θα έχει φρενάρει πριν τις καλοκαιρινές διακοπές με τις δηλώσεις, βάζοντας τον εκλογικό ορίζοντα, θέτοντας τον εκλογικό ορίζοντα για την άνοιξη του 2027.
13: Πλέον δείχνει να απομακρύνεται πια όλο αυτό το σενάριο, νομίζω, Απόστολε, έτσι, εκτός αν γίνει καμιά έκπληξη τώρα και το χάσουμε.
12: Ναι, πάντως το κλίμα που ήταν μέχρι τα μέσα Ιουλίου, που θεωρείται πιθανό και αρκετοί εκτιμούσαν ότι ο κ. Μητσοτάκης σκεφτόταν και το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο. Αυτό, ίδιος με τις παρεμβάσεις λίγο πριν τις διακοπές, ανεπάλληλες παρεμβάσεις, δηλώσεις, ουσιαστικά το φρέναρε, και όλοι εκτιμούν πλέον ότι θα πάμε για την άνοιξη του 2027. Τώρα να σου πω ότι μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, Πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπως γνωρίζουμε. Εκεί θα προβλέπεται να ενδεχομένως να είναι παρόν και στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, τους 5 νέους σταθμούς.
13: Δεν νομίζω να συμπέσει με κανέναν μαζί με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αναμένεται να ανέβει 2 φορές στη Θεσσαλονίκη, Απόστολε.
12: Ναι, ο κ. Μητσοτάκης θα πάει μετά την Θεσσαλονίκη, θα πάει και στη Δυτική Μακεδονία το πρόγραμμά του. Ο κ. Τσίπρας 2 φορές, τις 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Την εβδομάδα της ΕΔΕΦ και αυτός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, θα παραχωρήσει τη συνέντευξη τύπου, και βεβαίως μία εβδομάδα μετά τον κ. Μητσοτάκη, να θυμίσουμε, 5-6 Σεπτεμβρίου θα είναι στη Θεσσαλονίκη, θα βρεθεί στη συμπροτεύουσα αρχικός εξομολύτης αντιπολίτευση, ο κ. Μανδρουλάκης. Εδώ, ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν από το Σεπτέμβριο έχει να κάνει και με το ποιες αποφάσεις ενδεχομένως θα έχουμε από τον κ. Σαμαρά, που βεβαίως είναι αναμονή, και αναφέρουμε σε αυτό γιατί πριν από λίγο είχαμε μια δήλωση του κ. Σαμαρά με αφορμή τα θαλάσσια πάρκα από την Τουρκία. Τονίζει ο κ. Σαμαράς ότι από καιρό προειδοποιώ το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας με φιλίες εντός αγωγικών και κατευνασμού φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας, και τονίζει ότι ο ίδιος ζήτησε αντίδραση της κυβέρνησης πριν ενεργά, και ότι η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία, όπως το τονίζει χαρακτηριστικά.
13: Πάντως, ένα θέμα, Απόστολε, που δεν έχει σταματήσει να μας ανησυχεί και δεν μας έχει σταματήσει μάλλον να μας απασχολεί, είναι και αυτό το θέμα της ακρίβειας, που θα το βρούμε μπροστά μας και από το Σεπτέμβριο, και με τα καύσιμα πάλι, και με τα σχολεία που είναι να ανοίξουν, και με ένα κάρο πράγματα, έτσι.
12: Είναι ο μεγάλος ο πονοκέφαλος, θα λέει κανείς, και πολιτικά για την κυβέρνηση, πέραν ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα ελληνικά νοικοκυριά και αξιολογείται από τους ίδιους πολίτες ιεραρχείται ως κορυφαίο πρόβλημα. Είναι και πολιτικά το μεγάλο ζήτημα για την κυβέρνηση να βάλει φρένο σε αυτή την ακρίβεια. Είμαστε σε αναμονή και των μειώσεων που έχει συμφωνηθεί να γίνουν σε κατανάλωση. Θα υπάρξουν βεβαίως και ανακοινώσεις, δεν θα έχουν στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως υπάρχει αβεβαιότητα που σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, το θέμα των καυσίμων, όλα αυτά τα οποία μπορεί να σωρεύσουν και πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε.
13: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το απόγευμα της 25ης Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου, μεταξύ των οποίων και οι αυξημένες συντάξεις χειρίας, οι οποίες είχαν περικοπεί. Και να πάμε στο Δημήτρη Κωστάκο να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, θα καταβληθούν οι κύριοι συντάξεις Σεπτεμβρίου από τα τέλος ταμεία ελευθερών επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών. Επίσης, όσους απονεμήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, θα καταβληθούν οι κύριοι συντάξεις των τέλος ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Ωστόσο, τα ποσά αναμένεται ως ήθιστε να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Επομένως, στέλιωση ανήκουν στην πρώτη κατηγορία πληρωμών. Θα δουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό από το απόγευμα της 25ης Αυγούστου. Mm. Ενώ για τη δεύτερη πληρωμή τα ποσά θα είναι διαθέσιμα από τις 27 του μηνός.
13: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τη συντάξη κυρίας Δημήτρη, γιατί αυτής περιμένουμε.
14: Ακριβώς. Με αυτή λοιπόν την πληρωμή αναμένεται να καταβληθούν αποκατεστημένες οι συντάξεις κυρίας χιλιάδων δικαιούχων του δημοσίου, οι οποίες είχαν περικοπεί τα προηγούμενα χρόνια. Περίπου 8.500 συνταξιούχοι κυρίας του δημοσίου, οι οποίοι είχαν υποστεί την περικοπή, θα διαπιστώσουν ότι η σύνταξη κυρίας που λαμβάνουν επανήλθε από το 35% στο 70%. Εν τω μεταξύ, και να κλείσουμε με αυτό, νέα παρέμβαση ώστε να συμπεριληφθούν στη διάταξη αυτή για τη συντάξη κυρίας και όσοι εκδόθηκαν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, φέρεται να επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο με ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ανακοινώσεις να γίνουν στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό.
13: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε προειδοποιητική στοχευμένη απεργία από σήμερα έως τις 26 Αυγούστου, η εφοριακή καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων υποστελέχωση, εντατικοποίηση της εργασίας, απλήρωτες υπερορίες και έλλειψη ασφαλών συνθήκων για τη διενέργεια ελέγχων. Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Τσαγκαράκης μίλησε για το θέμα στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
15: Η απεργία αυτή ουσιαστικά έγινε αφού έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαλόγου με τη διοίκηση, ενός ουσιαστικού διαλόγου που δεν έγινε ποτέ. Υπάρχει μια διαλεξία ως προς τα αιτήματά μας, τα οποία αφορούν τα κατάλληλα οχήματα, μετακύληση ευθυνών στους υπαλλήλους, εξαντλητική στοχοθεσία, υπερορίες χωρίς αμοιβή, απαξιωμένες αμοιβές στον χρόνο, χωρίς καμία ουσιαστική προσαρμογή για δεκαετίες. Δηλαδή, ένας υπάλληλος αυτή τη στιγμή στην εφορία παίρνει 20% κάτω από ό,τι έπαιρνε πριν.

0: Το κοινωνικό αυτοματισμό που επιχειρείται να δημιουργηθεί από διάφορες πηγές έχει αναδείξει με πάρα πολλούς τρόπους, με συνεδριακές αποφάσεις, με επιστολές προς τον διοικητή, τον υπουργό, την ΑΔΔΗ, με παρεμβάσεις σε πολιτικούς φορείς. Έχουμε δημιουργήσει επερωτήσεις, οι οποίες είναι αναπάντητες. Κρίσιμο, για παράδειγμα, ζήτημα που είναι και πολύ επίκαιρο έχει να κάνει με μια απόφαση του διοικητή της 1209-17, η οποία ουσιαστικά διευκολύνει τις πολυεθνικές να μεταφέρουν τη φορολογική ύλη στο εξωτερικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η μεγάλη εικόνα της κινητοποίησης έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί η ΑΔΕ, με τον τρόπο που λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όχι προς όφελος του πολίτη, αλλά κυρίως σε βάρος των μικρομεσαίων. Η εργασία του πολιτικού είναι 10 ημέρες. Θα ολοκληρωθεί στις 27 Αυγούστου.
1: Νέα δεδομένα για 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια φέρνει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ισοδυναμεί με φρένο στη λειτουργία του. Στο τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, ο Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στον Αθήνα 984 και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Δεν είναι αλήθεια ότι είναι ούτε προσωρινό ούτε διαδικαστικό, είναι πολύ βαθύ. Γιατί αφορά όλο το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΘΑΕ ως προς την αναγνώριση των προγραμμάτων.
3: Είναι η Εθνική Αρχή Ανώτα της Εκπαίδευσης.
2: Η Εθνική Αρχή Ανώτα της Εκπαίδευσης έπρεπε να βγάλει και έβγαλε κάποιες κανονιστικές πράξεις επί τη βάση των οποίων θα ελέγχονται τα προγράμματα ως προς την ποιότητά τους, αν είναι ποιοτικά. Έβγαλε λοιπόν αυτές τις κανονιστικές πράξεις και κυρίως μία εξ αυτών που είχε τα θεμελιώδη κριτήρια, την οποία ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο σύνολό της, καθώς και όλες όσες στηρίζονται σε αυτήν, θεωρώντας ότι τα κριτήρια αυτά που θα ελέγχαν την ποιότητα των σπουδών των παιδιών μας είναι γενικά αυτοαναφορικά και δεν συνιστούν καν κανόνες δικαίου και ότι πρέπει να ξαναφτιαχτούν όλα από την αρχή. Θα ήταν τρομερό ο ίδιος πάλι πρόεδρος της ΕΘΑΕ που υπογράφει να ξανακάνει το ίδιο. Προφανώς ένας άλλος πρόεδρος με συμβούλους και σωστά πρέπει να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει άλλος από την ΕΘΑΕ, δυστυχώς, γιατί ο νόμος εξιωτικός λέει ότι αυτά φτιάχνονται από την ΕΘΑΕ. Άρα ή πρέπει να αλλάξει ο νόμος για να τα φτιάξει άλλος, ή η ΕΘΑΕ πρέπει να πάρει σωστούς συμβούλους για να το κάνει από την αρχή σωστά. Ακόμα και αν γίνουν θαύματα και είναι έτοιμο όλο το κανονιστικό πλαίσιο τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Το έτος αυτό έχει χαθεί υπό την έννοια ότι δόθησαν παράνομες άδειες για παράνομο πρόγραμμα σπουδών. Δεν μπορεί λοιπόν αναδρομικά να εγκυροποιηθεί αυτό το έτος σε οποιοδήποτε πλαίσιο.
3: Αυτό όλο εγείρει αξιώσεις από την πλευρά γονέων και παιδιών.
2: Σοβαρές αξιώσεις αποζημιώσεως.
4: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
9: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
10: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
11: Λοιπόν, Λοιπόν, η αυλή ανοίγει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου με αυθεντική κριτική παράδοση από το Λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη, ενώ την επόμενη μέρα ο Λεωνίδας Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 χρόνια στη μουσική. Η Παρασκευή

0: 4 Σεπτεμβρίου ανήκει στο Σπύρο Γραμμένο με ένα διαδραστικό live όπου το κοινό θα επιλέγει το set list, ενώ το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το σκηνικό αλλάζει ριζικά. Ναι. Έχουμε το φεστιβάλ K-Pop Fever που φέρνει 12 καλλιτέχνες από την pop σκηνή της Κορέας, που είναι μια σκηνή που προκαλεί φρενίτιδα στους εφήβους, όπως ξέρεις, παγκοσμίως.
1: Βλέπουμε. Έτσι, έχουμε δει και πολλά βίντεο από το εξωτερικό. Είναι όντως πραγματικά φρενίτιδα με αυτό το θέμα.
0: Και φυσικά η Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, οπότε προστέθηκε και το Σάββατο, έτσι. Τώρα έχουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου τις Σκιάδα Ρέσες με χιούμορ και τα θετικά τους vibes. Εντάσεις ανεβαίνουν λίγο την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου με punk και ψυχεδέλεια με τους Hat Trick και 11 και 12 Σεπτεμβρίου με το Rock Hard Festival. Ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη θα φιλοξενήσει το Euro Hoops Legend, μια σπάνια live εκπομπή με τους θρύλους του μπάσκετ Θοδωρή Παπαλουκά, Δημήτρη Διαματίδη και Γιώργο Πρίντεζη και με παρουσιαστή το Γιώργο Λέντζα. Ακολουθούν δύο επίσης ροκ βραδιές με τα Μωρά στη Φωτιά και με τους Night Stalker. Έχουμε ένα μεγάλο πανηγύρι Λαϊκαρία από το Ρίζες Fest στις 19 Σεπτεμβρίου και στις 20 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζονάκης γράφει το μεγάλο επίλογο του προγράμματος.
1: Αυτό το έχει ταγκάρει η κόρη μου, να ξέρεις, έτσι. Και με έχει βάλει να ψάξω να βρω εισιτήρια, να το ξέρεις από τώρα. Ωραία.
0: Αν δεν είναι και αυτό εξαντλημένο, να σου πω ότι αυτό δεν το έχω τσεκάρει. Είναι λίγο μακριά όμως. Λοιπόν, όλες αυτές οι εκδηλώσεις, να πούμε ότι επισφραγίζονται από μια σπουδαία κοινωνική δράση καθ' όλη τη διάρκεια του συναυλιακού Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί το κοινό να φέρει στο ειδικά διαμορφωμένο φυλάκιο στην Οδό Περσεφόνης φάρμακα, υγειονομικό υλικό και είδη προσωπικής υγιεινής που θα διατεθούν στο κοινωνικό φαρμακείο του ΚΙΑΔΑ, μετουσιώνοντα έτσι τη διασκέδασή μας και σε μια πράξη πολύτιμη αλληλεγγύη.
1: Πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Βάσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Εμμανουήλ Καραλής, Μίλτος Τεντόγλου, Απόστολος Χρήστου, Απόστολος Σίσκος και τα άλλα παιδιά του Στίβου και της Κολύμβησης που σάρωσαν σε Μπέρμιχαν και Παρίσι έστρεψαν δικαιωματικά τα φώτα της επικαιρότητας πάνω τους. Και έχουμε και τον Ανδρέα Χανιά να μας περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, σε Μπέρμιχαν και Παρίσι χτυπούσε η καρδιά του ελληνικού αθλητισμού. Να ξεκινήσουμε με τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιχαμ με επίδοση στα 6 μέτρα. Πρώτος φυσικά ο Μοντό Ντουπλάντης, ο Σουηδός σούπερ επικοντιστής με 6-15.
1: Έχει πέσει σε άσχημο αντίπαλο, ρε εσύ, Ανδρέα, αυτός το παιδί. Αυτός ο Μανώλης έχει πέσει σε άσχημο αντίπαλο. Δηλαδή δεν μπορεί με τίποτα να τον κερδίσει. Πρέπει ο άλλος δηλαδή να είναι σε πολύ κακή μέρα και πάλι πολύ δύσκολα, έτσι.
2: Πράγματι, είναι άτυχος ο Εμμανουήλ Καραλής, διότι βρίσκει μπροστά του πάντα τις μεγάλες διοργανώσεις των Σουηδό, ο οποίος πράγματι είναι ένας πάρα πολύ καλός επικοντιστής και δεν μπορεί να φτάσει στο χρυσό μετάλλιο. Θα λέγαμε, από την άλλη πλευρά βέβαια, το κίνητρο για να μπορέσει να ξεπεράσει τον Ντουπλάντης είναι πάρα πολύ μεγάλο και φτάνει τον Εμμανουήλ Καραλή στα όρια του για να μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω. Χθες παραλίγο να το... Κάποια μικρά τεχνικά λαθάκια στον αέρα και στο πέρασμα του πύχη δεν το επέτρεπαν να κάνει την απίστευτη υπέρβαση. Πολύ μεγάλη εμφάνιση πάντως έκανε ο Απόστολος Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το Παρίσι, χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ήπιο με 52-27, συνεπείς με τα μετάλλια, συνεπείς με τις επιτυχίες ο Απόστολος Χρήστου, όπως και ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος κατέκτησε ένα σημαίνιο και ένα χάλκινο μετάλλιο στην ίδια διοργάνωση. Να περάσουμε στο ποδόσφαιρο και την αγωνιστική δράση. Έχουμε κύπελο. Ο πρώτος προκριματικός γύρος της δεύτερης φάσης συνεχίζεται. Στις 5 η ώρα θα παίξουν Καλλιθέα Ελνόδημπετ. Στις 6 αναγέννηση Καρδίτσα Άρης και στις 9 Ηρακλής Βόλος. Δεν έχουμε παράταση. Αν λήξει ισόπαλο ένα παιχνίδι, πηγαίνουν στα πέναλτι οι ομάδες. Να περάσουμε στη μεταγραφική δραστηριότητα. Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Dortmund με περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ συνολικά θα κοστίσει τους Γερμανούς η μετακίνηση. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι χθες έκαναν κατάληψη στο γήπεδο της Τούμπας, ζητώντας να παραμείνει ο ποδοσφαιριστής στην ομάδα.
1: Δεν θα μπορούσε να μείνει. Αυτό το ταλέντο, ο Ανδρέα, δεν θα μπορούσε να μείνει εδώ.
2: Ακριβώς. Δεν θα μπορούσε να φυλακιστεί εδώ στην ελληνική επικράτεια.
1: Βλέπουμε τι κάνει ο Τζόλι στην Τότενα με το που ξεκίνησε να παίζει.
2: Ακριβώς ο Καρέτσας επίσης στην Dortmund. Σίγουρα τα φτερά θα πρέπει να ανοίξουν τον Γιάννη Κωνσταντέλια, οι αντιδράσεις, να πούμε εδώ, των οπαδών του ΠΑΟΚ αφορούν το timing mm-hmm. της μεταγραφής. Παρ' όλα αυτά όμως η μεταγραφική αγορά mm-hmm. είναι κάτι, ένα δυναμικό φαινόμενο. Κανείς δεν ξέρει πότε θα προκύψει μεγάλη πρόταση. Τον Ολυμπιακό, έντονη μεταγραφική δραστηριότητα. Ο Ρέμο Φρόιλερ, ο 34χρονος Ελβετός χαφ, είναι στην Αθήνα και ανακοινώθηκε το πρωί από τους Ερυθρολεύκους. Όπως επίσης και ο Ναήρ Τικνιδιάν, ο Αρμένιος ρωσικής καταγωγής, αριστερός μπακ, είναι στην Ελλάδα. Περνά από ιατρικές εξετάσεις, θα ανακοινωθεί αν όλα πάνε καλά το αργότερο μέχρι το βράδυ. Ενώ ολοκληρώνεται και η προσπάθεια για την απόκτηση του Αρμάντο Γκοντζάλεφ του Μεξικανού Φόρ στην ΑΕΚ. Η αποστολή βρίσκεται ήδη στη Σόφια για το αυριανό παιχνίδι, το πρώτο μάτς των play-off με την Λεύσκη Σόφια στον Champions League. Οι κυκνόμαυροι, οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρώσουν την προσπάθεια για την απόκτηση του χαφ από την Ονδούρα, Κέβιν Αριάγκα.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημέρωσή σας για την κίνηση στους δρόμους. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και τη Χρυσούλα Τσαμπαρίνου. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σας και στους ακροατές σας. Η κίνηση στους δρόμους παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με την Αθήνα να κινείται σε σχετικούς ήρεμους ρυθμούς. Μικρή αυξημένη κίνηση καταγράφει στα δύο διαλευσίνα, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα ή σημαντικές καθυστερήσεις. Κανονική είναι η ροή τόσο στην άνοδο και στην κάθοδο της Εθνικής Οδού, ενώ ομαλή είναι η κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας. Η εικόνα στους βασικούς οδικούς άξονες παραμένει γενικά καλή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην κίνηση. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό απόγευμα.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Και κλείνουμε με δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 20 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βαραδαξή, τη Λίλια Ξύλου, την Καλλιόπη Ασλανίδου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρα.

0: Καλωσορίζουμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Υγρού Στίβου. Στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομα αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική φαλοκρηπίδα είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία, σημειώνει ο Αντώνης Σαμαράς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί προτεραιότητα της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας πως η Ευρώπη θα βγει χαμένη από την εξέλιξη αυτή. Όσον αφορά το ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35, είπε ότι πήρε υπόσχεση από τον Τραμπ για τα F-35 και περιμένει να τηρηθεί. Ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο δέχθηκε πολλαπλά πλήγματα από ντρόουν σε νυχτά του ρωσικού λιμανιού Νοβοροσίσκ στη Μάρβιδη θάλασσα, χωρίς σύμφωνα με τις μέχρι στιγμές πληροφορίες να υπάρχουν τραυματισμοί μελών του πληρώματος. Σε προειδοποιητική απεργή αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο, η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς καταγγέλνουν συσσόρευση και όξυνση σοβαρών εργασιακών και λειτουργικών προβλημάτων κατά τη διενέργειά τους. Στη δημοσιότητα δόθηκαν μετά από σχετική διάταξη της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες τριών ατόμων που διέπραταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Σύμφωνα με την αστυνομία, προσέγγιζαν ηλικιωμένους, προσποιούμενοι τους λογιστές ή υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καταφέρνοντας να αποκτούν πρόσβαση στα σπίτια τους και να φερούν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Τζάρε Κούσνερ, απεσταλμένος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, που επισκέπτεται το Ισραήλ, συναντάται με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια προώθησης της δεύτερης φάσης του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη λωρίδα της Γάζας, το οποίο απορρίπτει η Ισραηλινή πλευρά. 30 αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από τη ΜΕΤΑ αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram, κατηγορώντας τον αμερικανικό κολοσσό για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4, μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν αποσπάσματα από την εκπομπή του Μιχάλη Λιάνη.
6: Αθήνα 984.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλή εβδομάδα σε όλους εκεί έξω, να περνάτε καλά και να είστε πάνω από όλα γεροί όπως και εμείς να ανταμώνουμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλοίον τράκαρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Ωραία, και άλλα συναφή. Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία σε ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, η επιστροφή του Βανζέλ. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Τζιμπερόπουλος, η δημοσιογραφική παραγωγή στην έρευνα στο μοντάζ. Και εδώ μαζί μας ο Σάβας Παναγιωτήτης. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν με τη σειρά την οποία εμφανίζονται πρώτη και καλύτερη η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος. Έλα και ξεκινάω με η Δυσάρα, εν ενεργή αντιδήμαρχο στου συλληφθέντε για τι παράνομε επιδοτήσει τριών ΕΚΑΤ. Τι είναι τα ΕΚΑΤ?
1: Ναι, είναι αφηρημένο. Όπω θε το.
0: Όπω θέλουμε το.
1: Τριών ΕΚΑΤ από τον ΕΠΚΕΠΕ.
0: Στην Κρήτη. Έχω πάρα πολλέ άγνωστε λέξει. Πρώτον, τι σημαίνει συλληφθέντε. Δεύτερον, τι σημαίνει παράνομε. Τρίτον, τι σημαίνει επιδοτήσει.
1: Εγώ αντιδήμαρχο δεν ξέρω.
0: Ναι. Ο αντιδήμαρχο αυτό, για να το βγάλουμε η συγκεκριμένη στη σέντρα, μάλλον δεν είναι δικό μα.
1: Ναι.
0: Πιθανό. Λέω εγώ. Ο ρόλο του. Α, είχε και ρόλο. Μάλιστα. Εμεί θα ξεκινήσουμε με μουσικέ. Με ρυθμούς και πανηγύρια, για κανένα άλλο λόγο. Όλη η Ελλάδα πανηγύριζε την κατάκτηση του κυπέλου από τον Ολυμπιακό, ή σχεδόν όλη η φιλάθλη Ελλάδα. Μια ακόμη επιτυχία για το μπάσκετ. Τέταρτη κατάκτηση για τον Ολυμπιακό. 7 και 4, άμα τα βάλεις.
1: Μαζεύονται πολλά.
0: Μαζεύονται πολλά. Αν βάλουμε και αυτά της ΑΕ και αν βάλουμε και αυτά του Άρεως, είναι 21 τίτλοι ευρωπαϊκοί για το ελληνικό μπάσκετ. Οπότε εμάς που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλο το άθλημα, γιατί είμαστε ρομαντικοί, παλιοί, χαζοί, ανόητοι και ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο προαιρείστε, πανηγυρίζουμε για το άθλημα. Μια γιορτή η οποία τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν η γιορτή. Είχε και τα παραλυπόμενά της, είχε και τα ντεσού της. Όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε στην Παρασκευή, γιατί εκεί σας αφήσαμε.

0: τα μπιφτέκια, πώς τα. Τώρα δεν ξέρω καν πού να ξεκινήσω. Πρέπει να πάμε πίσω Παρασκευή, έτσι.
1: Πρέπει να πάμε πίσω Παρασκευή
0: σε μια χώρα η οποία ήταν σε πολύ καλό mood.
1: Πέμπτη για την ακρίβεια, Πέμπτη απόγευμα να πάμε. Πέμπτη απόγευμα δεν ήταν.
0: Γιατί?
1: Πέμπτη απόγευμα δεν ήταν η Ολομέλεια.
0: Α, ναι, Πέμπτη απόγευμα λες να πάμε.
1: Να μην πάμε Πέμπτη
2: News.
0: Πέμπτη απόγευμα έχουμε πολλά από ό,τι βλέπω εδώ. Είχαμε ξεκινήσει με Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα, το όνομα του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καρυθιανού. Πέμπτη έγινε
1: η παρουσίαση
0: και η πρεμιέρα του κόμματος στο Ολύμπιο στη Θεσσαλονίκη, στην κεντρικότερη πλατεία της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είχαμε το μυστήριο με την Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Μια που μιλάμε για νέα κόμματα. Ξαφνικά εμφανίστηκε στον λογαριασμό του κυρίου Τσίπρα η φανέλα της Μπαρτσελόνα. Τελικά θα περάσουν δύο μέρες πότε μετά. Ανακαλύψαμε ότι αυτά είναι τα χρώματα του νέου κόμματος. Είναι το μπλε της Ελλάδος. Γαλάζιο της Ελλάδος, όλο το σπονδό, ναι. Το μπλε της Ελλάδος και το κόκκινο των αγώνων. Αλλά είμαστε.
1: Και η Μπαρτσελόνα δεν έχει κανένα.
0: Μπαρτσελάδα.
1: Και δεν είναι κανένα από τα δύο της Μπαρτσελόνα. Δηλαδή ούτε το μπλε, ας πούμε, της Ελλάδος, ούτε κόκκινο, γιατί είναι.
0: Είναι πορφυρό.
1: Είναι λίγο πιο μπορντό, ναι.
0: Τέλος πάντων, Μπαρτσελόνα.
1: Μπαρτσελιώμα.
0: Αλλά είχαμε και την απόρριψη της πρότασης για σύσταση προανακριτικής. Στην Βουλή.
1: Και εκεί κάπου. Εκεί είχαμε απόνερα, είχαμε διάφορα. Διάφορα γεγονότα, είχαμε ομιλίες.
0: Είχαμε μια δήλωση, έτσι, μια δήλωση πολύ πετυχημένη του κυρίου Ζαχαρία και σε ότι κάποια θύματα του Predator ντύλαραν το πολιτικό τους μέλλον. Τον ντύλαραν.
1: Ευθύ
0: αναφορά στον κύριο Ντίλαν. Αυτά είχαμε.
1: Ναι, είχαμε κομμάτια. Ναι. Ομιλία Σαμάρα που θα ασχοληθούμε κιόλας.
0: Ομιλία Σαμάρα είχαμε Παρασκευή.
1: Νομίζω την Πέμπτη, στην Ολομέλεια, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι. Είχαμε την τοποθέτηση του κύριου Σαμαρά, ο οποίος επιτέλους μας έλυσε την απορία που έθεσε ο πρωθυπουργός μας λίγες μέρες πριν. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ, το 3 δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Δηλαδή ψάξαμε και ρωτήσαμε και άλλους, δεν γίνεται αυτές τις ιστορίες να γίνονται λίγο πιο μπροστά ή λίγο πιο μετά. Όχι, μας είπαν 3, είναι και η καθιερωμένη ώρα κινδύνου,
1: ναι,
0: η οποία συνδέεται και με την αλλαγή της ώρας παγκοσμίως. Οπότε αν γίνει κάτι κακό, δηλαδή και εσείς να γνωρίζετε το σπίτι σας, αν την καβατζάρετε μετά τις 3, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Την έχουμε καβατζάρει το χειμώνα τούτο. Άμα το μυθίσαμε για άλλο ένα χρόνο, άιντε καθαρίσαμε. Εσείς κάνετε το για άλλη μέρα, άιντε καθαρίσαμε. Οπότε έχουμε γλιτώσει μια μέρα. Λοιπόν, και έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος αποδομεί αυτήν την τοποθέτηση του πρωθυπουργού με τον δικό του τρόπο. Αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να πάμε. Ρίξε βαγκ.
3: Τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ήχησαν ως βόμβα στο κυβερνητικό στρατόπεδο με προσωπικές βαριές αναφορές σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου? Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα, και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε? Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής: 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το πρέντατο συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη? πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του. Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μεταρτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας.
3: Το χάσμα Σαμαρά Μητσοτάκη φαίνεται πλέον αγεφύρωτο.
0: Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, απλώς θα το κάναμε έτσι λίγο πιο διασκεδαστικό, ότι έχουμε πρωθυπουργό Χουζούρη με τίποτα. Στηρίζουμε, το ξέρετε, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι περνάει από τις δυνάμεις μας, ό,τι περνάει και από αυτούς που μας λένε τι πρέπει να περάσει. Έτσι. Αλλά τώρα, εντάξει, και αυτές τώρα οι ερωτήσεις του πρώην πρωθυπουργού είναι και λίγο. Πώς να το πούμε.
1: Προβοκατόρικες.
0: Δεν λέει, το πήρε κανένα τηλέφωνο να του πει ότι παρακολουθείτε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ότι παρακολουθείτε η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ότι παρακολουθείται ένας πρώην πρωθυπουργός κτλ. Μα λέγονται από το τηλέφωνο αυτά, Αντώνη μου. Και τέτοια ώρα. Πρώτον. Δεύτερον. Και αν ήξερε ότι θα τον παίρνουν τηλέφωνο για να του πούνε κάτι τέτοιο,
1: θα το σήκωνε το
0: τηλέφωνο. Πλάκα κάτι σου λέει, τότε παρακολουθούν και εμένα. Οπότε θα με έχουν και για να γίνεται και γαμαλές μετά. Οι άνθρωποι ήταν ικανότατοι. Οφείλουμε να το πούμε. Αυτό και οφείλουμε να τους τιμήσουμε. Και τους τιμούμε με την ανάδειξή τους ως ικανότατους και ότι δεν μπορούμε ρε παιδιά να τα βάλουμε μαζί σας και γι' αυτό σας αφήνουμε ελεύθερους να δράτε και όπως θέλετε και όποτε θέλετε. Υπάρχει λέει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα ήθελε να δει αυτό το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Και λέω, και απαντάει ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς και λέει η ελληνική κυβέρνηση. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι μια πρωτιά. Δεν είναι μια πρωτιά.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και πρωτοτυπία και πρωτιά.
0: Και πρωτιά και καινοτομία. Αυτά είναι τα ρηξικέλευτα.
1: 2.0.
0: Οφείλουμε να τα αναγνωρίζουμε. Αυτή ήταν η προσπάθεια. Έτσι ξεκίνησε κάπως η Παρασκευή. Ξεκίνησε λίγο βαριά. Δεν είχε ξεκινήσει και το Final Four. Δεν είχε γίνει και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Να έχουμε ένα λόγο να πανηγυρίζουμε ότι πάμε τουλάχιστον τελικό. Γιατί δεν ξέραμε τότε την έκβαση των γεγονότων και ότι ο Ολυμπιακός θα κέρδισε την Ευρωλίγκα. Ξέραμε όμως, σε μια εξαιρετική τοποθέτηση του κύριου Βορύδη, ο οποίος είναι και νομικός, Παναγία βοήθα, ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Και ότι καλώς έκανε ο κύριος Τζαβέλα, για τον οποίο στείνεται όλο αυτό το σόου τώρα, για το όπλο, που αν θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη, κακώς είναι, έξω θα πρέπει να συμπληρωθεί 25 ετία και να βγει. Okay.
1: Κλείνει η παρένθεση.
0: Ο κύριος Βορύδης ως νομικός είδε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Και όχι μόνο είδε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, κοιτάξτε, ακούστε και τι παρουσίασε.
1: Ναι.
0: Τάχα μου.
1: Ναι, ως... ναι, ναι. Και το μονομελές.
0: Ναι.
1: Τα έβγαλε αυτά τα νέα στοιχεία.
0: Βρωμομονομελές.
1: Είναι άχρηστο αυτό θα λέμε.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Ακούστε τα επιχειρήματα. Είναι κοντά στην προπαγάνδα. Αυτό που λέμε προπαγάνδα. Αλλά εντάξει, παιδί, επιχειρήματα προπαγάνδα είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Ρίξα ρε Βορύδη.
2: Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Ακούστε νεότερο στοιχείο. Το νεότερο στοιχείο που θέλουν να εξετάσουν είναι η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας. Δεν έχει καθήκον αληθείας. Ο οποίος δεν τα είπε στον προανακριτή, δεν τα είπε στο δικαστήριο, καταδικάστηκε, δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει εξεταστική επιτροπή.
0: Κανένα νέο στοιχείο, παραμικρό νέο στοιχείο και επικαλείται ο νομικός κύριος Βορύδης
1: τη συνέντευξη στο Μέγκα.
0: Τη συνέντευξη στο Μέγκα, ότι αυτό επικαλούνται κάποιοι ως νέο στοιχείο από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί. Οπότε η δήλωσή του δεν αποτελεί προϊόν.
1: Έχει χρονικά.
0: Ναι.
1: και ίσως πρέπει να αξίζει να το ψάξουμε. Ναι. Εάν η δήλωση Ντίλιαν είναι πριν ή μετά το μονομελές.
0: Όχι, μετά είναι.
1: Μετά. Αυτό λέω. Είναι μετά την απόφαση του Μένου Μερλούς.
0: Ναι.
1: Άρα πώς γίνεται το νέο στοιχείο ναι. που είχε βρει ήδη το μονομελές ναι. να μην υπάρχουν και το μόνο
0: δεν
1: που
0: υπάρχουν,
1: έχουμε,
0: δεν υπάρχουν, δεν
1: και
0: υπάρχουν.
1: Το μόνο που έχουμε να είναι η δήλωση.
0: Μα αυτό είναι τα στοιχεία. Αυτό που θέλουμε εμείς να είναι ως νέο στοιχείο είναι η δήλωση, η συνέντευξη στην
1: Αναγνωστοπούλου
0: στο Μέγκα Stories ότι είναι το νέο στοιχείο. Ή η κυρία Λιμπεράκη
1: επίσης
0: από το Μέγκα υπενθυμίζει και στον κύριο Βορύδη αλλά και στον κύριο Κερίδη, ο οποίος παρίστατο στο πάνελ της εκπομπής της «Η Μεγάλη Εικόνα», τα νέα στοιχεία τα οποία έτσι κι αλλιώς έφερε στο φως το πλημελιωδικείο. Πάμε να τα ακούσουμε.
5: Κύριε Κερίδη, μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί αύριο θα ζητήσετε για την εξεταστική για τις υποκλοπές 151 ψήφους βάζοντας θέμα εθνικής ασφάλειας, όταν την προηγούμενη φορά την κάνατε μια χαρά με 120 ψήφους, δεν θέλατε να την μπλοκάρετε, αλλά τώρα θέλετε να την μπλοκάρετε και βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας, ενώ σας φαίνεται πολύ κανονικό ότι δεν χρειάζεται, όπως είπε ο κύριος Τζαβέλας που επόπτευε την ΕΕΠ, αλλά δεν αυτό εξαιρέθηκε, να μην ερευνηθεί το θέμα της κατασκοπίας. Άρα ή εδώ υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να ερευνηθεί η κατασκοπία, ή δεν υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και πάτε να γλιτώσετε την εξεταστική για να μην σας στοιχήσει πολιτικά.
6: Ναι,
5: για τις υποκλοπές. Βεβαίως, και τώρα έχουν ανακύψει νέα στοιχεία, όπως καταλαβαίνετε. Και
6: έρχεται δεν μια... τα βλέπει ο κύριος Τζαβέλας, μου είπατε.
5: Ο κύριος Τζαβέλας, ναι, δεν τα είδε, αλλά αυτό δεν.
6: Αλλά εσείς τα έχετε δει.
5: Εγώ διάβασα την απόφαση του μονομελούς πλημμυρίου.
6: Όλοι μας τη διαβάσαμε και ο καθένας κάνει
5: τη διαβάσατε και δεν τα είδατε. Και θέλετε να σας τα πω. Αν δεν τα είδατε.
6: Για πείτε μου.
5: Τα αυτοκίνητα της εταιρείας που μπαινόβγαιναν μέσα στην ΑΕΠ. Οι αναλήψεις μετρητών από το ATM δίπλα στο ΚΕΤΙΑΤ της ΑΕΠ. Ο άνθρωπος που έκανε, που είχε το φίλο του που δούλευε σε εταιρεία
6: αριθμητικής
5: και έκανε.
6: Και έκανε
5: θελήματα για την
7: ΑΕΠ. Το έβαλες και κάρτα στο εισαγωγικό σου. Την κατάθεση Τρίμπαλη.
1: Ο οποίος είπε ότι είχα τις ερωτήσεις.
7: Είχα έτοιμες ερωτήσεις και μου δώσανε και μπράβο γιατί τα πήγα και καλά. Δηλαδή ανταποκρίθηκα.
5: Γιατί τότε σας έφταναν οι 120 ψήφοι και
7: τα είπε στο δικαστήριο.
0: Ωρε Τρίμπαλο από τον Τρίμπαλη. Ωρε Τρίμπαλια. Ναι. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία. Μεταξύ άλλων είναι τα αυτοκίνητα, είναι οι αναλήψεις, είναι η κάρτα, είναι η δήλωση του κυρίου Τρίμπαλη στο δικαστήριο Νόρκος.
1: Ναι.
0: Η δήλωση είναι ότι εμένα μου τις δώσαν τις ερωτήσεις και μου είπαν ότι πήγα και εξαιρετικά. Και μάλιστα περιμένει το παιδί γιατί έχει πάρει από μόρια για να δώσει και πανελλήνιες τώρα. Μήπως πηγαίνει και σε καμιά άλλη σχολή, ακόμα καλύτερη σχολή. Γιατί εμείς τα δικά μας τα παιδιά τα βοηθάμε, ρε παιδί μου, να προοδεύσουμε.
1: Θα βάλουμε ένα 10%
0: αυτά, αυτά, κύριε Βορύδη μου, προς Θεού. Μα τι λέτε τώρα. Δεν είναι νέα στοιχεία. Γιατί θέλετε να μπλοκάρετε την εξεταστική, και επειδή η ερώτηση ουσιαστικά αυτή είναι με το θέμα

0: Με τέσσερα χέρια ότι αύριο η κυβέρνηση θα ζητήσει 151 και θα βάλει θέμα εθνικής ασφάλειας.
1: Το μόνο βέβαια.
0: Πώς το εξηγείτε στον πολίτη ότι πριν από τόσα χρόνια δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας?
2: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
8: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
9: Η ώρα είναι 3:30.
10: Microland Computers.
11: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53000.
10: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
11: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
10: Τεχνικό στο σπίτι.
11: Τεχνικό στην επιχείρηση.
10: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
11: Microland στη Λαμία. 22 310 53000.
10: Χάλασε?
11: Φέρτε το στους ειδικούς.
10: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
11: Τα πάντα για τα πάντα.
10: Microland Computers.
11: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000.
10: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
12: Νέες απειλές. Τραμπ προειδοποίησε το Ομάν ότι θα το βομβαρδίσει αν σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, καθώς Ομάν και Ιράν διεξάγουν συνομιλίες για τα στενά απουσία των ΗΠΑ. Οριοθετήθηκε η αγροτοδασική πυρκαγιά στο Ανογάβριο στην Άνδρο. Στη Σαλαμίνα συνεχίζεται η κατάσβεση εστιών της φωνικής χθεσινής πυρκαγιάς με 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και πολλές καταστροφές. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Κατηγορούν την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα. Η νέα τουρκική απόφαση για τα θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μία ακόμη διεθνής πειρατεία, τονίζει ο Αντώνης Σαμαράς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, τονίζει ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, σημειώντας πως η Ευρώπη θα βγει χαμένη από αυτήν την εξέλιξη. Και ο καιρός έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Στα δυτικά και ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητή ως 4 μποφόρ από 20 έως 34 βαθμούς θερμοκρασία. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάς.
13: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε για στο δεύτερο μέρος. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Πάντα avec Σάββατ Παναγιωτίτες, γιατί εμείς είμαστε διεθνείς. Μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Τελειώσαμε το πρώτο μέρος. Να κάνουμε μια μικρή σύνδεση με τα προηγούμενα. Ο κύριος Κερίδης πηγαίνει στην εκπομπή της κυρίας Λιμπεράκη. Η κυρία Λιμπεράκη το στριμώχνει λέγοντάς του για τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από το μονομελές πρωτοδείο για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κύριος Κερίδης τριμωγμένος αποφασίζει να πει τη μεγάλη κουβέντα. Ναι. Η κυβέρνηση, για να είμαι καθαρός και για να μιλάμε καθαρά, δεν θέλει εν όψη
1: εκλογών
0: αυτήν την εκκρεμωδικία.
1: Που θα μπορούσε να πει απλά η κυβέρνηση δεν θέλει αυτήν την εκκρεμωδικία και δεν θα του λέει για κανείς τίποτα.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλει να πει όλη την αλήθεια. Έτσι.
0: Όλη την αλήθεια. Αν όψουν εκλογών, θέλουμε να πάμε να είμαστε καθαροί και να λέμε ότι ορίστε ρε παιδιά, γιατί εκδικάστηκαν. Εμείς σαν εκπομπή, πριν περάσουμε στο επόμενο μεγάλο θέμα, είναι ουσιαστικά η σύνδεση με αυτά τα οποία λέγαμε, με το θέμα το οποίο αφήσαμε πίσω, αυτό με τον κύριο Κερίδη και με την εκκρεμωδικία εν όψη των εκλογών, γιατί δεν είναι η μόνη υπόθεση την οποία έκλεισε η κυβέρνηση και θα καταλάβετε τι λέμε. Η Βουλή νέκρινε την ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, αυτού του μεγάλου τραπεζίτη, τον ευχαριστούμε, και ο ίδιος έστειλε μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που προσπαθούν να βάλουν και πόδια, παπαπαπαναγιά μου, χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Στουρνάρα μας, γιατί είσαστε ο μόνος τραπεζίτης που μας έβγαλε από τη φτώχεια, βέβαια και ο μόνος που μας ξαναέριξε, αλλά εμείς έχουμε να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ.
1: Να πούμε και ότι ήταν με τις ανανεώθηκε τη θητεία του για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ναι, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μπορούσε να περάσει και μόνο με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αλλά και η επιλογή του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει δείχνει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Θα πω εγώ. Δείχνει κάτι.
0: Δείχνει κάτι.
1: Ο κύριος Πιερακάκης σημείωσε ότι είναι ο πρώτος τραπεζίτης, ναι, με τρεις συναπτές θητείες.
0: Ήταν και ο κ. Ξενοφός,
1: αλλά ήταν σπαστές του.
0: Ήταν σπαστή του κ. Ζόλατ. Σωστά του κ. Πιερακάκης. Λέει και πράγματα που είναι σωστά. Και τα παγκρίνονται στην πραγματικότητα. Πού και πού. Πάμε τώρα να ακούσουμε την κυρία Γιάμαλη, Αναστασία Γιάμαλη, για τις εκκρεμότητες τις οποίες με ένα κόπο δύο κέικ, με έλεγε ότι Φαρίνα Γιώτη, έκλεισε η κυβέρνηση μέσα σε ένα πουσουκού, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί έρχονται εκλογές. Μα καλένε το 27, 26, τώρα όποιος αντέξει. Είπαμε, πάμε να τις ακούσουμε το... Πώς θα το πούμε τώρα αυτό?
2: Τη σύμπτυξη.
1: Ναι.
0: Μπράβο, τη συμπερίληψη.
3: Αν δεν έχει καταστεί σαφές μέχρι τώρα, να το εξηγήσουμε. Μέσα σε ένα μόλις 24ωρο η κυβέρνηση έβαλε μπλόκο σε δύο μεγάλες υποθέσεις, σε δύο μεγάλα σκάνδαλα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις υποκλοπές. Γιατί όπως είχε πει σε προηγούμενο χρόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει την πλειοψηφία, τέλος.
4: Δεν έχει δικαίωμα, Ευρωπαίοι, και να μας πει αν θεωρεί ένοχο του Βορύδη.
3: Μα προφανώς δεν
4: έχει δικαίωμα.
3: Εγώ δεν είπα.
4: Ξέρετε τι δικαίωμα έχει μόνο?
3: Να ελεγχθούν.
4: Τι δικαίωμα έχει μόνο? Λέει, δείτε, λέει. Πολύ ωραία. Λέει, δείτε αν θέλετε να το ελέγξετε. Ποιος έχει στο Σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν? Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή? Η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της? Η Νέα Δημοκρατία.
3: Εντάξει.
4: Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν είχαν ελεγχθεί. Τελεία.
3: Αυτά τον Ιούλιο που μας πέρασε. Η κυβέρνηση τώρα επέλεξε να χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία των 151 για να αποφύγει τη σύσταση της εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών υπό το φως της απόφασης του πλημελιωδικίου, ενώ μια μέρα νωρίτερα, με τον ίδιο τρόπο, απέρριψε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους κυρίους Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ίδια είχε κάνει η γαλάζια πλειοψηφία και με την πρώτη δικογραφία που αφορούσε τους κυρίους Βορύδη και Αυγιανάκη. Γι' αυτό και έγινε μόνο εξεταστική και θυμάστε τους φραπέδες και τους χασάπιδες να παρελάβουν. Αυτό δεν ήθελε να το ξαναζήσει, προφανώς, το Μαξίμου. Όπως δεν ήθελε να γίνει εξεταστική και για τις υποκλοπές, υπό το φως της απόφασης του πλημελιωδικίου, αλλά και των όσων έχει αποκαλύψει μετά την καταδίκη του ο Μίστερ Ιντελέξα, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν. Και μάλιστα το έκανε με κοινοβουλευτικό τέχνασμα, θέτοντας δηλαδή ζήτημα εθνικής ασφάλειας, που ανεβάζει τον πύχη για την έγκριση στις 151 ψήφους αντί για τις 120. Θυμίζω ότι για την προηγούμενη εξεταστική, το 2022, πάλι για τις υποκλοπές, δεν είχε τεθεί θέμα εθνικής ασφάλειας. Σας θυμίζω ότι η κυβερνητική γραμμή είναι ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι υπόθεση, πώς το είχε πει ο κύριος Μαρινάκης, υπόθεση ιδιωτών.
2: Υπόθεση ιδιωτών ήταν συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση, στην οποία ήταν κατηγορούμενοι 4 ιδιώτες και εξεδόθη μια πρωτόδικη απόφαση.
3: Όμως είναι υπόθεση ιδιωτών και μπορεί να γίνει εξεταστική, ή δεν είναι υπόθεση ιδιωτών και τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται, κυρίες και κύριοι. Η κυβέρνηση που εξελέγει με σημαία τον σεβασμό στους θεσμούς, τους έχει κάνει λάστιχο για να καλύψει τις πομπές της. Γιάννης Κερνάη, Γιάννης Πίνη, ή αλλιώς θεσμική εκτροπή σε απευθείας μετάδοση από το κανάλι της Βουλής.
0: Τα κλείσαμε, ωραία.
1: Έτσι γίνεται.
0: Μέσα 24 ώρες μπλόκο σε δύο υποθέσεις και μάλιστα δύο μεγάλες υποθέσεις εν ώψη εκλογών, θα πούμε εμείς ή θα προσθέσουμε. Το έχει κάνει κανένας άλλος? Όχι.
1: Όχι.
0: Είμαστε εμείς η κυβέρνηση που το έκανε.
1: Ναι.
0: Για να χρησιμοποιήσουμε λίγο και τη διαλεκτική μέθοδο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Μπράβο μας, μπράβο μας. Πάμε παρακάτω, ρε φίλε. Έτσι πάνε μπροστά οι χώρες.
1: Έτσι.
0: Δεν το κατάλαβα. Ωραία, και το τελειώσαμε και αυτό. Πάμε να ακούσουμε όμως και μερικές θεσμικές ακροβασίες.
1: Ναι, και έτσι μπορείς να το πεις.
0: Και έτσι μπορείς να το πεις, μπράβο. Θεσμικές αντιφάσεις, μάλλον την επιλεκτική ευαισθησία της κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς. Πότε δηλαδή επιλέγουμε αυτό όταν μας συμφέρει φυσικά, και πότε επιλέγουμε το άλλο όταν πάλι μας συμφέρει. Τουλάχιστον το μας συμφέρει είναι σταθερό. Όταν μας συμφέρει.
5: Και ενώ οι πολίτες βαθμολογούν κάτω από τη βάση, όπως βλέπετε, τη δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας, αξίζει να δει κανείς την επιλεκτική ευαισθησία έναντι των θεσμών. Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Παράδειγμα πρώτο, την ώρα που η κυβέρνηση λέει:
2: έχουμε απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη, αυτονόητο σεβασμό σε κάθε απόφαση της δικαιοσύνης.
5: Εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια η ΕΕΠ, την οποία υποπτεύει απευθείας ο Πρωθυπουργός, αρνείται να εφαρμόσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που διατάσσει την ενημέρωση του κυρίου Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του.
6: Δικαιωμένος από το Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά να μην εφαρμόζει ο κ. Μητσοτάκης την απόφαση και να αναγκάζουμε να πηγαίνουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
5: Παράδειγμα δεύτερο, την ώρα που ο πρόεδρος της Βουλής παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας τις διαρροές από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Πέμπτης, συμπληρώνονται 6 ολόκληροι μήνες που μένει άπραγος παρά την κατάθεση μάρτυρα στη δίκη των υποκλοπών για στημένες ερωτήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.
7: Μου έδωσαν τις ερωτήσεις που θα απαντούσα στην Εξεταστική και όταν βγήκα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν εντάξει, μάθαμε ότι τα είπες καλά.
5: Έχει ζητηθεί επισήμως η διερεύνηση του θέματος, η κυβέρνηση όμως.
8: Έχετε εδώ και τόσο καιρό άπραγοι ένας μάρτυρας να καταθέτει ενόρκως ότι του είχαν δοθεί ερωτήσεις και οι απαντήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή. Από τις 25 Νοεμβρίου του 2025 έχω κάνει διάβημα προς τον πρόεδρο της Βουλής για αυτό ακριβώς το θέμα.
5: Ίσως δεν είναι να απορρεί κανείς γιατί οι πολίτες σε ποσοστά έως και 80%, όπως βλέπετε, εμφανίζονται βέβαιοι ότι δεν θα αποδοθεί τελικά δικαιοσύνη σε καμία από τις τρεις μεγάλες υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη στη χώρα μας.
0: Ναι, μωρέ, καλύτερα έτσι. Τώρα, άμα είναι να τα ξέρουμε κιόλας και μας πιάνει και στεναχώρια και να νομίζουμε ότι δεν έχουμε και δεν κάνουμε και δεν ράνουμε. Εντάξει, καλύτερα έτσι. Μια χαρά έχουμε βέβαια μια, αυτό που λέμε, επιλεκτική ευαισθησία σε κάποιους. Αλλά εντάξει, πες μου έναν άνθρωπο που δεν έχει αδυναμίες. Πες μου, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει τελειότητα.
1: Ο Άρης Πορτοσέλτ. Σου είπα μόλις. Σου είπα μόλις και σου κάνω και πάσα.
0: Πω, πω, πω. Ο Άρης Πορτοσέλτ, δεν έχει αδυναμίες.
1: Πλάκα κάνει.
0: Κοίταξε, ο Άρης Πορτοδρίγια έχει πνίξει τις αδυναμίες του λόγω της αντικειμενικότητας. Κατάλαβες. Επειδή πρέπει να υπερτήσει, ας πούμε, την
9: εντύπωση.
0: Μπορεί να έχει αδυναμίες.
1: Δεν τον αφήνει το καθήκον.
0: Δεν τον επιτρέπει το καθήκον. Κατάλαβες. Οπότε και αυτές τις αδυναμίες, τις οποίες κατά καιρούς σαν άνθρωπος μπορεί να
1: διαφαίνονται.
0: Να διαφαίνονται, ας πούμε, βρίσκει έναν τρόπο.
1: Ναι, είναι και τεχνητές, ας πούμε, κάποιες έτσι, από αυτούς που μας πολεμάνε.
0: Ναι.
1: Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: 100%.
1: Πάμε τώρα
0: στα παραλυπόμενα του μεγάλου τελικού, στο επεισόδιο το οποίο έγινε ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Ευαγγέλη Μαρινάκη, και στον κύριο Δημητριάδη Γρηγόρη, ανιψιό του Πρωθυπουργού. Δεν νομίζω ότι έχει άλλη ιδιότητα.
1: Δεν έχει άλλη ιδιότητα.
0: Όχι, ναι, το ανήψει. Πάμε να ακούσουμε αντικειμενική καταγραφή και κρίση των γεγονότων από τον βασιλέα της αντικειμενικότητας.
10: Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, φαντάζομαι, πήγε ως φύλαθος. Δεν πήγε ως κάτι άλλο. Δεν πήγε σαν κάτι άλλο για να πήγε ως φύλαθος.
11: Δεν ξέρετε, τις οικογένειες του Ολυμπιακού τώρα. Η μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού είναι μία.
10: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πήγε και ένας άλλος άνθρωπος, ναι, τον λένε Δημητριάδη. Και μπορεί να έχει με τον Δημητριάδη ό,τι έχει. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει δικό του θέμα. Θέλω να πω ότι δεν εμπλέκεται. Ο Δημητριάδης πάει με τη γυναίκα του. Πάει με την οικογένειά του. Δεν καταλαβαίνει, πρέπει να φάει μπούφλα.
11: Έτσι έγινε, έφαγε
10: μπούφλα. Γιατί πρέπει να γίνει αυτή η επίθεση, δεν την καταλαβαίνω. Ο καθένας πάει, βέβαιος θα πάει και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, είπα εγώ να μην πάει. Αλλά σε μια κοινωνία ζούμε, σε ένα περιβάλλον ζούμε, και πόσο μάλλον σε ένα μικρό περιβάλλον ενός γηπέδου. Θα ανεχτούμε ο ένας την παρουσία του άλλου. Αν δεν μπορούμε να ανεχθούμε, ας κάτσουμε σπίτι μας.
0: Ας δοθεί από το κλειστό κύκλωμα του
10: γηπέδου. Να δοθεί, βεβαίως και να δοθεί.
0: Όλο το περιστατικό.
11: Γιατί εμείς βλέπουμε εδώ το μπλουζάκι του πρόεδρου του Ολυμπιακού, είχε σκιστεί τελείως. Άρα υπήρχε ένταση εκεί.
10: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν ξέρω, μπορεί να το τράβηξω. Άλλο θέλει, αλλά ας δοθεί όλο το βίντεο, εννοείται να το δούμε.
0: Ένας μεγάλος επιχειρηματίας μιας χώρας. Όποια χώρα και είναι αυτή. Αισθάνεται την άνεση να σηκώσει σε δημόσια θέα το χέρι του και να χαστουκίσει τον πρώην διευθυντή του Πρωθυπουργού. Στέλνει όλα τα λάθος μηνύματα σε πάρα πολλά επίπεδα. Ωραίο.
1: Φανταστικό.
0: Να ανοίξουν οι κάμερες. Είδε τις κάμερες εσύ, Γαλάτια.
1: Το βαρ. Ναι,
12: όχι στη βία στα γήπεδα.
0: Ναι,
1: ναι.
12: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πρέπει να.
0: Όχι, δεν είπαμε, ρε παιδί μου. Αλλά είναι φοβερό τώρα να μην ξέρεις τι διαφορές έχει ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Δημητριάδη.
12: Ποιος δεν είχε αυτή την απορία, ποιος την είχε, γιατί δεν άκουγα όλο το ηχητικό.
0: Ο κύριος Πορτοσάλτε.
12: Α, δεν ήξερα.
0: Όχι, δεν ήξερα. Δηλαδή,
1: δεν ήξερα, ναι, τι διαφορά υπάρχει.
0: Τι διαφορά υπάρχει. Δεν ήξερε.
1: Η διαφωνία.
0: Και δεν πάει και το μυαλό μας. Και δεν πάει και το μυαλό μας.
12: Ναι. Το μυαλό μας μπορεί να πηγαίνει κάπου.
0: Ναι.
12: Αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Ποτέ.
12: Πώς λένε όταν κλείνει μία πόρτα σε ένα σπίτι, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα σε αυτό το σπίτι.
0: Πολύ περισσότερο όταν η πόρτα κλείνει πάνω σου.
12: Τι περισσότερο?
0: Όταν η πόρτα κλείνει πάνω σου.
12: Ναι.
0: Και δεν μπορεί και να μην θυμάσαι. Βέβαια, δεν είναι καλό τώρα ένας επιχειρηματίας, σύμφωνα με τον άλλον παρευρισκόμενο στο πάνελ, να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Να δίνει αυτό το παράδειγμα.
0: Δίνει αυτό το παράδειγμα. Ενώ όταν είναι ο πρώην διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου σκαρφαλωμένος, κάνει χειρονομίες και φτύνει. Εντάξει, αυτό δεν είναι και.
12: Τι σοκαριστική που ήταν αυτή η στιγμή. Εσύ μου το δείξω στο βίντεο αναλυτικά, δεν το είχα δει.
0: Εμείς έχουμε μόνο σαν εκπομπή πάνω από 10 βίντεο που γράφουν. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
12: Φτύνει δηλαδή σαν να είναι.
0: Κούλικα. Κανονικός.
12: Και πραγματικά. Ναι, ήταν μια εικόνα
0: αποκουριστική.
12: Στην κυριολεξία και αποκουριστική.
0: Αλλά αυτό δεν είναι κάτι. Δεν δίνουμε τέτοιο. Αυτό είναι έξω από τα παραδείγματα. Out of focus. Κατάλαβες.
12: Ναι.
0: Εμείς.
12: Εντάξει. Όχι βία.
0: Όχι βία.
1: Όχι βία.
12: Να είμαστε ψύχρεμοι και ήρεμοι. Ναι.
0: Εγώ
12: και
0: λέω κάτι.
12: Να λύνουμε τις διαφορές μας πολιτισμένα.
0: Πάνω απ' όλα. Εγώ λέω κάτι άλλο. Όταν εσύ είσαι ένας θεσμικός παράγοντας, με την έννοια του πολιτικού θεσμικού παράγοντα, έτσι. Διευθυντής του πολιτικού γραφείου, διευθυντής του Μαξίμου, και διακρίνεις μία ένταση ή την προσπάθεια να δημιουργηθεί μία ένταση, όχι από σένα, από κάποιον άλλον. Δεν οφείλεις να έχεις το μυαλό, την ψυχραιμία και πάνω απ' όλα την ικανότητα, γιατί έχεις κυβερνήσει κατά κάποιο τρόπο αυτό, να το σβήσεις.
12: Αυτό αφορά βέβαια όλα τα δημόσια πρόσωπα, έτσι, δηλαδή.
9: Εννοείται, αλλά πόσο κόσμο. Μάλλον εάν είσαι κυβερνητικό στέλεχο, το οποίο έχει γι' αυτό.
0: Μιλάμε κυρίως για πολιτικό πρόσωπο.
9: Για ένα πρόσωπο
0: που στον επιχειρηματία δεν αναποθέτει κάποιο τις τύχες του. Στον πολιτικό τις αναποθέτει.
9: Εκτός αν είναι εργαζόμενος του, ας πούμε. Αλλά ναι.
0: Δηλαδή, φύγε εκείνη τη στιγμή, δεν χρειάζεται ούτε εντάσεις. Και έλα όταν θα σε πληροφορήσουν οι παρατρεχάμενοι σου που έχεις αρκετούς,
9: ναι,
0: ότι τα πράγματα έχουν ηρεμήσει. Για έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται τύχες της χώρας, όχι της επιχείρησής του,
9: και λεπτά θέματα,
0: και λεπτά θέματα, το μέλλον μας,
9: ναι, εθνικά,
0: ναι,
9: κατασκοπία,
0: θεωρώ και... ότι έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί.
12: Εντάξει, στην προκειμένη βέβαια και από την άλλη πλευρά υπάρχει, είναι ένας πολυπαράγοντας
0: 100%.
12: Μαρινάκης, που σίγουρα και αυτός,
0: ναι, έχει
12: βάλει σε αυτό που λέμε πορεία και τύχη της χώρας.
0: Ναι, αλλά όχι στο βαθμό που το κάνει, που το πράττει και λειτουργεί και είναι χρέος, ναι, του ένας κρατικός λειτουργός.
9: Και όχι με την ίδια ευθύνη εφόσον δεν έχει αποφασίσει, ναι, να πολιτευθεί. Αν κατέβει ο κύριος Μαρινάκης υποψήφιος, να κάνουμε την ίδια κριτική, ας πούμε.
0: Ναι.
9: Αλλά εφόσον δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, δεν μπορούμε να τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι.
12: Ναι, έχει... η επιχειρηματολογία σας είναι τρανταχτή. Δεν θα διαφωνήσουμε. Ναι.
0: Ωραία. Το... Έχεις κάτι άλλο να μας πεις ή να σου βάλουμε βούλτεψη?
9: Θέλεις να ακούσεις λίγο βούλτεψη πριν.
12: Πάλι, βούλτεψη.
0: Ναι. Όχι, δεν θέλεις. Άμα δεν θέλεις, εμείς είμαστε. Ξέρεις, ό,τι θέλεις.
9: Ό,τι θέλεις.
12: Για να ακούσουμε, πάμε.
0: Για να ακούσουμε λίγο βούλτεψη, γιατί πρέπει να στηρίζουμε τον Γρηγόρη.
13: Λοιπόν, ακούστε με. Θέλω να πω κάτι. Επειδή όλη μέρα ακούμε. Η κομβέση θα σας βάλει μέσα. Είστε συμμορία, είστε μαφία, είστε εγκληματική οργάνωση. Ο θείος, ο ανιψιός. Θέλω να πω κάτι πολύ καθαρά και να ακουστεί. Ο ανιψιός έχει δική του εταιρεία και θητίζει κόσμο στον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες. Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω, και όταν όλη μέρα κατηγορούμε ότι είναι μαφιόζοι, ότι είναι συμμορίτες, να προσέχουμε, να βουτάμε, ωραία, λίγο τη γλώσσα μέσα στο κεφάλι.
14: Ωραία, σαν λοιπόν, έχουμε.
13: Ο άλλος δουλεύει, βγάζει κυρία λεφτά Βούλτευση και πληρώνει υπαλλήλους.
14: Κυρία Βούλτευση.
13: Λοιπόν, να προσέχετε ποιους βρίζετε.
14: Κύριε Μάντσο, σας
13: τον
14: παρακαλώ.
13: Ποιο που λέτε? Τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη που τον βρίζει το λιμάνι.
15: Τον άνθρωπο που παραιτήθηκε για τις υποκλοπές.
13: Δεν παραιτήθηκε.
15: Τον άνθρωπο που τα πήρε, ναι, όλα πάνω, ναι, του. Για να,
13: να
15: μην τα
13: πάει να μάθει. Έχει απαντήσει.
15: Ο άνθρωπος που δίνει στην εταιρεία και λέει ότι τα πήρε όλα
13: έχει
15: πάνω
13: απαντήσει
15: του. Για να μην τα πάρει ο
13: πρωθυπουργός. Τι ευθύνη πήρε. Είμαστε στη συμμορία. Είμαστε. Εγώ είμαι στη συμμορία.
16: Κυρία Βούλτευση, σας παρακαλώ.
13: Είμαι μαφία.
0: Μήπως σημειώσουν δημοσιογραφικά την είδηση?
12: Για σας τα λέει αυτά προκαταβολικά.
9: Ναι. Καταρχάς,
0: καταρχήν δεν παραιτήθηκε, είπε. Μήπως έχουμε κάτι, ναι, άλλο, ξέρουμε, ναι, ναι, ναι, κάτι άλλο.
9: Ναι.
12: Αυτό το είπε εν τη ρήμη του λόγου.
9: Κατά δεύτερον.
12: Μην διαπουγκολάμε σε κάθε.
9: Νομίζω ότι ακυρώνει και το επιχείρημά σου, γιατί σου λέει ότι είναι επιχειρηματίας.
0: Και επιχειρηματίας.
12: Επίσης, μάθαμε κάτι άλλο, ότι τελικά.
0: Ότι άμα είσαι επιχειρηματίας, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλει. Δεν ανοίξει καμιά χλέπα.
12: Πρέπει να έχει. Ναι, μπορείς να έχεις άσυλο. Γιατί χάρη σε σένα, ασυλία.
9: Συντίζεται κόσμο.
0: Ναι, συντίζεται την οικογένεια.
12: Συντίζεται κάποιοι. Άκουσαν τώρα, ναι. Εντάξει, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να το γιορτάσουν σήμερα αυτό. Και να ξέρουν ότι δεν υπάρχουν όρια. Δεν υπάρχουν. Μπορούν να κάνουν ό,τι νομίζουν, όπως νομίζουν, όσο.
9: Και όσο πιο πολλά στόματα συντίζεις, τόσο πιο πολύ ελευθερία έχεις.
0: Βέβαια.
12: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο με αφορμή την άσκηση ανέρεσης της απόφασης για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Το πρόβλημα εδώ είναι αν έκανε 22, 23, 25 χρόνια, αν δεν τα ολοκλήρωσε, γιατί πάνω σε αυτή τη λογική στηρίζεται,
0: ναι,
12: η απόφαση, ότι δεν έχει κτίσει καθαρά ναι. 25 χρόνια κάθριξης. Είναι, φαντάζομαι, με βάση αυτό το σκεπτικό, μεικτά, ας πούμε, κάπως έτσι, δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος. Μάλλον ο νόμος έχει κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις.
0: Έχοντας κάνει ρεπορτάζ, έχοντας εξετάσει την ιστορία, είναι το ότι ο κύριος Γιωτόπουλος, με ή χωρίς, εγώ είμαι κατά του να βγει, το είπα και στην κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Okay, και θεωρώ ότι μάλιστα και σε περιπτώσεις τρομοκρατίας θα πρέπει το νομικό πλαίσιο να είναι διαφορετικό. Κλείνω την παρένθεση. Okay, ο κύριος Γιωτόπουλος, και μάλιστα και σε ερώτηση του κυρίου Πρετεντέρη στην Ιωάννα Μάνδρου, είπε και τοποθετήθηκε, και σωστά τοποθετήθηκε η Ιωάννα Μάνδρου, ότι έτσι κι αλλιώς του χρόνου βγαίνει.
12: Αυτό. Δηλαδή εδώ έχουμε
0: Θέλουμε να κάνουμε λίγο σοου.
12: Η οποία δεν έχει πραγματική ουσία.
0: Βέβαια.
12: Γιατί είναι θέμα κάποιων μηνών. Ενός έτους, δύο ετών είναι εκεί.
0: Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βγει πιο μπροστά. Όχι. Αλλά...
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγει πιο μπροστά, αλλά εδώ ασχολούμαστε με λεπτομέρειες και δεν μιλάει κανένας για την ουσία. Πρέπει στην Ελλάδα να ισχύσει το ότι όταν έχεις πολλές φορές ισόβια. Που τι σημαίνει το ισόβια ή πόσο μάλλον πολλές φορές ισόβια, ότι είσαι επικίνδυνος.
0: Σωστά.
12: Για το κοινωνικό σύνολο θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα αποφυλάκησης. Το ρωτώ, έτσι, δεν τοποθετούμε καθαρά.
0: Εγώ λέω κάτι άλλο.
12: Διότι βλέπουμε, αισθάνομαι ότι πολλές φορές εστιάζουμε στα δικαιώματα του καταδικασμένου, παύλα δολοφόνου, παύλα εγκληματία, περισσότερο σε σχέση με την προστασία του κοινωνικού συνόλου.
0: Και μερικές...
12: κάποια στιγμή ίσως θα έπρεπε αυτή η ζυγαριά να αντιστραφεί.
0: Μάλιστα. Και μερικές φορές εστιάζουμε περισσότερο στο να αλλάξουμε την ατζέντα. Γιατί την πρωτοβουλία αυτήν την ανέλαβε ο κύριος Τζαβέλας, αλλάζουμε την ατζέντα για τον κύριο Τζαβέλα που τον είχα...
12: Δεν είχε κανένα νόημα. Σωστά, έχεις δίκιο και σε αυτό. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Μπράβο.
12: Όλο αυτό είναι άνευ ουσίας, πραγματικά. Άνευ.
0: Ναι. Να είσαι καλά, Γαλατίου μου.
12: Γεια σας.
0: Καλή σου συνέχεια. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στην έρευνα, στο μοντάζ, και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμι Παναγωπούλου απάντα, και ο πιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου Σταρταρή Σταύρος Αμάρατος, στο 2-13-09-09-100. Μείνετε συντονισμένοι, να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα, ένα πολύ όμορφο επιχειρηματικό βράδυ. Τα λέμε αυτήν την ίδια ώρα αύριο εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
14: Να είστε καλά.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Ακούτε, Radio Rumeli News.

Γιατί γλυκό μου sweetheart να με πληγώνεις τόσο hard. Ποιον άλλον φωνάζεις honey, κάνεις το νου μου και τα χάνει. Μες της αγάπης τα affair, τα ψέματα δεν είναι fair. Γιατί γλυκό μου sweetheart να με πληγώνεις τόσο hard.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι?
7: Μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
7: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χόντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χόντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ανώμαλη News.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Βλέψω για τα ερυθρόλευκα το μήνυμα του Ελβετού Χαφ. Πρώτον πυλών των πυρεωτών είναι ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναέρ Τιχνιζιάν, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους ερυθρόλευκους. Ευχάριστα νέα με Πάλμερ Μπράουν στον Παναθηναϊκό, με τον Αμερικανό στόπερ να ακολουθεί ολόκληρο το πρόγραμμα στη θεσινή προπόνηση. Τέλος τα δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι με τη Χάλεβαλαν πράσινη. Η Ολλανδική Καμπούρ φέρεται πως έχει βάλει στο στόχαστρό της τον χαφ του τριφυλιού Τόνι Βιλένα. Στη Σόφια βρίσκεται η ΑΕΚ εν ώψη του πρώτου αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός εκ των ποδοσφαιριστών. Στη τελική ευθεία η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα στην Ένωση, με τον Χαφ από την Ονδούρα να είναι στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους πρωταθλητές Ελλάδος. Ο Άρης συμφώνησε με τον Ομάρ Ρίτσαρντ, ο οποίος έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του 17χρονου στόπερ Κώστα Παπαδάκη. Ο Έλληνας ομογενής αποκτήθηκε από την Bayer Leverkusen υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο. Την εντός έδρας εμφάνισή τους παρουσίασαν οι κριτικοί. Η Κηφισιά επισημοποίησε τη μεταγραφή του 23χρονου μέσου Βαγγέλη Μαγκανά, ο οποίος αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στο Σαρονικό Αναβίσου. Για τον δεύτερο γύρο του κυπέλου Ελλάδος, Athens Καλυθέα ΑΕΛ 0-1 στο ημίχρονο. Ενίσχυση στη θέση 4 για την ΑΕΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέρικ Βίλιαμς. Ο Αμερικανός forward υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους κυτρινόμαυρους. Στην Ελλάδα έφτασε και ο Νέλι Τζόζεφ εν ώψη της προετοιμασίας της Ένωσης. Το τέλος της καριέρας του μετά τη σεζόν 26-27 προανήγγειλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε ηλικία 41 ετών. Αυτή είναι πιθανότητα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος Σταρ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Interveten. Ελλάδα

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ο Διαφωτιστής στο Ίντερ Βέλντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για ένα δίωρο, αυτό το παγεματινό δίωρο 6 με 8, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026, ο Φώτης Κατσούπης. Αυτό το δίωρο λοιπόν 6 με 8. Να πω ότι μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Επίσης σε Αττική, Αττική, Άργος, Αρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Από εκεί μας ακούτε λοιπόν. Σε Βιωτία και Φωκίδα, και Φωκίδα λοιπόν. Γενικότερα σε Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία από Τρίπολη, σε Τρίπολη Μεγαλόπολη 104,6. Την καλησπέρα στον Παρασκευά, σε Ηλία, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6. Στην καλησπέρα εκεί στον Κώστα, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος 104,6. Έτω Λακανανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Τρέχω, παιδιά, λεκτικά για να τα προλάβω όλα. Λοιπόν, το κτήμα Ανθιδός, η Καλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών δίπλα στην Αθήνα. Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας ακόμα. Έτσι, παιδιά, η περίοδος των διακοπών συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο. Με υπέροχη θέα, λοιπόν, στον Εβραϊκό, μέσα στη φύση, με φάρμα, πισίνα, full bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Με το Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για εκδηλώσεις και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate, η Καλκίδα. Για περισσότερα, μπείτε στο site ή επικοινωνείτε στο 2-22-10-96-465. Στη Χαλκίδα λοιπόν και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, όπως είπαμε, full bar και υπέροχη θέα. Τον Εβοϊκό, στο κτήμα Ανθιδών, θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια, όπως είπαμε, και για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη αξέχαστη εκδρομή ή για ένα διήμερο, τι θέλετε, παιδιά. Έτσι λοιπόν, Hotel Ανθιδών Estate στην Καλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους, επίγειος παράδεισος, φοβερό περιβάλλον. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 2-22-10-96-465.

Σε εξέλιξη είναι τον αγώνα κυπέλου τη Athens Καλυθέα με την Λάρισα είναι στο 0-1. Ο Βαγγέλης Μόρας, ο τεχνικός της Άθες Καλυθέα, ξεκίνησε την αρχική δεκάδα των γηπεδούχων, στην οποία είναι η Αγγελόπουλος, Ματίγεβης, Μλάντεν, Μπαουτίστα, ο Ρώμο, ο Λόπεθ, ο Αναστασίου, Κοντονίκος, Προβιδάκης, Φαϊτάκης και Τζανδάρης. Για την ΑΕΛ, ο Κράτης Φρυδόπουλος προτίμησε στην αρχική δεκάδα του Σαγαπάκη, Παπαγεωργίου, Νικοκυράκη, Βένετε, Κίδη, Μπούση, Καραγιαννίδη, Μακρύ, επίσης Τσιγκάρα, Αντράντα, Νίτσο και Ρισβάνι.

Έχει ξεκινήσει το άλλο παιχνίδι για το κύπελλο ανάμεσα στην Αναγέννηση Καρδίτσας και στον Άρη. Είναι στο 0-0. Διαιτητής αυτό το μάτσο είναι ο κατοίκος, βοηθή Μπουξμπάουμ και Κολιάκος τέταρτος ο Λιόλιος. Σε περίπτωση των παλιών δεν υπάρχει παράταση, υπάρχει απευθείας η διαδικασία των πέναλτι. Για τον Άρη, τεχνικός Μιχάλης Γρηγορίου, ο φιλοξενούμενος, ξεκίνησε με τους Διούδης, Χαρούπας, Φαμπιάνο, Γέσεν, ο Φαντιγκά, ο Βοριατζίδης, ο Ράτσιτς, ο Παλάσιος, η Ανιώτας Γκαρέ και Μίλ. Για την Αναγέννηση Καρδίτσας, ο τεχνικός Απόστολος Χαλαραμπίδης ξεκίνησε με τους Θοδωρόπουλους, Παπαγεωργίου, Αναστασόπουλος, Τομάη, ο Βουκαϊλόβιτς, ο Καλυπίδης, ο Νίνικας, ο Σλίμων, Μανουσάκης, Αργυρίου και Δρίτσας.

45 λεπτό έχουμε λοιπόν το Άθες Καλυθέα L 0-1. Στο γκολ αυτό που ο Παγιωρίου εκτέλεσε από δεξιά και άνοιξε το σκορ. Στο πέναλτι που κέρδισε ΑΕΛ, ο Αγγελόπουλος έπεσε από την άλλη πλευρά. Έτσι λοιπόν ο Παπαγεωργίου με πέναλτι έχει κάνει το 1-0 για την ΑΕΛ.

Το άλλο μάτσο ξεκίνησε 6-5, ξεκίνησε το προηγούμενο μάτσο. Έτσι λοιπόν είπαμε, παιδιά, το Άθες Καλλιθέα ΑΕΛ είναι στο 0-1. Το Αναγέννηση Καλλιθέας Άρης που ξεκίνησε 6 πριν από λίγο είναι στο 0-0. Και στις 9 έχουμε το Ηρακλής Βόλος για το κύπελο Ελλάδας.

Να πούμε ότι η Ισπανιόλα απέρριψε την πρόταση που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ για τον Ρούμπεν Σάντσεφ, με την υπόθεση του Ισπανού δεξιού μπακ να παραμένει πάντως ανοιχτή. Υπόθεση που αφορά τον 25χρονο δεξιό μπακ.

Μπασκετικά να πούμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία για λογαριασμό του Ηρακλή. Προσγειώθηκε πριν από λίγο ο Νόα Χόρχλερ. Και θα τεθεί στη διάθεση του Ζώνα Λούκης. Πρόκειται για τον 28χρονο, όπως είπαμε, τον Νόα Χόρχλερ. Ο Αμερικανός που έκανε εξαιρετική χρονιά πέρσι με την Καρδίτσα θα συνεχίσει να αγωνίζει στην πατρίδα μας με την φανέλα του Ηρακλή αυτή τη φορά.

Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε τον Σενεγαλέζο τερματοφύλακα το Σένι Ντιένκο. Είναι ο 31χρονος γκολκίπερ γεννημένος στη Ζηρίχη και με την Εθνική Σενεγάλης έχει καταγράψει 9 συμμετοχές. Γεννήθηκε 23/11/1994. Είχε 171 παρουσίες στην Αγγλική Championship. Όπως είπαμε, ανήκε στη Μίντλεσμπρο. Είναι ελεύθερη μεταγραφή, μονοετές συμβόλαιο, ύψος 1,93.

Άκουγα προηγουμένως στην εκπομπή του Δήμου Τσαπαλιάρη, που ήταν από τις 10 και μετά πάλι εδώ πέρα. Τους φίλους που βγήκαν στον αέρα, άκουσα και κάποιο κύριο Βασίλη, όχι από τον Πλαταμόνα. Που είπε ότι οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες στις σύγχρονες εποχές. Δηλαδή θέλουμε να τρώμε συνέχεια κρέας, είπε. Και πολλά άλλα πράγματα. Κρέας όμως, όταν το μοσχάρι για παράδειγμα έχει φτάσει 20 ευρώ το κιλό, κύριε Βασίλη, δεν νομίζω ότι το αγγίζει κανείς, ούτε καν τη φέτα, έτσι. Εγώ θα λέγω ότι οι εποχές αυτές είναι οικονομικά πιο απαιτητικές ως προς τα έξοδα, έτσι. Και ειδικότερα όταν από την εποχή και ύστερα που μπήκαμε στη σκληρή ζώνη του ευρώ. Πολλοί έλεγαν τότε δεν μπήκαμε με κανονικά στοιχεία, έτσι. Το προηγούμενο διάστημα με τις δραχμές, από ό,τι έχω μάθει εγώ, το καλάθι στην οικογένεια γέμιζε. Τώρα είναι σχεδόν άδειο, το βλέπω στις λαϊκές. Άρα λοιπόν οι σύγχρονες εποχές έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από τη στιγμή που μπήκαμε στη σκληρή ζώνη του ευρώ. Πολλοί έλεγαν ότι δεν μπήκαμε με κανονικά στοιχεία. Αλλά οι Ευρωπαίοι σου λέει, αφού θέλετε να μπείτε, παιδιά, ελάτε. Παιδιά, τηλέφωνα από τις 6.30 και μετά, έτσι.

Και σε κάποιες περιπτώσεις, παιδιά, στη σύγχρονη εποχή αυτή που ζούμε, υπάρχει εργασιακός μεσαίωνας και καμία προσπάθεια να διορθωθεί το πράγμα από τις επιθεωρήσεις εργασίας δεν υπάρχουν καν, δεν πηγαίνει πουθενά.

Για παράδειγμα, διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα των συνταχτών, λέει, ρεκόρ κερδών, ρεκόρ δυστυχίας, η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού, απλήρωτη εργασία και διαμονή σε υπόγεια στηρίζουν τα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού, εξαντλητικές βάρδιες, παραλωμίες και εργατικά ατυχήματα συνθέτουν αυτή την εικόνα. Βαρύ το τίμημα των εργαζομένων για την τουριστική ανάπτυξη. Από τη μια υπάρχει ρεκόρ κερδών και από την άλλη υπάρχει εργατική σκλαβιά, παιδιά, έτσι, με ρεκόρ δυστυχίας.

Η εφημερίδα Κόντρα λέει ότι η Ελλάδα καίγεται, η κυβέρνηση παραλίες. Κανείς δεν ασχολείται, παιδιά, έτσι. Και μια και λέει η κυβέρνηση παραλίες και πολλοί άλλες παραλίες. Έλεγα χθες ότι εκεί στην γειτονιά μου, στην Παπαφλέστα 48, έχει σπάσει κάποιο σωλήνα έξω από μια πολυκατοικία που είχε φτιαχτεί πριν από ένα μήνα. Προφανώς έγινε δουλειά αρπακόλα, έτσι. Συνεχίζει να τρέχει, να τρέχει νερό. Ειδοποίησα την ΕΙΔΑΠ και εγώ και το απίστευα και εδώ το μικρόφωνο. Χθες ήρθε σήμερα και το πρωί κάποιο άνθρωπο από την ΕΙΔΑΠ. Λέει δεν μπορεί να κάνουν και πολλά πράγματα γιατί έχουμε έλλειψη προσωπικού και λείπουν πολλοί με άδειες. Τι δηλαδή, το όλο τον Αύγουστο φεύγουν όλοι με άδειες. Και έτσι εκεί το νερό καθαρό, πεντακάθαρο, παιδιά, αρκετοί τόνοι έχουν χαθεί μέχρι τώρα. Κατά τα άλλα λέμε για λειψιδρία. Συνεχίζει να ρέει άφθονο, έτσι, ποταμάκι έχει γίνει εκεί. Τρέχα γύρευε το πότε να το φτιάξουνε. Μετά μας λένε ότι έχουμε και έλλειψη νερού. Και διάβαζα μεταξύ άλλων γερμανική ταφόπλακα στην εφημερίδα Δημοκρατία στα χρέη της Siemens. Με μια απόφαση πρόκληση δικαιοσύνη στη Γερμανία. Ενταφία σε πανηγυρικά τις αξιώσεις του ΟΤΕ. Εδώ η ελληνική κυβέρνηση τι κάνει. Δεν έλεγα τότε το σπίτι του Χριστοφοράκου ήταν κοντά στο σπίτι των Μητσοτάκηδων.

Έτσι λοιπόν, μήματα στο 6-9-39-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, θα τα διαβάσω όλα. Έχω κάποια προκαταβολικά, είπα αρκετές ειδήσεις στο διάστημα αυτό, έτσι ιδιογραφικά και μεταγραφικά. Τηλέφωνα από τις 6.30 μετά από 7.25 μέχρι 8, 2.10.2.20.59.43 και 2.15.2.15.59.43 στο Viber 6.9.39.943-943 στέλνετε όλα τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα στην Άννα, στη Λεφόρο Συγκρού, στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Μπάμπη τον Κατσάνο. Κάποιους φίλους που έχουν στείλει προκαταβολικά παιδιά μηνύματα, έτσι πριν ξεκινήσω καν. Και σήμερα μαζί σας, έτσι, αυτό που μου ζητήσατε το κάνω πραγματικότητα. Και σήμερα Δευτέρα μαζί σας 6 με 8, αυτό το 2 ώρα που έχουμε ξεκινήσει. Και την Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα. Και το κλασικό Σαββατοκύριακο 4 με 8 και 4 με 8. Την καλησπέρα στη Λιδία, στη Νέα Ιωνία και στον Γιούρι. Στην Αναστασία, στη Δέσποινα, στον Άγια Λουκά. Στους τρεις Βαγγέλης 2, στην Λαμπρινή και έναν Άνω Πατήσια, στη Χαρά στον Άνω Πατήσια εκεί στην Ηρακλείου. Στην Παναγιώτα και στην Χριστίνα στο Ήλιον. Στον Βασίλη Βασίλη τον Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στον Δήμη Πάου Χαλκίδα. Ο χωρίς τον Κωνσταντέλια πλέον θα πορευτεί ο ΠΑΟΚ, έτσι.

Το δεύτερο γκολ πέτυχε στο 53 πάλι ο Παπαγεωργίου, δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Πήρε μια κάθε την παλιά μέσα στην περιοχή από τον Μακρύ και πλάσαρε, έτσι λοιπόν πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Έχουμε μέχρι στιγμής Άνθες Καλυθέα ΑΕΛ 0-2. Και το μάτς είναι στο 64ο λεπτό. Έχουμε και κάποια αλλαγή από λόγω τραυματισμού στην Λάρισα.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου Τσιμπρούς.
5: Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: βουρτσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
1: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
0: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
1: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
1: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Τότε λοιπόν, για να ολοκληρώσω τη φράση μου, έπεσε στα χέρια μου μια εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος 2 Νοεμβρίου του 2007 και έγραφε τότε στα πρόσθετος φόρος 1.100 ευρώ για κάθε οικογένεια. Τότε ήταν πρωθυπουργός ο Κώστας ο Καραμαλής. Είχε μια τάση πάντως η Νέα Δημοκρατία γενικότερα για την υπερφορολόγηση, αλλά πάντως οι φόροι ποτέ δεν έλειψαν. Ήτανε πολλοί και αναρωτιέται κανείς τόσο σκασμό φόρους που έχουν πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια, τι έγιναν, γιατί έχουμε χρέος τόσα δισεκατομμύρια, κύριε

0: Λοιπόν, τώρα πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή, στο Βασίλη τα Μέγαρα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Χαίρετε.
0: Αυτό έλεγα, Βασίλη. Τώρα, εντάξει, είμαστε αθλητικό σταθμό σίγουρα, αλλά μα ενδιαφέρει και η καθημερινότητα, έτσι. Δεν μπορεί να το παραβλέψει κανεί. Λέω, πληρώναμε τόσε υπερφορολογίε όλα αυτά τα χρόνια και βγήκαμε χρωμένοι με τόσα δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω, ίσω φταίει το γεγονό ότι η πολιτική ήθελε να έχει την απαξίωση του γενικότερα του οικονομικού περιβάλλοντο για να δανείζει. Και το λέω και σε αφήνω να μιλήσει, το λέω γιατί άκουγα καμιά φορά και μια συζήτηση από θερμόμου οπαδού εκεί στον Αχαρναϊκό σε ένα παιχνίδι που έλεγαν και είχαν δίκιο οι άνθρωποι ότι η Ελλάδα χωρίς δάνεια δεν μπορεί να ζήσει ούτε 10 λεπτά. Λοιπόν, σε ακούω, Βασίλη.
1: Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί πάρε από το 1821 και αν θυμάσαι, θα πάμε τώρα στο θείο, τον Τράγκα.
0: Ναι. Που τον εβίωσα από κοντά, τέλος πάντων.
1: Που έκανε ανάλυση τότε της ιστορίας. Αν θυμάσαι τα δάνεια που πήραμε.
0: Ναι, ναι, είχε.
1: Στη διάρκεια της επανάστασης του, που κάναμε τον πόλεμο με τους Τούρκους, ναι, το 1821.
0: Θα το αναλύσω, ήταν φοβερός, ήξερε την ιστορία, έτσι, ναι, ήταν τρομερός,
1: ναι,
0: ναι,
1: που, ναι, που τους στείλαμε εκεί πέρα και ήρθανε με τα μισά λεφτά και είμαστε χρεωμένοι τα διπλάσια. Από τότε έχει ξεκινήσει το κακό. Και συνέχεια δανειζόμαστε.
0: Και αυτή, η χώρα, φίλε Βασίλη, απαξιώνει τους ήρωες, έτσι, κολοκοτρώνει, μπήκε φυλακή. Τον Ανδρούτσο τον πετάξανε από την Ακρόπολη. Δηλαδή, αυτοί οι ήρωες, εγώ δεν τη λέω επανάσταση, ήταν η νίκη.
1: Κοίταξε, είχε κάνει την αρπαχτή του, έτσι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν.
1: αλλά και το Μιλτιάδη, ναι, μετά τη μάχη του Μαραθώνα, φυλακή τον έβαλανε.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Τότε Μισθοκλή, μετά την αυμαχία της Αλαμίνος, ο οποίος Θεμιστοκλής έχει γράψει παρεμπιπτόντως και ένα βιβλίο και είναι το πρώτο οικονομικό βιβλίο που έχει γραφτεί. Δηλαδή, πώς θα πρέπει να είναι τα οικονομικά μιας πόλης κράτους.
0: Και στα βιβλία τα δικά μας εδώ στα παιδιά, η ιστορία του Παύλου Μελά δεν υπάρχει, έχει εξαφανιστεί, έτσι.
1: Καλά,
0: λοιπόν.
1: Καλά, αυτό, άστο.
0: Ναι, λοιπόν, για πες μας.
1: Λοιπόν, από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα, αυτό το πράγμα κάνουμε. Δανειζόμαστε για να ξεπληρώσουμε τα παλιά τα χρέη. Κάποιοι κονομάνε εκεί στο ενδιάμεσο, κάποια λεφτά φεύγουν για, πώς το λένε, για Ελβετίες, παλιά τα λέγαμε. Και δεν είναι, δεν θυμάσαι την, το 2010, πότε ήταν, τότε που βγήκε η λίστα που δεν την εμφάνιζε με το CD που το έκρυβε ο Βενιζέλος. Δηλαδή τι θυμήθηκα τώρα, έτσι που ήρθε φλασιά.
0: Και ο Παπακοσταντίνος, υπουργός, τότε έλεγαν τα ξεχάσανε στο σιρτάρι, ναι, τους, ξεχασιάριδες.
1: Ναι, ναι, τα CD δεν τα εμφανίζανε και μάλιστα είχε εμφανιστεί και ο Τράγκας τότε, αλλά ο Τράγκας δεν χρώσαγε. Κάτι με το Τράγκα ήταν τότε, αν θυμάσαι, είχε βγει ότι είχε λεφτά, αλλά δεν φαινόταν πόσα λεφτά είχε. Θυμάμαι που τα έλεγε τότε, έτσι.
0: Και τότε ο Πάνος ο Καμένος έλεγε ότι είχε μια λίστα με ονόματα με δημοσιογράφους. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, τι να σου πει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τέτοια πράγματα. Ναι. Ο συγχωρεμένος, πώς το λέγανε, ο Θέμος ο Αναστασιάδης που τον είχαν πιάσει.

0: στην Ιταλία που είχε τα λεφτά μέσα στην τσάντα. Ο άλλος, πώς το λένε, 10 μικροί μίτσι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, πολλά είχαν γίνει τότε έτσι.
0: Ο Βολάκης, ο Λαζόπουλος.
1: Ναι.
0: Πάλι, γι' αυτό είχε πιαστεί τότε με τρία. Λέγανε τότε για 3 εκατομμύρια που είχε βγάλει τότε στο Παρίσι, κάτι τέτοια. Τέλος πάντων. Απλά τα θυμήθηκα τώρα, μου ήρθε η φλασιά και τα θυμήθηκα τώρα. Έτσι, ναι. Μετά από 16-17 χρόνια. Λοιπόν. Πάντα έτσι ήταν η Ελλάδα. Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Είναι αυτή η ανοργανωσιά. Πάρε παράδειγμα. Ότι η Ελλάδα, στο περίπου τώρα το λέω έτσι, δεν είναι το ίδιο, είναι διαφορετικό πράγμα. Πάρε την οικογένεια. Πάρε λοιπόν μια οικογένεια σπάταλη και πάρε μια οικογένεια μετρημένη.
1: Βέβαια.
0: Πολύ απλά. Εμείς είμαστε η σπάταλη οικογένεια. Όπου τρώμε πολύ περισσότερα από όσα παράγουμε. Αυτό είναι.
1: Μα δεν παράγει πλέον και τίποτα η Ελλάδα. Σιγά σιγά έσβησε και αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Απαξίωσε και στον
0: όταν λέμε παραγωγή,
1: ναι.
0: Μία είναι η παραγωγή. Πρωτογενή.
1: Βέβαια.
0: Είτε αυτό το λέγεται παράδειγμα αγροτικά, κτηνοτροφικά. Με έχουμε εκχωρήσει από το 82, τώρα με βάση και 81-82 τότε, με τις ποσοστώσεις που λέγανε τις ευρωπαϊκές. Έχουμε χωρίσει λοιπόν και κάναμε την Ολλανδία που είναι όσο η Πελοπόννησος να είναι κτηνοτροφική και εμείς που είχαμε κτηνοτροφία να μην έχουμε εγώ πρόβατα. Άσε τώρα που, αυτό που συνέβη με τα, πώς θα λένε, με την ασθένεια αυτό του, το προβάτων τώρα που
1: ναι, ναι, τα σωστά, να σωστά,
0: αυτό,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και είδες τι πληθυσμούς έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, και τι πληθυσμούς έχουν σφάξει, έχουν έτσι.
1: Δυστυχώς.
0: Αντί να πούνε του κτηνοτρόφου, έλα εδώ, σε βοηθάω, θα πάρεις τα χρήματα, αλλά τα χρήματα αυτά θα τα κάνεις ένα καλό σύγχρονο μπουστάσιο.
1: Ναι, να τα αξιοποιήσεις.
0: Πάρε την επιδότηση.
1: Βέβαια, ναι.
0: Και πήγε την επιδότηση και την έτρωγε στο Βιετνάμ. Το Βιετνάμ είναι το μπουζουξίδικο της ταινίας, έτσι, το,
1: ναι,
0: το κυκλάδικο. Που πήγε ο άλλος, έσφαγε τις λεκάνες.
1: Κατάλαβα τι εννοείς, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έτσι. Αυτό γινόταν. Αντί λοιπόν να του πει, ξέρω εγώ, συνεταιρισμοί. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Από τους συνεταιρισμούς. Οι συνεταιρισμοί όλοι αυτοί ξεκινήσαν ως κομματικά μαγαζιά απαταιωνίστηκα. Αντί να δώσει λοιπόν κίνητρα να φτιαχτούν, παράδειγμα, ανώνυμες εταιρείες. Ή ΕΠΕ, ή ΙΚΕ. Υπάρχει, άκουγα πριν από καιρό, μια εταιρεία όπου πάνω στην Πιερία είναι, από εκεί στην Κατερίνη, η οποία έχουν συνενωθεί οι παραγωγοί και είναι παραγωγοί που κάνουν υνοποιήσιμο κρασί, που κάνουν ακτινίδια και νομίζω και αμύγδαλα, και αμύγδαλα. Λοιπόν, και είναι όλοι μαζί σαν εταιρεία, ποιο είναι το πρόβλημα του παραγωγού. Έτσι το βασικό. Είναι η διάθεση του προϊόντος. Αυτή η εταιρεία λοιπόν έχουν μαζευτεί όλοι, πάνε όλοι μαζί την παραγωγή τους και τη διαθέτουν στο εξωτερικό. Και οι άνθρωποι, δεν σου λέω ότι γίνανε πάπλωτοι, αλλά βγάζουν καλό μεροκάματο. Δεν έχουν το άγχος, αν μου σάπισε το στραφύλι και πού θα το δώσω και τι θα κάνω και δεν το παίρνει το εινοποιείο και να πάω να βρω το άλλο εινοποιείο και ο έμπορας με κορόιδεψε και πήρε από αλλού στραφύλια. Καταλάβεις, αυτό είναι το μεγάλο άγχος του παραγωγού. Είτε αυτός λέγεται αγρότης, είτε αυτός λέγεται κτηνοτρόφος. Η διάθεση του προϊόντος. Όπου εκεί πέρα οι μεσάζοντες εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα. Την ανάγκη να δώσει το προϊόν ο παραγωγός.
1: Να μην μείνει,
0: αυτό,
1: να μην
0: λοιπόν,
1: το μείνει, ναι.
0: Σωστά. Αυτή η εταιρεία το κατάφερε. Μόνοι τους. Δηλαδή η παραγωγή μόνοι τους. Και λειτουργούν ως ανώνυμη εταιρεία. Ως μέτοχοι, ο καθένας τι μερίδιο έχει μέσα, έτσι. Και μπορεί να δουλεύουν και οι ίδιοι και δουλεύουν ως υπάλληλοι στην εταιρεία.
1: Σωστά.
0: Έτσι, αυτά λοιπόν το έκαναν παράδειγμα 5 αγρότες εκεί στην Πιερία. Εδώ στα Μέγαρα παράδειγμα δεν υπάρχει παράδειγμα κάποιος τέτοιος μπροστάρης. Γιατί πρέπει να είσαι σχετικά και μορφωμένος, να ξέρεις από οικονομικά, να φτιάξεις ένα τέτοιο πράγμα.
1: Να ξέρεις οικονομικά, να ξέρεις εμπόρια, είναι πολλά πράγματα.
0: Όλοι κάνονται και περιμένουν τώρα από το συνεταιρισμό. Και λένε λοιπόν τώρα να μας δώσει το κράτος να, πώς θα λένε, για να ρατήσουμε τα πιστίκια. Να μας δώσει να ρατήσουμε τις ελιές.
1: Τις επιδοτήσεις.
0: Όλοι, ναι, να μας δώσει.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Έτσι, αυτό είναι το κακό.
1: Ωραία.
0: Και ήθελα να πω και το εξής. Περισσότερο πήρα. για τη Σαλαμίνα, γιατί άκουσα προηγουμένως το μεσημέρι κατά τις 2-3 ώρα το Δήμαρχο Σαλαμίνας και όπως και του Δημοσθένη του την έδωσε, μου την έδωσε και εμένα πολύ άγρια. Η Σαλαμίνα, κύριε Δήμαρχε, είναι ένα νησί όπου σημαίνει ότι έχει όρια τη θάλασσα γύρω γύρω και από το ελληνικό κράτος έχετε ο Σαλαμίνα το έχεις προνόμιο. Λόγω του Νάσταθμου να είστε παραμεθόριες περιοχή. Το γνωρίζεις αυτό?
1: Βέβαια το γνωρίζω, ναι.
0: Έτσι, έχετε όλα τα ωφέλη της παραμεθοριού περιοχής. Αυτά τα ωφέλη δηλαδή που έχει η Χίος, η Λίμνος, η Σάμος, έτσι που είναι παραμεθόριο, το έχετε κι εσείς. Έπρεπε λοιπόν να έχετε φροντίσει, να έχετε ανθρώπους, γιατί έχετε ωραία πευκοδάση εκεί. Έτσι, να τα έχετε φροντίσει και να τα καθαρίζετε. Δεν είναι παράδειγμα τα γεράνια που έχουμε στα Μέγαρα που είναι αχανές.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, ούτε ο Κυθερώνας.
1: Μεγάλη διαφορά, βέβαια, εννοείται, το συζητάμε, βέβαια.
0: Έπρεπε λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να έχετε φροντίσει και να είναι σαν όπως είναι, ξέρω εγώ, το Hyde Park. Έτσι έπρεπε να είναι.
1: Ωραία. Έγινε, Βασιλή.
0: Αυτά.
1: Τα λέει. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να λέμε και οι δυσούλες παράλληλα, έτσι, να πάμε στο γυναικείο ποδόσφαιρο λοιπόν. Και στην Εθνική Ομάδα Γυναικείου Ποδοσφαίρου, που στην Κρήτη θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μεγάλο ραντεβού της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών με την Αγγλία για τα play-off πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Να πούμε βέβαια ότι η ελληνική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στα play-off μετά την κατάκριση της πρώτης θέσης στον όμιλό της, ενώ παράλληλα πανηγύρισε και μία άνοδο. Όπως έγινε γνωστό λοιπόν, η πρώτη αναμέτρηση με τις Αγγλίδες θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Έχουμε καιρό βέβαια ακόμα, αλλά από τώρα ενημερώνουμε, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 το απόγευμα. Η πρόκριση θα κριθεί σε 4 ημέρες αργότερα, με τη ρεβάς να διεξάγεται 13 Οκτωβρίου στις 9.30 το βράδυ ώρα Ελλάδα, στην έδρα της Λέστερ.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Πρώτα απ' όλα να πω μπράβο για τη μουσική. Μάμπο και σάλσα.
0: Εντάξει, όσο μπορούμε πιο χαλαροί, έτσι. Δεν μπορούμε να βάλουμε λαϊκά τραγούδια. Δεν γίνεται, εντάξει. Ζούμε και δύσκολες εποχές, έτσι.
1: Είπα μπράβο.
0: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβα τι λες. Ναι, ναι, πως, εντάξει.
1: Και δεύτερον, συγγνώμη για την ομιλία, αλλά έχει μπουκώσει η μύτη μου.
0: Αποκλιματιστικό.
1: Έχω πάει σε δύο νοσοκομεία. Ουδής ακόμη μπορεί να μου πει το σίγουρο. Τέλος πάντων.
0: Θύμισε μας το μικρόστομα για να ακούει και ο κόσμος. Εγώ σε ξέρω. Εγώ σε Άλεξη ξέρω, αλλά να ακούει και ο κόσμος, να ξέρει, έτσι. Κοίτα, μια που μου λέει για νοσοκομεία, είχα έναν άνθρωπο στη γειτονιά μου που είχε ένα πρόβλημα με τα μάτια του. Πήγε σε 7 νοσοκομεία, ο κάθε ένας του είπε μια διαφορετική γνώμη. Και μάλιστα ο ένας του έκανε μια ζημιά, του έσπασε και ένα αγκείο και τρέχει, δεν φτάνει ο άνθρωπος. Ένα του είπε μάλιστα να κάνει επέμβαση, ενώ ο άλλος του είπε ποιο σου είπε να κάνει επέμβαση. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει τρελαθεί, δεν ξέρει τι ακριβώς πρέπει να κάνει, ναι.
1: Και εγώ θα πω τώρα, παίρνοντας την αφορμή από την μπάσα που μου δίνεις, ότι ήμουνα στο γεννηματάς από τις 2.30 συν μία ώρα. Για ποιο λόγο? Οι μισοί είπαν ότι χάλασε το μηχάνημα, λέει, που έδινε αριθμό.
0: Ναι.
1: Άρα 4 διαφορετικές κατηγορίες, δηλαδή γυναικολογικό, οριλά που πήγα εγώ, μάτια, οφθαλμολογικό και άλλο ένα γνάθος. News. Σε μια τεράστια ουρά για να δώσουμε το ΆΜΚΑ και να πάρουμε αριθμό.
0: Και φαντάσου, τη σειρά τη διαχειρίζονταν η security?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μια κυρία η οποία κιόλας ήταν η προηγούμενη και η επόμενη τσαντίλες.
0: Ναι.
1: Φαντάσου ότι εγώ εξαπλάσιο χρόνο περίμενα για να δώσω το ΆΜΚΑ μου και να πάρω αριθμό, παρά για να πάω στο Οριλά. Οριλά ήμουν ο πρώτος. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει.
0: Τρομερά,
1: και μάλιστα και άκουγε κάτι τελευταίο, γιατί μου έρχεται στο μυαλό ένα-ένα. Χτύπαω την πόρτα, ευγενικός και τα λοιπά. Μια πολύ ωραία κοπέλα, πώς το λένε εκεί, του τμήματος. Μου λέει παρακαλώ. Λέω είμαι το 217. Μα λέει εδώ, λέει, δεν μας έχει βγει το επόμενο νούμερο. Λέω δεν υπάρχει
0: άλλο.
1: Περίεργο, μου λέει. Πατάει το κουμπί, ξαναπατάει το κουμπί. Λέει μα δεν έχει ήρθει το νούμερό σας. Τέλος πάντων, ελάτε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, έτσι. Δεν γίνονται. Και επειδή αυτή τη στιγμή έχω πάρει αφορμή για να πω και κάτι που άκουσα και κάτι που θέλω να πω από την προηγούμενη μας συνομιλία.
0: Μια και είπες, για να προσθέσω κάτι, μου έλεγε μια γνωστή μου, υπάρχει τομογράφος στο Θριάσιο, αλλά δεν υπάρχει εξειδικευμένος γιατρός. Δηλαδή το διαχειρίζεται ο οποιοδήποτε άλλος εκτός από αυτόν που δεν υπάρχει. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, τι να πει κανείς που ζούμε, έτσι, σε εποχές.
1: Εγώ επειδή κινδυνεύω ζούγκλας, να χαρακτηριστώ, γιατί τον γνωρίζω τον συγκεκριμένο υπουργό του συγκεκριμένου κλάδου,
0: ναι,
1: θέλω να πω. Πραγματικά, 80.000 σταυροί, καλά σας κάνουνε.
0: Αφού τον ευγάζουνε, βέβαια.
1: Και όποιος κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο που άκουσα το συγκεκριμένο άνθρωπο, τον οποίο τον ακούω. Έχουμε και ένα λέγιν, δούνε και λαβίν με το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Άρα συμφωνεί με το πρόγραμμα που έχει κάνει ο οικονομολόγος του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, ο οποίος είναι χρόνια πλέον στην Ελλάδα, ο κύριος Βασίλης Βιλιάρδος. Αυτά είπε ο κύριος που πήρε πριν.
0: Ναι.
1: Άρα συμφωνεί. Άρα ώρες-ώρες να μην ρίχνουν ανάθεμα και οχετό σε κάποιους, όταν συμφωνείς με αυτά που λέει κάποιος που έχει φτιάξει το πρόγραμμα σε μια πολιτική κίνηση, συμφωνείς με αυτή. Μικρή παρένθεση, αν θυμάσαι την προηγούμενη φορά που μίλησα, υπήρχε και σάτια που λέει. Μόλις πήρα εγώ, πήραν οι γνωστοί από πίσω και ένας που δεν ξέρω τι πρόβλημα, τι τραβάει μαζί μου. Αν μου επιτρέπεις,
0: για πες.
1: Πριν πάω στο επόμενο θέμα, να πω το όνομά του. Ρε Χάρη, τι ζόρι τραβάς μαζί μου. Γιατί, έλα να γνωριστούμε, να πιούμε, να σε κεράσω έναν καφέ, να φέρω και δύο ωραίες γυναίκες, γιατί από ό,τι κατάλαβα, δεν έχεις με τι να ασχοληθείς στη ζωή σου. Μόλις βγήκα εγώ, πήρες τηλέφωνο, δεν τόλμησες να πεις το όνομά μου, αλλά για μένα μίλαγες. Έχεις πρόβλημα, ρε αγόρι μου, να πάμε και σε ένα καλό ψυχολόγο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα σοβαρά. Ένα θέμα που ξέχασα να σου πω την προηγούμενη φορά που μιλάγαμε, τα οικονομικά και όλα αυτά, ήταν το φοβερό και τρομερό που έχει πει κάποιος και το πήρανε οι παπαγάλοι, οι μαϊμούδες και όλοι αυτοί. Και λέει, η βαριά βιομηχανία. Και λέει, η βαριά βιομηχανία, λέει, της Ελλάδος είναι ο τουρισμός. Τι λες ρε μεγάλε, εγώ ξέρω ότι για να έχεις βαριά βιομηχανία σημαίνει ότι έχεις την πρώτη ύλη. Η πρώτη ύλη ποια είναι? Όχι, λάθος.
0: Με εργατική σκλαβία, όπως διάβασα πριν, ναι. Έτσι, από την εφημερίδα.
1: Μα χαρά, ναι. Έλα να σου πω, δείξω εγώ στην Μύκονο που πήγαινα, ναι, 18 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, η πρώτη ύλη ποια είναι? Η πρώτη ύλη δεν είναι τα νησιά. Η πρώτη ύλη δεν είναι η ακτογραμμή. Η πρώτη ύλη δεν είναι αυτό που προσφέρεις. Όχι, λάθος. Η πρώτη ύλη είναι ο τουρίστας. Τον έχεις? Ποιοι τον έχουνε? Οι tour operators. Άρα δεν έχεις βαριά βιομηχανία, βρε κακομύρογλου. Και επειδή βγήκε κάποιος παλιός μου πελάτης, αυτός και ο αδερφός του, και είπανε η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ποια Αθηναϊκή Ριβιέρα, ρε αδέλφια? Αθηναϊκή Γραβιέρα είναι αυτή. Που το όπου το γράφω γελάνε όλοι, τους το γράφω από κάτω. Ανεβαίνουνε, λέει, τιμές στην Αθηνα... στα οικόπεδα της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Mm. Ποια Ριβιέρα? Έχετε πάει στη Γαλλική και στην Ιταλική Ριβιέρα?
0: Κάτσε να τελειώσει η Ριβιέρα εδώ στην Ελλάδα πρώτα. Και
1: όχι,
0: το...
1: όχι, ναι. Ξαναλέω, ναι. Έχουνε πάει. Εκεί δεν βάζουν ένα βιτιοφόρο πάνω από το καπάκι που βγαίνουν τα βοθρολήματα στην παραλία εκεί. Σε παρακαλώ, όποτε θες, έλα να σε πάω να κάνεις και ρεπορτάζ. Έτσι. Λοιπόν, όταν έχεις, θες να έχεις βαριά βιομηχανία, σημαίνει ότι έχεις και την πρώτη ύλη.
0: Σωστά.
1: Εδώ δεν θέλουμε να κάνουμε βαριά βιομηχανία. Δεν θέλουνε. Δεν θέλουμε να παράγουμε τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού. Δεν θέλουνε να παράγουμε άρματα μάχης. Οι Γερμανοί, η Rheinmetall, όταν έγινε η προσφορά αυτή που θα σου πω τώρα, είχε 55 δισεκατομμύρια ανεκτέλεστες παραγγελίες και μας παρακαλάγανε να κάνουμε εργοστάσιο. Και επειδή ο άνθρωπος στη Βόρεια Ελλάδα με τον οποίο συνεργάζονται η Kraus Maffei Wegmann, η KNDS τώρα και η Rheinmetall δεν δίνει μίζα, αυτοί προτίμησαν να πάνε αλλού, σ' άλλη γη και σ' άλλα μέρη.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, πήρανε από το πακέτο της ανάπτυξης που λέει τώρα, αυτό που τελείωσε, που το φάγανε όλο, και δώσανε σε παλιό γνωστό μου ολιγάρχη και δώσανε λεφτά για να κάνει καινούργιο εργοστάσιο, για να βάλουν μπρος, για να φτιάχνουν αυτά που σου είπα.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί,
0: κατάλαβα.
1: Διότι αυτός θα τους φτιάξει το κάτι της.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα της μίζας. Είναι η χώρα του δούνε και λαβίν. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Σήμερα είχαμε μια φοβερή κουβέντα. Ένας Ολυμπιακός, ένας Παναθηναϊκός και ένας Αγγιτζής. Για τα θέματα αυτά. Και λέγαμε τι γίνεται, πώς γίνεται. Μιλάμε ότι αν μπορούμε να πούμε, γιατί μερικά πράγματα έχουν δημοσιευτεί. Όπως η ιστορία που έγινε στο λόμπι του πρώην, το Χίλτον, έτσι, ακριβώς πριν γίνει η ανακαίνιση και τα λοιπά. Που έγινε η απαγωγή, το γράψαν οι κάμερες, που πήγε ο δημοσιογράφος και έκανε καταγγελία στο ΑΛΦΑΤΑΦ της περιοχής. Τι γίνανε όλα αυτά, ρε παιδιά? Μισό λεπτό. Εγώ αν είμαι ολιγάρχης και λέω, ξέρετε κάτι, ο Πρωθυπουργός με πάει κόντρα, με πολεμάει, και ταυτόχρονα επί της εποχής του Πρωθυπουργού αυτού νου αθωώνομαι με βούλευμα. Μας δουλεύετε, ρε, όλοι μαζί.
0: Μάλιστα, λοιπόν, Φιλάλκη, λοιπόν, άλλα δύο λεπτά έχεις.
1: Όχι, συμπέρασμα για να κλείσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν ο ελληνικός λαός δεν καταλάβει ότι θα πρέπει μία φορά, έστω μία, όπως έχει κάνει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες, να μην ψηφίσει νέα νέα δημοκρατία, έτσι τη λέω εγώ πλέον, Πασόκ και Τσίπριζα, να ψηφίσει κάτι άλλο, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι και θα είναι στη ζητιανιά Όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι.
0: Οκ, okay, έγινε. Λοιπόν, το συμπέρασμά σου αυτό. Οκ, okay, και περαστικά σου, έτσι τα λέμε. Να πούμε ότι αν θα Καλυθέα μύρισε σε 1-2 στο μάτς με την ΑΕΛ στο κύπελο. Το γκολ της Καλυθέας στο 84 λεπτό, ο Μανιάς με γυριστό σουτ εντός περιοχής έκανε το 1-2. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break διαφημιστικά μηνύματα. Και θα επιστρέψουμε παιδιά έτσι μέχρι 8. Έχουμε μία ώρα ακόμα μπροστά μας και κάτι ψηλά για να βγάλουμε αρκετά τηλέφωνα στην αέρα. Και εγώ μόνος μου είμαι τώρα έτσι, γιατί και το τηλεφωνικό κέντρο έφυγε. Προσπαθώ να τα προλάβω όλα τα κουμπάκια όπως καταλαβαίνετε. Παίχτη που έχει παίξει Super League 2 απέκτησε η Αέρα Φάντου. Πρόκειται για τον 24χρονο επιτελικό μέσω των Μιλτιάδη των Ίνο με 2 νι και γιώτα. Έχει παίξει Ηλίου Πολυμαρκό Πιερικό Απόλληνα Πόντου στην Ιεράπετρα. Ενώ τα πρώτα του περιφερειακά βήματα τα έκανε στον Ούπο Σουβόλος και στον Άρη. Αυτό για το νέο παίκτημα με αρκετά πλούσιο βιογραφικό της Αέρα Φάντου. Ομάδα της Ρόδου είναι, για όσοι δεν το ξέρουν. Και ενώ παραμένει σε εξέλιξη το μάτς αναγέννηση καλύτερης Ασάρης 0-0, στο 41ο λεπτό διακόπηκε το μάτς για λίγο, γιατί άνοιξε τα μπέκ εκεί, τα αυτά που βγάζουν το νερό, πετάνε παιδιά. Ακυρώθηκε στους όσους αυσάρει και ένα γκολ του Μίλη από την πλευρά του Άρη, ενώ εκεί τη φωνάζουν και για περίπτωση πέναλτι λίγο αργότερα.

0-0 στο ημίχρονο αναγέννηση Καλής Δασάρης. Και στο 92 παραμένει το 1-2 Άθες Καλυθέα ΑΕΛ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ψάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-600.
7: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ράδιο Ρουμέλι Νιούς. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612.

0: 0-1. Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ξύπνο και λίγο πριν την προσγείωση, για άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής, το ελικόπτερο κατέπεσε, συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες, με συνέπεια να χάσουν και οι τρεις επιβαίνοντες τη ζωή τους. Mm-hmm. Το σημείο τώρα να πούμε ότι έχει αποκλειστεί. Αναμένονται οι πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστωθεί ακριβώς τι συνέβη. Μιλάμε για τραγωδία. Στην περιοχή, να πούμε, Ναταλία, Θόλος, όπου έπεσε το ελικόπτερο και είναι το ελικοδρόμιο, υπάρχουν, είναι οικισμός, υπάρχουν και σπίτια στη γύρω περιοχή. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι περισσότερο. Ωστόσο, τραγικό το γεγονός ότι τρεις άνθρωποι και το νεαρό ζευγάρι που έχασαν τη ζωή τους από την ακρίβεια.
1: Mm-hmm, Δημήτρη Παρό, ευχαριστούμε πολύ. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα πηγαδάκια Αρκαδίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρή ισχυρή πήγε πυροσβεστική δύναμη και δύο αεροσκάφη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες σε όλη τη χώρα. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε 15 κατοικίες, μια επιχείρηση και σε υποδομές. Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το νομοθετικό πλαίσιο του νόμου 4495 του 2017 που αφορά στην τακτοποίηση αυθαιρέτων των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι συγκεκριμένες ρυθμίσεις προσκρούν σε θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις καθώς επιτρέπουν την αυτόματη υπαγωγή των συγκεκριμένων αυθαιρέτων στις ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου και κατά αποτέλεσμα την εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση. Σε προώρη αποπληρωμή περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέους μέσα στο 2026 σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας σύμφωνα με τον Bloomberg που επικαλείται πρόσωπο με γνώση του θέματος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα επιδιώκει να μειώσει το συνολικό ύψος του δανεισμού της κάτω από εκείνο της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο επισήμανε εκπρόσωπος του State Department σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσιλωμένη στην ενίσχυση κέριων ενεργειακών συνεργασιών που ενισχύουν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και προωθούν ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον με ενεργειακή εκεί επάρκεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους, πρόσθεσε. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης, Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια, ενώ για ακόμη μια διεθνή πειρατεία κάνει λόγο Αντώνης Σαμαράς. Στη διεθνή επικαιρότητα χωρούσε ουσιαστική προοδό οι συνομιλίες του Τζάρετ Κούσνερ με την ηγεσία του Ισραήλ και της Χαμάς με στόχο την επανεκκίνηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, συζητήθηκε ο αφοπλισμός της Χαμάς υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού, ενώ το Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη Γάζα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Από την πλευρά της, η Χαμάς επιμένει στην τήρηση της εκεχηρίας. Η UNIFIL ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές σημαίες που τοποθετήθηκαν σε δρόμους του Νοτιού Λιβάνου παραβιάζουν το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και κάλεσε όλες τις πλευρές να αποφεύγουν προκλητικές ενέργειες. Οι σημαίες εντοπίστηκαν μεταξύ Νακούρα και Τύρου σε περιοχή όπου επιχειρούν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι επιχειρεί για την εξάλληψη απειλών της Χεζμπολάχ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το Ιράν απειλεί με κλιμάκωση της έντασης στο στενό του Ορμούζ και πιο πέρα, και με επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Είχαν προηγηθεί απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα βομβαρδίσει το Ομάν αν σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για το στενό του Ορμούζ. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, ωστόσο κάλεσε το Ιράν να παραδοθεί. Αποδοκιμασίες δέχθηκε ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνιού, από πυρόπληκτους κατοίκους, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν καθώς δεν συναντήθηκε μαζί τους κατά την επίσκεψή τους στα νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας που επλήγησαν τον περασμένο μήνα από τη μεγάλη πυρκαγιά. Σημειώνεται ότι η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα στήριξης που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών, την ανοικοδόμηση κατοικιών και την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη φωτιά. Και ο καιρός γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Ανεμεταβλητή ως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότια.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
9: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
10: Toy Story,
9: Benetton,
10: Bakugan,
9: Ben 10,
10: Polo,
9: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

Για όσους ταξιδεύουν, για όσους δουλεύουν, για όσους ονειρεύονται τις διακοπές τους. Η μουσική μας βρίσκει όλους. Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία.

0: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
0: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Του σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια εκφράζει στις οικογένειες των θυμάτων το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αναφέρει ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα πηγαδάκια Αρκαδίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σε όλη τη χώρα. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Ένας 40χρονος συνελήφθη για πυρκαγιά από πρόθεση τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 πυρκαγιές, σε πρανοί οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το 2024. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανακριτικό τμήμα του πυροσβεστικού σώματος εκτιμά ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους 2 νεκρούς ενδέχεται να ξεκίνησε από σπίτι που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, όπου διαμένει μια ηλικιωμένη και η οποία μπορεί να προκάλεσε άθελά της ανάφλιξη. Ωστόσο, το κλιμάκιο συνέλεξε πολλήματα καλωδίων μεταφοράς ρεύματος προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς από στήλο του δικτύου. Στη δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγη ώρα αργότερα στα Σελήνια, εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρισμό από πρόθεση. Φοροδιαφυγή για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων κατά τη διάρκεια μαζικών ελέγχων στο νησί. Πρόκειται για δράση της ΑΔΕ με την κωδική ονομασία Κρουαζιέρα Θα Σε Πάω 2026, η οποία βασίστηκε μεταξύ άλλων και στην αξιοποίηση πληροφοριών. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 43.000 ευρώ. Μπλόκο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι ρυθμίσεις του νόμου 4495 του 2017 προσκρούν σε θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις, καθώς επιτρέπουν την αυτόματη υπαγωγή των συγκεκριμένων αυθαιρέτων στις ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου και κατά αποτέλεσμα την εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση. Σε προώρη αποπληρωμή περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέους μέσα στο 2026 σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας, σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πρόσωπο με γνώση του θέματος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα επιδιώκει να μειώσει το συνολικό ύψος του δανεισμού της κάτω από εκείνο της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο επισήμανε εκπρόσωπος του State Department σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσιλωμένη στην ενίσχυση κέριων ενεργειακών συνεργασιών που ενισχύουν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και προωθούν ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον με ενεργειακή επάρκεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους, πρόσθεσε. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια για ακόμη μια διεθνή πειρατεία κάνει λόγο Αντώνη Σαμαράς. Με κλιμάκωση της έντασης στο στενό του Ορμούζ, ακόμη και με επίθεση απειλεί το Ιράν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Είχαν προηγηθεί απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για ανελέητο βομβαρδισμό του Ομάν αν σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για το στενό του Ορμούζ. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε την προσφυγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά της καταδίκης του να καταβάλει 5,6 εκατομμύρια δολάρια για σεξουαλική επίθεση και δυσφήμιση στην Τζιν Κάρολ χωρίς να δώσει αιτιολογία. Ο Τραμπ έχει ήδη καταβάλει το ποσό, ενώ εκκρεμεί ξεχωριστή υπόθεση για αποζημίωση 83,3 εκατομμυρίων δολαρίων στην Κάρολ. Και ο καιρός γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 34.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
0: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
8: Θα σου πω για ό,τι αφορά τον Χαφ, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Ελβετό, το Φρόιλερ, όλα δείχνουν ότι πάμε για τον Κάσερες, για τον Κρίστιαν Κάσερες, τον Βενεζουελάνο. Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση και η Γαλλική, Τουλούζ, πριν από λίγες ώρες, αγόρασε τον 20χρονο μέσο Τόμας Γιόγκερσεν από τη Βίλμπορκ, που παίζει σε αυτή τη θέση του Κάσερες, που προφανώς τον πήραν γιατί έχω καταλάβει ότι θα πουληθεί ο παίκτης και γι' αυτό τον πήραν για να αναπληρώσουν το κενό του. Εκεί καταλήγει ο Ολυμπιακός. Βέβαια θα ήταν πολύ εξαιρετική η περίπτωση να ερχόταν ο Κολομβιανός, έτσι, ο Πουέρτα, αλλά και εκεί η ομάδα του Ισπανική ζητάει 20 εκατομμύρια ρήτρα. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει μια τέτοια μεταγραφή.
9: Να πάρει ακόμα και με ρήτρα 20 εκατομμύρια και
8: δεν μπορεί, φίλε, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει μεταγραφή 20 εκατομμυρίων.
9: Μα πόσο να το κατεβάσει.
8: Πρέπει, είναι
9: κάτω από 15 δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβει με τίποτα.
8: Είναι αμετάπιστη. Ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλή πρόταση, πάνω από 10 εκατομμύρια. Είναι αμετάπιστη, ζητάνε. Προφανώς δεν θέλουν να το κρατήσουν. Το καλό και με τον Πουέρτα και με τον Γκονζάλες και με τον Βενεζουελάνο είναι και οι τρεις. Από την πρώτη στιγμή ήθελα να έρθει στον Ολυμπιακό. Και ξέρει γιατί το λέω αυτό, έτσι. Γιατί δεν είναι για να παρακαλάει ο Ολυμπιακός τέτοια ώρα, α πούμε. Θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό και να αρχίσουμε αυτά τα παλιά
9: τον
8: που έχουν γίνει.
9: Θέλει για το 6, στη θέση 6 τον θέλει.
8: Ναι, ναι, ναι, η επιθέση 6.
9: Πολύ δύσκολη είναι αυτή η θέση.
8: Κλασικό εξάρι δίπλα στον
9: Ελβετό. Τα τελευταία χρόνια το εξάρι, το εξάρι, το καλό εξάρι λείπει από πολλές ομάδες.
8: Ο Ολυμπιακός έχει να δει καλό εξάρι, φίλε, από εποχή Μιλιβόγεβιτς. Αυτή είναι η εκτιμήση μου. Ο Σέρβος που πουλήθηκε στην Crystal Palace με 17 εκατομμύρια περίπου ήταν ο ιδανικός αμυντικός χαφ για μένα. Έπαιζε τέλεια τη θέση. Έτσι.
9: Ο ποιος σου?
8: Ο Μιλιβόγεβιτς.
9: Ο Μιλιβόγεβιτς, ναι.
8: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο ιδανικός αμυντικός χαφ.
9: Κάποια στιγμή είχε υποθεί ότι πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι, ότι επιστρέφει ο Μιλιβόγεβιτς στον Ολυμπιακό και.
8: Αυτός ψάχνεται εδώ και 2 χρόνια να γυρίσει στον Ολυμπιακό.
9: Πόσο χρόνο είναι?
8: Τώρα είναι 32-33 και.
9: Ένα χρόνο έπαιζε.
8: Θα σε γελάσω τώρα, κάτσε να το δω.
9: Αν είναι 32, αλλά... ένα χρόνο τον παίζει ακόμα. Έχει ανέβει ο μέσος όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών πια, δεν είναι...
8: Πάντως ήθελε αυτός να έρθει στον Ολυμπιακό, να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, και το είχε... 35 είναι, συγγνώμη.
9: Δεν μπορεί, 35. Η θέση αυτή το είναι 91 δύσκολη για 35.
8: Ναι.
9: Θέλει τρεξίματα, θέλει πολλά...
8: Ναι, ενώ ο Βενεζουελάνος είναι 27 χρονών, ιδανική ηλικία. Έτσι. Και εκεί θα δώσει, θα φύγει ένα δεκάρικο τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, εκεί γύρω στα 10 εκατομμύρια.
9: Τώρα ο Μαρινάκης πόσα χρήματα μέχρι τώρα έχει ξοδέψει για τις μεταγραφές του?
8: Τώρα μην μου πάει δύσκολα,
9: μετά την συμφωνία με τον Ιδρύπα.
8: Θα τα κάνω και θα σα πω αύριο το βράδυ.
9: Έχει είπες περίπου 10 για
8: να τα μαζέψω όλα, να δούμε τι θα γίνει, αν θα ολοκληρωθούν και οι μεταγραφές αυτές. Έχουν φύγει αρκετά.
9: Έχει ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια που έχει προσδιορίσει?
8: Σίγουρα. Αλλά έχει πάρει και ο Ολυμπιακός λεφτά, έτσι, από τις μεταγραφές. Ο Κωστίνια μόνο πήρε 12 εκατομμύρια από τον Κωστίνια.
9: Ναι.
8: Να δούμε τι θα γίνει με τον Αντρέ Λουίς.
9: Με την πώληση, νομίζω, ήταν του Κωστίνια.
8: Ναι, να δούμε τι θα γίνει με τον Αντρέ Λουίς, γιατί μπορεί να είναι αυτή η καλύτερη πώληση. Βέβαια, ακόμα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Έτσι.
9: Ο Αντρέ Λουίς δεν έχει υπογράψει, έτσι.
8: Όχι.
9: Δηλαδή μπορεί στο τέλος να παραμείνει στον Ολυμπιακό.
8: Αλλά φαίνεται, οι πληροφορίες λένε ότι θα πάει τελικά στο MLS. Θα βρεθεί
9: τον
8: λύση.
9: Θέλει,
8: θα πάει...
9: Τον θέλει ο Μεντιλίπαρ. Αν του έμενε, δηλαδή θα στραβωθεί.
8: Όχι,
9: ο Μεντιλίπαρ
8: θέλει κάτι καλύτερο. Ναι, δεν μπορεί να διαβάσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού όπως το θέλει με την Λίμπαρο ο Βραζιλιάνος. Έτσι.
9: Και όμως,
8: μέσα σε όλα που συζητάμε τώρα, να λάβουμε υπόψη μας ότι.
9: Γιατί διαβάζει το παιχνίδι
8: μέρες,
9: του με την Λίμπαρο ο Μαρτίνς.
8: Κάνει διακοπές.
9: Λέω, γιατί διαβάζει το πλάνο του με την Λίμπαρο ο Μαρτίνς.
8: Ναι, τον έχει σε μεγαλύτερη εκτίμηση.
9: Ναι, αλλά του κεφαλιού του κάνει.
8: Αλλά μην σου κάνει έκπληξη αν έρθει καμιά πρόταση, γιατί από τη Ρωσία έχουν δείξει ενδιαφέρον.
9: Μακάρι να έρχονταν μια πρόταση για τον Μάρτινς, γιατί η συμμετοχή του δεν κρίνεται ιδιαίτερα θετική.
8: Όχι,
9: μην βλέπεις τα γκολ που έβαλε
8: και... είναι κάτι τρελό. Δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι τρελό. Μέσα
9: ενώ
8: όλα
9: ενώ το έχει, έχει την τρίπλα, έχει τα... Βλέπει, κάνει πράγματα στο γήπεδο. Δεν
8: κοίταξε,
9: έχει
8: στο Champions League πέρσι είχε καλή παρουσία. Πέτυχε 3 γκολ.
9: Δεν έχει την τελική αυτή. Η τελική
8: καλή παρουσία.
9: Τον...
8: Και με τον Άγιαξ πέτυχε το γκολ. Και στο Καζακστάν το νικητήριο γκολ. Στο Champions League είχε καλή παρουσία. Εντάξει, δεν ολοκληρώνει τις προσπάθειες του Ζέλσον. Αυτό είναι. Και επειδή μιλάμε τώρα για Ζέλσον και Αντρέ Λουίς και τέτοια, να σου πω ότι σε 15-16 μέρες θα μπουν τα δύσκολα για τον Μεντιλίμπαρ και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να δώσει τη λύσα, την ευρωπαϊκή λύσα στην UEFA. 3 Σεπτεμβρίου.
9: 17 παίχτες και... ξένους.
8: Δεν σ' άκουσα.
9: 17 παίχτες ξένους.
8: Ναι, 3 Σεπτεμβρίου πρέπει να δώσει τη λίστα ο Ολυμπιακός.
9: Ναι.
8: Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 8 ξένους μαζί με τον Γκονζάλες και τον. Και από τους που θα έρθουν. Πρέπει να κοπούνε δηλαδή. Πρέπει να δώσει 17 ξένους. Η λίστα έχει 17 ξένους, 8 Έλληνες.
9: Ναι.
8: 25. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 23 ξένους. Πρέπει να κόψει 5. Καταλαβαίνεις τι έχει. Και ο Μεντιλίμπαρ
9: σε αυτούς που λες ξένους συμπεριλαμβάνεται και ο Βέζο.
8: Ο Βέζο δεν υπάρχει. Ο Βέζο.
9: Όχι, τώρα... συμπεριλαμβάνεται στους 25 αυτούς. Όχι,
8: όχι ρε φίλε. Ο Βέζο είναι ότι στην προετοιμασία δεν πήγε. Απλά ψάχνουν τον Ολυμπιακό να του βρουν ομάδα για να φύγει. Ναι. Πολύ απλά. Ακόμα δεν έχει φύγει ο Βέζο. Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
9: Πού να βρεθεί ομάδα για ένα 200.
8: Ναι.
9: Δεν βρίσκονται εύκολα έτσι ομάδες.
8: Ναι, τέλος πάντων το θέμα είναι ότι θα είναι πρόβλημα, γιατί θα πρέπει να κόψει τουλάχιστον 4 με 5 παίκτες. Γι' αυτό λέω ότι κάποιος θα φύγει. Ίσως να είναι και έκπληξη αυτός που θα μείνει εκτός λίστας, και επειδή ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει παίκτες εκτός λίστας, θα ζητήσει να φύγουν. Δηλαδή ο Σιπιόνι νομίζω ότι θα φύγει σίγουρα, θα δει ιδανικός σε κάποια ομάδα. Ήδη μαζεύονται πολλοί χαφ. Είναι ο Ντάνι, ο Έσε.
9: Υπάρχει περίπτωση να τελευταία στιγμή να απομακρυνθεί ο Γκαρθία?
8: Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο το
9: δηλαδή
8: βλέπω.
9: Εγώ θα προτιμούσα το Σιπιόνι αντί για τον Γκαρθία.
8: Ναι, ο Μεντιλίμπερος προτιμάει το αντίθετο.
9: Ναι, έχει τη σιγουριά του, έχει την ασφαλιστική του δικλίδα.
8: Ναι, εντάξει.
9: Προφανώς
8: ναι,
9: ο μισθακοφόρος του κάνει αυτά που θέλει.
8: Κοίτα, εγώ θα πάω κόντρα στο ρεύμα και θα σου πω ότι τη δουλειά που κάνει ο Ντάνι Γκαρθία δεν μπορεί να την κάνουν όλοι. Και είναι αποδεδειγμένο αυτό. Απλά δεν έχει δυνάμεις μετά το 60. Είναι 36, 35, 36. Εντάξει. Δεν μπορεί. Το παιδί μόλις πάει 60, ας πούμε, αρχίζει και κλατάρει. Μέχρι εκεί είναι. Αλλά όμως η εμπειρία που έχει, η τοποθετήση στο γήπεδο και η δουλειά που κάνει.
9: Πάμε στον αγώνα. Ήταν πολύ καλός τον τελευταίο.
8: Ναι.
9: Να μην σου πω από τους καλύτερους.
8: Ο καλύτερος, θα έλεγα. Συμφωνώ απόλυτα.
9: Ήταν από τους καλύτερους. Δηλαδή. Και η παρουσία του, παρότι δεν είναι σταθερός ο Πόποβιτς είναι ακόμα πολύ ανώριμος,
8: ναι,
9: άγουρος,
8: δουλειά,
9: πολύ άγουρος. Πολύ άγουρος. Για το πρωτάθλημα ποιος λες ότι θα ξεκινήσει?
8: Θα ξεκινήσει ο Ορτέγκα μάλλον.
9: Ορτέγκα,
8: Δεν ξέρω τώρα, το θα δούμε το Σάββα. Δεν είμαι σίγουρος.
9: Τον άλλο το μικρόν, τον, πώς το λένε, που έχει τον τρίτο, τον...
8: Του Σουρνάρα.
9: Του Σουρνάρα.
8: Όχι, ακόμα δεν. Με αυτούς τους δύο θα πάει τώρα. Και τον Μαυροβούνιο. Μάλλον το Μαυροβούνιο θα το διατηρήσει. Δεν ήταν κακό.
9: Πάντως ο Σέρβος είναι ακόμα άγουρος. Πολύ άγουρος και ανώριμος.
8: Δεν είναι Σέρβος, είναι Μαυροβούνιος.
9: Ναι.
8: Δεν ήταν κακός στα δύο παιχνίδια
9: Όχι, δεν είπαμε ότι είναι κακός, αλλά.
8: Έχει κάνει τρεις αποκρούσεις και κράτησε τον Ολυμπιακό όρθιο κάτι.
9: Ξέρεις τι γίνεται. Δεν έχει την έξοδο αυτή. Την έξοδο,
8: ναι, ομάδα, εντάξει, φαίνεται ότι έχει εκεί πέρα ένα θεματάκι. Η αλήθεια είναι αυτή.
9: Δεν έχει την έξοδο αυτή που έπρεπε να
8: έχει. Ναι, ενώ ο Ορτέγκα έχει εμπειρία, αλλά δεν είναι έτοιμος ακόμα ο Ορτέγκα, έτσι όπως τον είδα και στο αεροδρόμιο. Που τον είδα, τα γυρίζαμε ακόμα. Φαίνεται να μην είναι.
9: Ο άλλος, ο Τσινικισιάν.
8: Αυτός θα υπογράψει. Είναι στην Ελλάδα, πέρασε ιατρικές εξετάσεις, αύριο θα ανακοινωθεί το
9: πράγμα. Ναι, είναι έτοιμος αυτός, θα μπορούσε να παίξει.
8: Ναι. Έχει κάνει και προετοιμασία.
9: Αυτό
8: στον Ερυθρό Αστέρα το θέλανε και για τα δύο παιχνίδια τώρα που έχει και τα προγραμματικά του Europa Link. Γι' αυτό επιμένα να τον κρατήσουν, αλλά δεν ήθελε.
9: Αυτοί κάνανε στον Ερυθρό Αστέρα προετοιμασία νωρίτερα από εμάς.
8: Βέβαια, αφού έχουμε παίξει και άλλα παιχνίδια, αρέσει.
9: Αυτοί κάνανε πιο.
8: Ο Ερυθρός Αστέρας. Και τώρα παίζει για τα προκριματικά του Europa League και τον θέλανε να τον κρατήσουν και αυτά τα δύο μάτς και μετά να έρθει. Αλλά στον Ολυμπιακό πρέπει να τον θέλουν τώρα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει μείνει μόνο με τον πόνο αριστερό.
9: Ναι, κατάλαβα.
8: Δηλαδή, άμα τραυματιστεί, τι θα γίνει. Θα πρέπει να
9: και αυτοί είχαν ένα τραυματισμό εκεί του μπακ τους και τώρα.
8: Στον Ερυθρό Αστέρα.
9: Ναι.
8: Αλλά πήραν ένα παίκτη σήμερα. Έναν παίκτη τον οποίο ήταν δικό σου και τον είχαν δώσει τα.
9: Λοιπόν, Κώστα, αυτά είναι τα. Πάμε παρακάτω. Αν έχει κάτι άλλο, εδώ είμαστε. Θα είμαστε μέχρι τις 12.
8: Έγινε.
9: Καλό βράδυ. Γεια σου. Αυτό ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Μας επιβεβαίωσε τη μεταγραφή Γκονζάλες. Άλλος ένας παίκτης μπαίνει στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Να δούμε ποιος θα φύγει. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στους 94,3.

βράδυ Δευτέρας 17 του Αυγούστου με Latin Μελωδίες. Σε ένα καλοκαιριάτικο βραδινό.

τον Αντρέα, τον Κώστα που για τα μήνυματα που μας έστειλε. Αύριο θα έχουμε στιγμιότυπα από τον αγώνα του Αστρομήτου με τον Ηρακλή.

0: Φίλε, φίλοι, που ποιος είναι στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Παρακαλώ, σας ακούω.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι βέβαια.
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα.
0: Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, άκουσα το ρεπορτάζ τώρα του Κώστα του Σαμοθράκη. Εντάξει, καλούς παίχτες παίρνουμε. Mm-hmm. Ανεβαίνει το επίπεδο και με το Φρόιλερ και ο Κάσερ. Εντάξει, το Φρόιλερ τον ξέρω, τον είχα δει στο Μουντιάλ. Τώρα το Κάσερ δεν το ξέρω. Πιστεύω θα πάρει ούτε το Κοζάλες. Πιστεύω και εξτρέμ θα πάρει καλό. Έτσι που θα ανεβάσει το επίπεδο. Από εκεί πέρα να δούμε τώρα τι θα κάνουμε, έτσι.
0: Και δεξί μπακ.
1: Και δεξί μπακ. Οπότε αν πάρει δεξί μπακ, ο Ροντινέη θα πάει στα εξτρέμ παράδειγμα και θα είναι.
0: Προφανώς θα τον έχει στα εξτρέμ, αλλά όχι ως βασικό στα εξτρέμ.
1: Μάλλον για το ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί και
0: τέτοια. Τον έχει και αλλαγή και. Κοίτα, λοιπόν, έχει ψυχή ο Ροντινέη. Παίζει με ψυχή, παίζει με πολύ κουράγιο.
1: Όχι, ναι, και σαν εξτρέμ ήταν πάρα πολύ καλός. Έτσι. Βοήθησε τον, είδα και στα ποιητικά. Ήταν καλός.
0: Ναι, δεν είναι ένα τυχαίο παίκτη. Είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Ήταν από τους καλύτερους στην περσινή περίοδο και αυτά, ξέρεις, μετράνε στον προπονητή. Ο προπονητής μετράει πόσο του προσέφερε ο παίκτης.
1: Ακριβώς τη διάθεση και όλα αυτά. Έτσι, την αγωνιστικότητα.
0: Και ένας προπονητής, αν είναι και δίκαιος, ασφαλώς δίνει χώρο.
1: Ακριβώς. Να πάμε λίγο στα περιβαλλοντολογικά πάλι. Έτσι, γιατί μου αρέσει έτσι αυτή η κουβέντα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα μιλήσω τώρα. Μάλλον πάλι για τα δάση θα μιλήσω, αλλά δεν θα μιλήσω για τα πεύκα και όλα αυτά. Το οποίο το πεύκο, όπως το έχετε αναφέρει και εσείς, είναι ένα πάρα πολύ επιθετικό δέντρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ό,τι υπάρχει εκεί γύρω, δηλαδή το κατασπαράζει, το τρώει.
0: Τα πίνει, δεν είναι, αυτός έχει δίκιο. Όπου φυτρώσει πεύκο, πάβει να υπάρχει. Μόνο πολύ λίγα, πολύ λίγα θαμνότητα.
1: Μπορούν να επιβιώσουν, ναι, δέντρα, άλλα δέντρα. Και επίσης έχει και το...
0: Κάτι κομμαγιές, κάτι καθάμνη.
1: Έχει και το επεκτατικό, δηλαδή είναι αυτό που λέμε το ρουμάνι. Ρουμάνι είναι το δάσος το οποίο επεκτείνεται, έτσι.
0: Γιατί τα κοκκουνάρια, μέχρι να πέφτουν κάτω και μέχρι να σαπίσουν, γιατί είναι πολύ σκληρό το κοκκουνάρι, μέχρι να σαπίσει για να μπορέσει να περνάνε χρόνια. Και έτσι διαρκώς κάθε χρόνο... Άλλη και μια ακόμα φουρνιά, μια ακόμα φουρνιά και αυτά, ναι, σιγά, ναι, σιγά σιγά σιγά κάποια στιγμή γίνεται ποσότητα.
1: Λοιπόν, γιατί θέλω να μιλήσω τώρα για τα ρέματα. Γιατί τώρα σε κανένα μήνα θα αρχίσουν οι βροχές, τα πρωτοβράχια και όλα αυτά, και το είδαμε και σήμερα με το, ναι, κάτω στη Σπάρτη με την πλημμύρα. Βέβαια η περιφέρεια το έχουν καταλάβει τώρα τελευταία και καθαρίζουν τα ρέματα, και ειδικά μετά τα γεγονότα αυτά που συνέβησαν στη Μάντρα πριν από πόσα είναι, 10 χρόνια περίπου. Mm. Και έχω να πω το εξής. Ναι, μεν κάνουν αυτά τα κορμοφράγματα, να το πω έτσι, όπου κρατάνε αυτά τα φερτά υλικά, αλλά για μένα και καθαρίζουν τα ρέματα, αλλά για μένα πρέπει στα ρέματα να φτιάχνουν και αναχώματα μέσα, ώστε να δημιουργούνται ένα είδος λεκάνης, και τα νερά είναι κρίμα τόσες μεγάλες ποσότητες νερού να πέφτουν στη θάλασσα.
0: Δεν μπορούν να κρατηθούν αυτά. Το πεύκο, το καμένο, η ζωή του είναι...
1: Όχι, λέω για τα ρέματα.
0: Ένα-δύο χρόνια μετά, δεν είναι, διαλύεται. Αν δεις την Πάρνηθα, τα περισσότερα κορμοδέματα αυτή είναι σάπια.
1: Το ξέρω, αλλά μπορούν να φτιάξουν αναχώματα όμως. Ανάχωμα, δηλαδή μέσα στην κήτη του ποταμού, ανάχωμα, δηλαδή σαν φράγματα με την πολλώζα, με το χώμα.
0: Ναι.
1: Τα οποία να συγκρατούν, ξέρω εγώ, μεγάλες ποσότητες νερού. Επίσης μπορούν να κάνουν και το εξής μέσα ρέματα, όπου είναι δυνατόν, έτσι. Και αυτό μπορεί να γίνει συνήθως ψηλά στο βουνό. Να κάνουν μικρές εκτροπές, ώστε το νερό να φεύγει σε διάφορες, ξέρω εγώ, έτσι, χαράδρες, λεκάνες, να το πω έτσι.
0: Δεν γίνεται αυτό, είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. είναι σε να θες να κάνεις ριάκια μέσα στο βουνό. Η φύση από μόνη της βρίσκει τη διέξοδο που θα πάει το νερό. Καταλαβές.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά και μπορούμε βλέπεις, και εμείς όμως να κάνουμε κάποιες έτσι παρεμβάσεις.
0: Όταν κλείνουν τα ρέματα, δεν υπολογίζουν ποτέ.
2: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Υγρασία. Σε διάφορα
0: να
1: σημεία.
0: Να σου εξηγήσω κάτι. Στη Μαγνησία υπήρχε μία λίμνη απ' έξω από το Βόλο. Αυτή τη λίμνη κάποια
1: στιγμή, Κάρλα.
0: Την Κάρλα. Κάποια στιγμή, ναι, αυτή τη λίμνη την αποξήρανε.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Για λόγους ότι έφερνε κουνούπια, έφερνε αρρώστιες, γινόταν έλος. Πρόσεξε. Μετά από καιρό, μετά από χρόνια, τους ξανακάπνισε τη λίμνη αυτή που την καλλιεργούσαν εκεί. Την κάνανε χωράφια και βγάζανε πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή λοιπόν θέλησαν να ρίξουν τον ποινιό πάλι μέσα και να πλημμυρίσει η λίμνη. Όλα καλά και όλα άγια, πλημμύρισε η λίμνη. Με τις τελευταίες πλημμύρες που έγινε
1: με στη Θεσσαλία,
0: η λίμνη αυτή, ό,τι πιο βρώμικο από τον ποινιό, το έφερε μέσα στην Κάρλα. Και σήμερα η λίμνη αυτή όχι μόνο ψάρια δεν έχει, που ήταν γεμάτη ψάρια πριν και ζωή,

0: Αγιός Πατέρας.
1: Και έχουμε
0: εδώ πέρα γύρω στα 5 ρέματα, μεγάλα ρέματα.
1: Όταν βρέξει εκεί κατεβάζει πολύ νερό.
0: Το ξέρω. Και αυτό το νερό που κατεβάζει.
1: Και είδες και στη Νέα Πέρα μου.
0: Και πέφτει στο Σαρονικό. Εάν δείτε, επειδή έχει τύχει να δω, έχει μία διάμετρο 500 μέτρων. Όπου αυτό σημαίνει 500 μέτρα στο βυθό κάτω, νεκρό, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί το βρόχινο το νερό μολύνει, να το πω κατά κάποιο τρόπο, όχι μολύνει, αυτά τα σωματίδια που έρχονται, αυτή η λάσπη που έρχεται από το βουνό πάνω λοιπόν και πέφτει μέσα στη θάλασσα, εμποδίζει την τη ζωή.
1: Τα καμένα την πρώτη περίοδο, την πρώτη φορά που θα βρέξει, αυτό που κατεβάζουν είναι, δεν είναι καλό.
0: Ξέρω, είναι κάπνα, είναι όλα αυτά.
1: Είναι προβληματικό. Εδώ δεν βλέπεις ότι λέγεται, χωρίς να έχω εγώ πληροφορίες συγκεκριμένες, ότι στο Μάθη, επειδή οι άνθρωποι πήγαν να ξαναμείνουν γρήγορα στο Καμένο, και στο οποίο είχαν καεί αυτοκίνητα, είχαν καεί πολλά πράγματα, χημικά, έγινε αύξηση του καρκίνου κατά 30%. Τις καμένες περιοχές καλό είναι να μην κατοικούνται άμεσα.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό, γιατί υπάρχει παράδειγμα αυτή η κάπνα.
1: Ναι.
0: Αυτή η κάπνα, αυτή η εθάλη που, πώς το λένε, τέλος πάντων, που τα ρούμενα σωματίδια, όλα αυτά.
1: Να βάλουμε και έναν άλλο φίλο στην παρέα μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, είχαμε μιλήσει και το απόγευμα.
1: Ναι.
2: Για την Κάρλα, επειδή
0: δεν τον ακούω.
2: Από εκεί, ας πούμε, εκεί έμενα πολλά χρόνια. Στην Κάρλα είχε συμβεί το εξής. Τα εργοστάσια που ήταν στη Λάρισα, όλα τα λίμματα τα ρίχνανε, εντάξει, είχε αποξερωθεί βέβαια η Κάρλα, τα ρίχνανε στον παγαστητικό. Τέλος πάντων έγινε μια προσπάθεια να ξαναγίνει πάλι τα καρλιώτικα ψάρια, όντως. Ξέρεις πολύ καλά, βγήκε πάρα πολύ νόστιμα ψάρια η Κάρλα.
1: Ναι, είχε, ήταν.
2: Τη μισή φέρει, κάνανε ένα φράγμα, είχαν και εμείς τη μισή, αλλά δυστυχώς, επειδή έχει αλλοιωθεί η περιοχή με διάφορες βιοτεχνίες, βιομηχανίες, όλα τα λίμματα πέθανε και έχει καταστραφεί όλη η πόλη.
1: Έχει και τη Χαλιβουργική εκεί κοντά, η οποία είναι και αυτή ρυπογόνος.
2: Ναι, είναι πολλές.
1: Και έχει ένα εργοστάσιο κοντά εκεί που βγάζουν το ηλιέλαιο. Έχει πολλά.
2: Έχει πολλά, εντάξει.
1: Δεν είναι.
2: Αλλά δεν φταίει βασικά, δεν είναι του Βόλου. Δεν είναι του Βόλου η βιομηχανική, καμιά σχέση.
1: Όχι, η Χαλιβουργική σου είπα.
2: Η Χαλιβουργική δεν είναι. Όχι.
1: Η Χαλιβουργική. Όταν φυσάει και είναι
2: νότιος,
1: όλο αυτό πάει και κατασταλάζει εκεί.
2: Δεν είναι, εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ. Άμα φυσάει, δεν είναι το Χαλιβουργική, είναι προς το Βελεστίνο.
1: Ναι.
2: Η Κάρλα είναι αρκετά πιο μέσα.
1: Ναι, αρκετά πιο μέσα, ναι.
2: Αρκετά πιο μέσα, αλλά δυστυχώς όλη η υπόθεση είναι ότι έχουν τότε ήταν αλλιώς οι βιομηχανίες και αυτά. Και ειδικά με τη Ζακχάριος τα λίμματα, είχε καταστραφεί σχεδόν πάρα πολύ ο παγαστητικός. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Μεγάλο πρόβλημα και εντάξει. Γιατί δεν ανανεώναν τα φίλτρα, πώς λέγανε, ο καθαρισμός δεν ανανεώναν.
1: Ναι, ήταν ακριβά, λέγανε και δεν τα ανανεώναν. Το πρόστιμο ήταν λιγότερο από το κόστος των φίλτρων.
2: Δεν είναι μόνο η Χαλιβουργική, είναι και τα τσιμέντα. Αυτό μήπως θέλετε να πείτε τα τσιμέντα και ακόμα υφίσταται.
1: Και τα τσιμέντα, ναι, γιατί και τα τσιμέντα. Εδώ έχει ξεκινήσει ολόκληρος πόλεμος με το Δήμο, με τους Δημότες, γιατί τα τσιμέντα πηγαίνανε και καίγανε και τα σκουπίδια στα τσιμέντα.
2: Στους
1: κλιβάνους.
2: Υπήρχαν τα ειδικά φίλτρα τα οποία το βράδυ τα βγάζανε βέβαια, γιατί ήταν κοστοβόρα, και έβλεπες όλη η αγριά, όλα τα σπίτια της αγριάς επάνω ήταν τα
1: κοιτάξτε να δεις, να σου πω κάτι. Εγώ έχω παρατηρήσει κάτι. Περνώντας πολλές φορές τους Αγίους Θοδόρους, που είναι τα γνωστά δηληστήρια, μου κάνει εντύπωση γιατί τη νύχτα δουλεύουν πυρετοδός.
2: Δεν είναι δηληστήρια, είναι από αυτές. Δεν έχουμε δηληστήρια.
1: Δουλεύουν πυρετοδός, μου είπε ένας εκεί κάτι.
2: Τα τσιμέντα θέλει.
1: Γιατί δουλεύουν πυρετοδός τη νύχτα? Γιατί τη νύχτα ο

0: καπνός και τα σωματίδια αυτά που βγαίνουν, όλο αυτό που βγαίνει, δεν φαίνεται.
1: Ναι, αυτό ακριβώς, το ξέρω, το ξέρω.
2: Ναι, αλλά μυρίζει όμως.
1: Πιο παλιά, τώρα πάλι κάπου.
0: Τι είπες, Βασίλη?
2: Μυρίζει όμως.
0: Ναι, μυρίζει, το, γι' αυτό σου λέω. Έλεγα, μα πώς είναι δυνατόν βραδιάτικο 12, 1 η
2: να
0: ώρα.
2: Να μυρίζει και την ημέρα δεν μυρίζει.
1: Ναι, ναι, δυστυχώς.
0: Την ημέρα, την ημέρα, την ημέρα κάναν κράτη. Όπως κάνουν κράτη.
2: Και να πω κάτι, κάτι γι' αυτό, επειδή, αν επιτρέπετε, να πω κάτι
1: που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα μεγάλα κεφάλια έχουν και πάρει δόση με τα μεγάλα κεφάλια και παρεπιπτόντως λοιπόν,
0: ναι.
1: Τώρα που το κεφάλαιο βλέπω το αφού σε το μεσημέρι που άκουγα τους συντρόφους που μιλούσαν και καλά κάνουν και είναι συντρόφοι με δικαίωμά τους, είναι όπως και εγώ δικαίωμά μου να είμαι ό,τι θέλω με το κεφάλαιο τα πάει πάρα πολύ καλά πέρας, γιατί ο Ολυμπιακός είναι το κεφάλαιο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Με το κεφάλαιο και ο φίλος ο Βασίλης που είπε τα δικά του, ξέρω εγώ, και σου δίνω την άδεια άμα στο ζητήσει το τηλέφωνό μου να το δώσεις.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε να, να σου εξηγήσω
1: και
0: κάτι.
1: Μ' αρέσει, είπα, δεν μ' αρέσει να μ' απαντάνε απόντως εμού, ούτε να απαντάω απόντως το, το άλλο. Δώσε το τηλέφωνο μου και αν, αν μπορεί να κάνει ένα διάλογο ήρεμο, θα το κάνουμε οι δυο μας. Με αυτό μιλήσουμε οι δυο μας, αλλά ανθρώπινα. Αν, αν πάει να μου το παίξει αλλιώς, θα
0: πάρω τηλέφωνο
1: και θα το καταγγείλω.
0: Να ξέρεις κάτι, διάλογος με τεταμένα... με τεταμένα τα νεύρα και με δύο.
1: Όχι,
0: δεν είναι διάλογο.
1: Το όνομά σου ποιο είναι?
0: Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να, μάθουν, να ακούν
1: να
0: και την αντίθετη άποψη. Να μάθουν ακόμα να μάθουν ακόμα και όταν ο άλλος επιτίθεται φραστικά πάντα εναντίον τους, γιατί δεν υπάρχει επίθεση με τα χέρια ή με.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν έχω καμία. Εγώ δεν
0: οι φραστικές επιθέσεις. Η καλύτερη αντιμετώπιση σε μια φραστική επίθεση είναι να βάλεις τον άλλον την ώρα που σου κάνει φραστική επίθεση.
1: Ο λόγος.
0: Να σου εξηγήσει τι τον κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Τι τον κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Να,
1: επειδή εγώ,
0: να σου φέρεται έτσι.
1: Επειδή πρώτη φορά σε ακούω σε εκπομπή, είσαι στη θέση του Βασιλάκη, έτσι, του Γερασίμου.
0: Όχι, είναι, ναι, εντάξει. Είναι Αύγουστος τώρα και έχουμε τις άδειες των παιδιών, ξεκινάνε από το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, κάρα κι αυτός. Θέλω να πω ότι εγώ, εμένα με ενδιαφέρει το κοινό καλό. Ο καθένας το βλέπει από άλλη οπτική γωνία, δικαίωμά του είναι, έτσι. Αλλά σου έχω πει, με συγχωρείς για τον ενικό, το όνομά σου δεν θυμάμαι.
0: Δημοσθένης, Δημοσθένης.
1: Δήμο, ωραίο, Δημοσθένης. Και εγώ είμαι, το κανονικό μου είναι Απελής.
0: Πώς είναι?
1: Λοιπόν, Απελής. Αυτό και με βγάλανε οι παπάδες Παντελή. Τέλος πάντων. Ο παππούς μου λεγόταν Απελής.
0: Απελής.
1: Λοιπόν,
0: από ποια περιοχή κατάγεστε?
1: Μικρά Ασία βέβαια. Μικρά Ασία.
0: Μικρά Ασία.
1: Πατέρας μου Κίμων, η γιαγιά μου Θεσσαλία, είχαμε τέτοια ονόματα στη Μικρά Ασία.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω, γιατί και εμείς από λοιπόν, εκεί κρατάμε.
1: Λοιπόν, σου δίνω όλο το δικαίωμα που λες και αν, αν το ζητήσει και θέλει ένα ωραίο διάλογο, εγώ θα, θα σεβαστώ, αλλά θα αντικρούσω οτιδήποτε βάσει στοιχείων και ονομάτων και γραπτών.
0: Είναι ο διάλογος, ο διάλογος όταν γίνεται διάλογος αντιπαράθεσης πρέπει να έχει στοιχεία, πρέπει να έχει αποδείξεις. Δεν είναι κάνεις ένα διάλογο
1: μόνο.
0: Χωρίς
1: δεν μπορεί ο άλλος να λέει ότι ήταν τα σπίτια.
0: Γιατί τότε γελιοποίησε, δηλαδή τι να πεις τώρα.
1: Άκου να δεις, επειδή έχουμε μια ηλικία, ειδικά εγώ είμαι πιο μεγάλος από σένα, 4 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί ο άλλος να λέει ότι ήταν ανοιχτά τα σπίτια επί επαράτου, γιατί δεν υπήρχε μία. Και δεν υφίστατο αυτό. Δηλαδή τώρα, και καλά το ρώτησες. Δηλαδή τώρα έχουμε, τώρα που είναι η ληστεία. Με 6-7.000 αυτοκτονίες, αυτοκτονημένους δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, να μην το πάμε γιατί δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, είναι μια.
2: Την ξεσταρατήσαμε την κουβέντα.
1: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Κοίτα, κουβέντα στην κουβέντα ανοίγουν και καινούρια θέματα. Να ξέρεις κάτι,
1: σωστά,
0: μια κουβέντα.
1: Μα,
0: δεν οριοθετείται, ποτέ δεν οριοθετείται.
1: Η ανέχεια φέρνει προστριβές. Ας το πάρουμε χαμπάρι.
0: Η φτώχεια φέρνει γκρίνια.
1: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Όταν εγώ κάνω διακοπές στα μπαλκονίσια, μου φταίνε όλοι. Και βάσει δεδομένων μου φταίνε όλοι. Και όταν λέμε όλοι, όλο το σύστημα.
0: Μα κοίταξε να δεις, παλιά η οικογένεια έφευγε για ένα μήνα να κάνει διακοπές, είτε στο χωριό από που κατάγεται ο άντρας ή η γυναίκα, ή σε κάποιο νησί για να κάνει διακοπές. Δεν υπάρχει τώρα, Δεν υπάρχει οικογένεια οργανωμένη με δύο και τρία και τέσσερα παιδιά να πάρει τα παιδιά του και να πάει ένα μήνα κάπου.
1: Μα για να πάει στο
0: θα
1: νησί,
0: πάει μία εβδομάδα και αυτή θα ψάξει να βρει το κοινωνικό τουρισμό, θα ψάξει να βρει το φτηνό κατάλημα, θα ψάξει να βρει
1: ευτυχώς
0: κάπου για να μαγειρεύει, να μαγειρεύει και όχι να τρώει έξω. Κατάντια, δηλαδή αντί να πάμε καλύτερα, πάμε
1: έτσι,
0: χειρότερα.
1: Μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων για να πάει στο νησί μου με το αυτοκίνητο και να μένει σε σπίτι δικό
0: ναι
1: τους, είναι γύρω στα 800 ευρώ.
0: Μα,
1: αυτοκίνητο, τέσσερα άτομα στα εισιτήρια και όχι οι θέσεις και τέτοια, είναι 800 ευρώ.
0: Μα όταν έχει 80 ευρώ περίπου το εισιτήριο το κατάτομο, 80 ευρώ το εισιτήριο κάτω με
1: έτσι,
0: και θέλεις 300, 300 ευρώ, 350 ευρώ για τέσσερα άτομα και 350 ευρώ, 700 συν
1: έτσι,
0: 50 και 50 ευρώ να πιεις ένα, από ένα καφέ να πιει ο καθένας.
1: Αυτό.
0: Και αν δεν έχεις και αυτοκίνητο για να πας στο ταξί, να πας και να έρθεις, θες άλλα 100 ευρώ, πας ένα χιλιάρικο έτσι αέρα. Με ένα χιλιάρικο μια οικογένεια περνάει στο φαγητό της 2 μήνες.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Είναι το φαγητό 2 μηνών ένα χιλιάρικο.
1: Η Αθήνα το μόνο που είχε αδειάσει όπως είδες ήταν για 2 μέρες, Σάββατο, Κυριακή. Για 2 μέρες. Το βλέπω από τα πάρκινγκ, δηλαδή εδώ Κυψέλη κάθομαι εγώ, οπότε τα βλέπω από τα πάρκινγκ. Τώρα πάλι μπαμ, από σήμερα γεμάτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτές δεν είναι διακοπές. Θα πάει ένας που δουλεύει, να πάει
0: 7 ή 8 του Αυγούστου με 16. Αυτή είναι η διακοπές.
1: Αυτό είναι το ανώτατο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ανώτατο. Έτσι δυστυχώς.
0: Ή αν έχει κανένα σπίτι κοντινό στην Αθήνα, αυτός που κάνει το Αθηναίος, να πάει στο σπίτι αυτό να μείνει εκεί μερικές μέρες αντί να μείνει στην Αθήνα.
1: Ναι, εντάξει, αυτή είναι η τυχερή. Αυτή είναι η τυχερή όταν είναι σε στεριά που είναι έστω και Καλαμάτα και αυτό είναι τυχερή. Αλλά σε νησιά, όσοι είμαστε από νησιά, εγώ δεν πήγα. Στο νησί μου δεν πήγα. Τι, πώς θα πάω.
0: Έχει πολλά πια μείον το νησί. Έχει πολλά μείον.
1: Τέλος πάντων, απλά θέλω να πω στους φίλους ότι ούτε κανένας θέλει το κακό του άλλου. Απλά υπάρχουν διαφορετικές γωνίες που να τα βλέπουμε. Και όπως είπες και εσύ, περάσαν 80 και πλέον χρόνια από κάποια πάθη, τα οποία όμως δεν, η πέτη είναι, δεν είναι μόνο το ένα μέρος η πέτειο που είναι ακόμα στον αφρό. Ονόνοητο.
0: Να σε καλά, να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε που πήρες.
1: Απλά ηρεμία,
0: αυτοσυγκράτηση.
1: Ο Τούρκος παραμονεύει.
0: Και όχι ηθική απαξίωση. Όχι, δεν παραμονεύει, αγαπητέ μου φίλε, δεν παραμονεύει κανένας Τούρκος. Παραμονεύει
1: εμείς,
0: ο κακός Έλληνας.
1: Σωστό.
0: Κανένας Τούρκος δεν μας θέει. Ο κακός Έλληνας, ο κακός μας, ο καιρός μας θέει.
1: Και αυτό δείχνει η ιστορία, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Οι εφιάλτες είναι μέσα εδώ.
1: Μπράβο,
0: δεν είναι απ' έξω.
1: Και στο 22 και στον εμφύλιο του 24.
0: Δεν μπορεί κανένας να σε κατακτήσει αν δεν του ανοίξεις την πόρτα.
1: Έτσι.
0: Ο Οδυσσέας του ανοίξαν την πόρτα για να βάλει το δούριο ύπο.
1: Αρχαιώθεν και στο Βυζάντιο τα ίδια. Ζούμε δυστυχώς.
0: Η πόρτα στο Βυζάντιο άνοιξε από μέσα, δεν άνοιξε από απ' έξω.
1: Ζούμε δυστυχώς στους έσχατους χρόνους του Βυζαντίου και αυτό με απογοητεύει.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάρουμε και κανένα άλλο τηλέφωνο.
1: Να
0: είστε καλά, καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε. Βασίλη, έχεις κάτι άλλο?
3: Ήθελα να πω πάνω σε αυτό το που λέγατε για την Κάρλα την Λίμνη,
0: ναι,
3: να πω το εξής, σχετικά με την Ιψικάμινο και τα φίλτρα αυτά που λέγατε. Πρέπει να το γνωρίζετε κιόλας ότι παράδειγμα στην Κομπεχάγη και στο Αμβούργο υπάρχει Ιψικάμινος όπου γίνεται τα σκουπίδια στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι, δεν τολμάει αυτός που χρησιμοποιεί την Ιψικάμινο, δεν τολμάει να ρίξει ρήπους μέσα στην πόλη.
3: Ακριβώς. Και τα φουγάρω δουλεύουν έτσι και βγαίνει καθαρός αέρας. Όπου βγαίνουν τα σκουπίδια με σκοπό να έχουν ζεστό νερό που ζεσταίνουν τους δρόμους και δημοτική θέρμανση. Αυτό λοιπόν εμείς δεν το κάνουμε. Έχουμε τις κομματερές που θα μπορούσαμε παράδειγμα να παράγουμε από εκεί δημοτικό ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Νομίζω το κάνει ο Δήμος τώρα εκεί των Άνω Ηλιοσίων, παρότι είναι και αυτή καταχρεωμένος Δήμος. Είναι δυνατόν ένας Δήμος να είναι καταχρεωμένος με χωματερή? Δηλαδή τα έσοδα από τη χωματερή είναι τόσα τεράστια και ο Δήμος είναι χρεωμένος.
3: Ναι,
0: δηλαδή πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς είναι δυνατόν δήμοι με τόσα, όχι σπατάλη, μοίρασμα στους δικούς μας.
3: Αυτό λέω, σπατάλη. Πετάμε τα εκατομμύρια για ένα έργο που κάνει παράδειγμα 10.000, το πληρώνουμε 100.000.
0: Γίνονται τέτοια, γίνονται εργοστάσια ανακύκλωση και όταν δουν ότι κάτι δεν πάει καλά, φούντο, φωτιά.
3: Ναι.
0: Και βλέπεις και ξανά πάλι από την αρχή.
3: Ενώ θα μπορούσε, παράδειγμα, αυτό είναι που πολλές φορές βγαίνω εδώ πέρα τώρα και ειδικά τις τελευταίες μέρες και μιλάω για την οργάνωση. Δεν υπάρχει αυτή η ρημάδα, η οργάνωση.
0: Η οργάνωση.
3: Και να υπάρχει δαμόκλειο σπάθη από πάνω.
0: Η οργάνωση, αγαπητέ φίλε Βασίλη, ξεκινάει από πολύ πρώιμη ηλικία ο άνθρωπος. Η οργάνωση του ξεκινάει από την παιδική του ηλικία, πόσο οργανωμένος είναι την ώρα που τρώει, την ώρα που κοιμάται, την ώρα που παίζει. Αν δεν είναι οργανωμένος και είναι ένα ανοργάνωτο παιδί το οποίο όποτε θέλει κοιμάται, όποτε θέλει τρώει, όποτε θέλει πίνει, όποτε θέλει παίζει, όποτε θέλει νευριάζει, όποτε θέλει γελάει, τότε και δεν έχει ένα προγραμματισμό ότι θα κοιμηθείς τόσες ώρες, πρέπει να κοιμηθείς, πρέπει να πας σχολείο, πρέπει να κάνεις. Όταν θα φτάσει και θα γίνει, θα πάρει μια κρατική θέση, μια κρατική κάπου και θα πας εσύ, θα είναι ακριβώς τα ίδια που έκανε
3: πράγμα.
0: Παιδί, τα ίδια θα είναι και στην κρατική του θέση.
3: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό βλέπεις και πας και σε κάποιον που είναι κρατικός λειτουργός και σου φέρεται άσχημα. Γι' αυτό πας και δεν τον ενδιαφέρει. Έχει καταστρέψει η μονιμότητα, έχει καταστρέψει αυτό το κράτος. Το έχει καταστρέψει. Δεν τολμάει κανείς να τα βάλει με τους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί τους θέλουν όλοι για τους ψήφους. Δεν τολμάει κανένας.
3: Το ξέρω.
0: Μακάρι να τολμάει κάποιος. Κοίτα, πήγε να τα βάλει κάποια στιγμή έτσι εδώ που διοικεί τώρα τη χώρα, ο Μητσοτάκης. Άρον-άρον τα πήρε πίσω. Άρον-άρον τα πήρε πίσω.
3: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Πότε ήταν επί Καραμαλή, νομίζω.
0: Για
3: επίσημα.
0: Όταν ήταν υπουργός, πρόσεξε. Και όταν έγινε πρωθυπουργός, δεν τόλμησε. Δεν τόλμησε. Γιατί όταν ήταν υπουργός, έπαιζε με σημαδεμένη τράπουλα. Ο Καραμαλής θα την πλήρωνε, όπως την πλήρωσε. Ενώ τώρα είναι πρωθυπουργός. Θέλει τους ψήφους, θέλει να ξαναβγεί. Χρειάζεται άλλη μια τετραετία. Να κάνεις τι ρε φίλε σε μια τετραετία. Πήρες 8 χρόνια. Ωραία. Μας έδειξες τι είσαι. Άσε λοιπόν το λαό να αποφασίσει για αυτά που έκανες. Και αν τα εγκρίνει αυτά, αν εγκρίνει ότι πέρασε καλά, αν εγκρίνει ότι ανέβηκε το βιωτικό του επίπεδο, αν βλέπει ότι εσύ θα πας στην Ελλάδα λίγο πιο μπροστά, να σε ξαναψηφίσει. Δεν είμαστε πισιμιστές εμείς. Δεν θέλουμε το κακό κανενός πολιτικού. Θέλουμε πολιτικός να υπηρετεί.
3: Να πω κάτι πάνω σε αυτό, Δημοσένη, και ίσως να με ψέξουν και οι επόμενοι ακροατές. Ακούμε και τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Υπάρχει άλλος.
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
3: Αυτό είναι που με νευριάζει εμένα. Που εγώ είμαι, εδώ που τα λέμε ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, δεν το έχω κρύψει ποτέ.
0: Ναι, τα μεγαλύτερα δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
3: Όχι, δεν μιλάω της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι
3: αυτό Πασό,
0: αυτοί που πολεμάνε τη Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν άκουσα.
0: Τα μεγαλύτερα δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοί που πολεμάνε τη δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, αν χάσει την κυβέρνηση για τρίτη τετραετία, θα τη χάσει εκ των έσω. Όχι από αυτούς που θα την
3: πολιτεύουν. Ναι, ακριβώς.
0: Όχι από αυτούς που φωνάζουν.
3: Λέει, θα κάνουμε, ξέρω εγώ, 2-3 κόμματα να μαζευτούν να κάνουν κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ο καθένας έχει το βιλαέτη του και η Ελλάδα θα πάει προς τα πίσω και όχι μπροστά. Γιατί
0: έτσι
3: έχουμε αυτή την νοοτροπία.
0: Έτσι.
3: Καλός ή κακός, ο Έλληνας θέλει ηγέτη.
0: Ο Έλληνας θέλει
3: το στυλ, παράδειγμα, του Άγγλου, του Γερμανού, του Αμερικάνου που δεν τρέχει προγράμμες για να είναι πάνω, θα κάνει τη δουλειά σωστά. Ο Έλληνας θέλει να βλέπει το ηγέτη. Θέλει τον Αντρέα, παράδειγμα.
0: Όχι, 400 χρόνια σκλαβιάς ακόμα δεν μπορούν, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς που πέρασε ο Έλληνας, θέλει το μαστίγιό του, δεν καταλαβαίνει με
3: ναι,
0: το καλό.
3: Ακριβώς.
0: Δεν καταλαβαίνει. Του λες ότι πρέπει να παράγεις. Να παράγεις και αυτός σου λέει, έλα μωρέ, εντάξει. Να εξασφαλίσω μια θέση στο δημόσιο και τώρα αν παράγει ή δεν παράγει, και ποιος θα παράγει.
3: Ναι, ποσό στον ενδιαφέρει.
0: Ποιος θα παράγει, το μολύβι και το χαρτί.
3: Μα το πιο απλό πράγμα. Αφήστε αυτόν, ξανακυρνάω τώρα Σαλαμίνα. Αφήστε αυτόν που είχε, που είχε αφήσει ακάθαρτο το οικόπεδό του, το οποίο δεν το κατοικούσε, δεν το έκανε, μπορεί να ήταν Θεσσαλονίκη, λέμε τώρα έτσι. Εδώ πέρα βλέπεις τις ίδιες τις αυλές τους εκεί που μένουν τώρα, που έχουν πάει στο σπίτι να κάνουν διακοπές και το χορτάρι είναι 2 μέτρα.
0: Εντάξει, αυτό λέμε. Με ρώτησε ένας φίλος ακροατής αν έχω δει, αν έχω ακούσει να κάει και ένα σπίτι πολιτικού ή αν κάει και ένα μεγαλοσχήμωνα σπίτι κάποιου. Ο πολιτικός και ο μεγαλοσχήμωνας ή αυτός που έχει τα λεφτά θα φροντίσει το σπίτι του να το εξασφαλίσει από 100 πλευρές. Και αν
3: ακριβώς
0: δεν το εξασφαλίσει, θα το ασφαλίσει σε ασφαλιστική, μια ασφαλιστική, πλουσιοπάροχα σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Οπότε και να καεί, θα το ξαναχτίσει την επόμενη μέρα. Ο φτωχός όμως που πέτρα-πέτρα, πετραδάκι-πετραδάκι, τούβλο με το τούβλο, σηκώνει έναν-έναν τους τοίχους για να φτιάξει 2 δωμάτια, για να βάλει τα παιδιά του μέσα, να βάλει το κεφάλι του και το κεφάλι της γυναίκας του. Δεν μπορεί, αν το σπίτι του καταστραφεί, δεν μπορεί να το επαναφέρει.
3: Και δεν το φροντίζει.
0: Ποτέ δεν επανήλθαν σπίτια που κάηκαν ή σπίτια που έπεσαν από σεισμό. Ποτέ. Οπότε ό,τι επανήλθε στο 1/10.
3: Ναι, το ξέρω.
0: Ποιος έχει το κουράγιο να πάει να ξαναχτίσει από αυτούς που κάηκαν τα σπίτια του στο Μάτι. Ποιος έχει το κουράγιο να πάει να φτιάξει τα σπίτια του στη Μάντρα που τα πήρε το ρέμα και τα διέλυσε. Ή ξαναπάει στο σημείο αυτό να ξαναχτίσει. Ξαναπάει στο Μάτι εκεί που κάηκε το σπίτι του να ξανακάνει ή να ξαναφυτέψει δέντρα δίπλα στο σπίτι του.
3: Δύσκολα, αλλά φταίμε και εμείς, επαναλαμβάνω, γιατί δεν τα φροντίσουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, κοιτάμε τη φιγούρα, κοιτάμε, το πώς
0: κοιτάμε
3: είναι το
0: επιφανειακό και δεν κοιτάμε εμάς. Κοιτάμε πώς θα το κάνει ο άλλος για εμάς. Εμείς θέλουμε μόνο να εισπράττουμε. Μόνο να εισπράττουμε. Αν το δεις, δηλαδή, αν σε καλέσει σήμερα το κράτος και σου πει, φίλε Βασίλη, πολίτη Βασίλη, πρέπει για να σωθεί αυτό το κράτος, δεν ξέρω τι θα κάνεις, θέλω 1500 ευρώ αύριο το πρωί να τα βρεις για να σώσουμε το κράτος. Επανάσταση θα γίνει. Αν όμως πει από αύριο, τι λέτε, να σας δώσουμε 200-300 ευρώ.
3: Είναι λίγα.
0: Θα σου πει είναι λίγα, μπορείς να τα 300 να τα κάνεις 500.
3: Ακριβώς.
0: Και ας ξέρει ότι αυτό το κράτος είναι αποτυχημένο. Ας ξέρει ότι αυτό το κράτος χρωστάει και δεν ξέρει πού χρωστάει.
3: Ναι, δεν τον ενδιαφέρει. Σου λέει, φέρτε εγώ να κάνω τη δουλειά
0: εγώ
3: μου.
0: Εγώ να και κάνω τώρα τη δουλειά μου, να
3: κόψε
0: φάω
3: το λαιμό
0: σήμερα,
3: σου λέει.
0: Και εντάξει τώρα, αύριο, άσε, ποιος πεθαίνει.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, πάλι πολλά είπαμε. Ευχαριστούμε
0: οι
3: πολύ
0: Άπωνες,
3: για αυτή την επικοινωνία που έχουμε.
0: Ναι, να σου πω κάτι, μια διαφορά με οι Ιάπωνες. Ξέρεις όταν κάνουν η απεργία οι Ιάπωνες πώς την κάνουν την απεργία τους?
3: Ναι, δουλεύουν με ένα περιβραχιόνιο, να το πω έτσι.
0: Και δουλεύουν σε παραγωγή περισσότερη από την καθημερινότητα.
3: Ακριβώς.
0: Η παραγωγή κατά τις μέρες της απεργίας στην Ιαπωνία έχει διαπιστωθεί ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από τις μέρες. Δηλαδή, για να αποδείξουν στο αφεντικό, να, εμείς εάν περνάμε καλά και πάρουμε αυτά που ζητάμε, μπορούμε να δουλέψουμε και περισσότερο.
3: Ακριβώς.
0: Αυτά είναι βασικά.
3: Εμείς έχουμε την εξής νοοτροπία, τώρα κλείνω με αυτό. Πάμε, παρακαλάμε, φυλάμε αυτό που λέμε κατουρημένες ποδιές, μας προσλαμβάνει το αφεντικό. Ναι. Μιλάμε στον ιδιωτικό τομέα. Αρχίζουμε, δουλεύουμε, μόλις παίρνουμε τους πρώτους μισθούς και λίγο έτσι έχουμε λαδώσει το αντερό μας, αρχίζουμε να βρίζουμε το αφεντικό, αρχίζουμε να λουφάρουμε, αρχίζουμε να κάνουμε και δεν με πληρώνει και τι δουλειά είναι αυτή και...
0: Και γιατί βγάζει αυτός τόσα και εγώ παίρνω τόσα. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί ο εργαζόμενος από εκεί που είναι παρακλητικά πολλές φορές, γιατί εγώ δεν είμαι υπέρ του να παρακαλάει ο εργαζόμενος τον εργοδότη.
3: Όχι, ούτε κι εγώ. και να πληρώνεται σωστά.
0: Ο εργοδότης.
3: Αλλά δεν μπορεί.
0: Πληρώνει και έτσι και
3: να κρινιάσει, ξέρω εγώ.
0: Ο εργάτης προσφέρει τη δουλειά του. Είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν μπορεί ποτέ να μοιράσουμε τα έσοδα ή τα κέρδη μας.
3: Ακριβώς.
0: Αν ήταν να τα μοιράσουμε, τότε να γινόμαστε και συνεταίροι. Αν είναι να μοιράζουμε τα κέρδη, να μοιράσουμε και τις ζημιές όταν θα έχω.
3: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Είναι μόνο στο δώσε.
0: Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει επιχειρήν. Επιχειρήν σημαίνει ρισκάρω τα πάντα για να έχω επιχείρηση. Ενώ εσύ που είσαι εργαζόμενος, το μόνο που ρισκάρεις.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Οι τους εκεί που νομίζουν ότι όλα είναι ξεφόρτισαν τελείως και είναι στο τίποτα. Ποιον έχουμε στην παρέα μας?
5: Ναι, γεια σου κύριε Δημοσθένη, ο Γιάννης είμαι.
4: Γεια σου Γιάννη.
5: Τι κάνετε?
4: Καλά εσείς?
5: Σας ακούω κάποιες μέρες τώρα ας πούμε. Και το μεσημέρι λέγατε κάτι περί ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι με τους βλάκες.
4: Όχι, όχι. Είμαι ρατσιστής με τη βλακεία.
5: Με τη βλακεία.
4: Δεν είμαι ρατσιστής πουθενά, ούτε στο χρώμα.
5: Για τη βλακεία.
4: Είμαι ρατσιστής στη βλακεία. Τον ναι. Βλάκα τον άνθρωπο, τον βλάκα τον άνθρωπο, δεν μπορώ να τον αντέξω. Γιατί το βλάκα, όσο και να προσπαθήσεις,
5: όχι,
4: δεν μπορείς να τον αλλάξεις.
5: Όχι, αν ακούσετε δεν θα ακούσετε βλάκα. Να δώσουμε έναν ορισμό για τη βλακεία.
4: Ναι.
5: Ο βλάκας λοιπόν είναι αυτός που προξενεί κακό στον εαυτό του και στους άλλους χωρίς ο ίδιος να το παίρνει είδηση. Αυτό δεν είναι δικό μου.
4: Ναι.
5: Το είχα διαβάσει μια φορά σε έπαιρνα τη στρατιωτική ιστορία, ας πούμε, και
4: βλάκα, η βλακεία. Η βλακεία δεν είναι, είναι παθολογία. Ο άνθρωπος, ο βλάκας.
5: Όχι, δεν είναι παθολογία.
4: Δεν μπορεί, δεν
5: που
4: μπορεί να καταλάβει.
5: Προσενεί κακό στον άλλο και στους άλλους,
4: ναι,
5: χωρίς να το παίρνει είδηση.
4: Ναι, μα δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν μπορεί να καταλάβει.
5: Όχι,
4: αυτό
5: εγώ
4: κάνει.
5: Δεν το λέω για εσάς.
4: Όχι, δεν έχει την οξυδέρκεια, δεν έχει το να ξέρεις κάτι.
5: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα να το καταλάβετε.
4: Ο βλάκας δεν μπορεί να πιστέψει ποτέ ότι είναι βλάκας.
5: Ωραία.
4: Αν το πίστευε, αν το διαπίστωνε, θα σταμάτα για να είναι.
5: Να το καταλάβετε.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, ο Καραμαλής ας πούμε, δεν έλεγε ότι εγώ τα τρένα και τόνα και τάλο και τάλο. Και σε ένα μήνα τι έγινε?
4: Ναι, εντάξει, αυτός δεν το κάνει από βλακεία. Αυτός είναι υπερβάλλον εγωισμός, πολιτικός εγωισμός, για να μην του πει κανείς ότι δεν ξέρει τι του γίνεται. Στο τέλος, απεδείχθηκε ότι δεν ήξερε τι του γινότανε.
5: Ναι, άρα λειτουργήσε σαν βλάκας.
4: Ναι, αυτό όμως, αυτό λειτουργήσε σαν βλάκας, δεν είναι βλάκς. Σας πληροφορώ, είναι πάρα πολύ έξυπνος. Πάρα πολύ έξυπνος ο συγκεκριμένος. Αλλά είναι πολιτική βλακεία αυτή. Δεν μπόρεσε να καταλάβει τι ακριβώς έλεγε.
5: Είναι.
4: Πιστεύω δεν μπόρεσε να το καταλάβει. Και ούτε ακόμα το έχει, το έχει καταλάβει ότι αυτό που είπε, πόσο κακό στον ίδιο έκανε και σε πόσους ανθρώπους έκανε κακό.
5: Άρα είναι βλακεία.
4: Είναι βλακεία. Αλλά δεν είναι βλάξ. Δεν
5: ο
4: είναι βλάξ.
5: Ο ορισμός που δίνω δεν είναι δικός μου.
4: Ναι.
5: Εγώ είχα διαβάσει μια φορά ένα άρθρο στην στρατηγική ιστορία πριν από 15-20 χρόνια,
4: ναι,
5: ας πούμε, και έλεγε για τους μεγάλους βλάκες της ιστορίας.
4: Ναι.
5: Έναν από τους μεγάλους βλάκες της ιστορίας θεωρούσε τον Ναπολέοντα, που μπήκε στη Ρωσία με 500.000 άντρες και γύρισε με 10 άτομα. Γιατί έκανε κακό και στον εαυτό του και στους Γάλλους που πολέμησαν,
4: ναι,
5: και εν τέλει μετά το Βατερλό έπρεπε να έρθει ο Καποδίστριας να τον εσώσει. Είναι σωστό αυτό που λέω ή όχι?
4: Σωστό είναι, δεν έχω αντίρρηση εγώ, δεν είναι.
5: Άρα το συγκαταλέγεις τους βλάκες.
4: Δεν ήταν και ο πιο οξυδερκής άνθρωπος ο Ναπολέον. Ο Ναπολέον είχε και δώσει τρέλας, είχε και δώσει ψυχιατρικής.
5: Όπως όλοι μας έχουμε και δώσει τρέλας, έχουμε και δώσει και αυτό και τον και τ' άλλο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής.
4: Ναι.
5: Ακούω το σταθμό κάνα δύο χρόνια.
4: Ναι, ναι.
5: Και για να σας δώσω να καταλάβετε, τον ακούω το σταθμό με το Θέμη.
4: Ναι, ναι.
5: Δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο. Τώρα πήρα, γιατί εχθές είπατε για την βλακεία. Μάλλον την είπατε για την βλακεία το μεσημέρι.
4: Ναι, ναι. Γιατί μου έγραψε κάποιος ότι είναι ρατσιστικό, ότι είναι ρατσισμός και για κάτι, και απαντώ εγώ, να ξεκαθαρίσω, εγώ δεν είμαι ρατσιστής. Είμαι όμως ρατσιστής με τη βλακεία και τους βλάκες.
5: Ναι, δεν το ανέχομαι. Εγώ δεν το πηγαίνω εκεί.
4: Δεν ανέχομαι να συζητώ
5: δεν
4: με έναν βλάκα.
5: Εσάς, σας άκουσα, ξέρω εγώ, δύο μέρες.
4: Ναι.
5: Εγώ ακούγα το Θέμη, γιατί δουλεύω, ξέρω εγώ, κάποιες βάρδιες.
4: Ναι, ναι.
5: Και κάποιες φορές άκουγα το Θέμη.
4: Ναι, ναι.
5: Ο οποίος είναι πάρα πολύ ευγενής και παίρνουν και πάρα, πάρα πολύ καλοί ακροατές στην εκπομπή σας, οι οποίοι, εντάξει, είναι οι ίδιοι, αλλά είναι, δηλαδή, αυτά που λένε είναι ωραία. Ο ένας έχει τη μαγιά του, ο άλλος έχει, ξέρω εγώ, το λέγιν, ο άλλος λέει για διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, είναι και μεγάλης ηλικίας ανθρώπων.
4: Αυτή είναι η κοινωνία, αυτή είναι η κοινωνία των ανθρώπων. Αυτή είναι.
5: Τι να κάνουμε.
4: Αυτή είναι η κοινωνία, με αυτά τα άτομα ζούμε.
5: Ναι, με αυτά τα άτομα ζούμε. Αλλά εγώ σας λέω ότι εγώ όλους αυτούς τους αγαπάω. Πώς να σας πω.
4: Μα αλίμονο, δεν γεννηθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο για να μισούμε, να ξέρετε, κύριε.
5: Ναι.
4: Γεννηθήκαμε για να αγαπάμε. Άνθρωπος που δεν αγαπάει είναι χειρότερος από το ζώο.
5: Ναι.
4: Εδώ τα ζώα, βλέπεις ότι ορφανεύει ένα γατάκι, και όταν υπάρχει μια σκυλίτσα δίπλα που έχει νεογέννητα, τα γατάκια
5: θα πάει και θα τη...
4: θα αποδεχθεί το γατάκι, που είναι, ναι, ο αιώνιος εχθρός, η γάτα με το σκύλο.
5: Και τόσα άλλα ντοκιμαντέρ να δείτε, με λιοντάρια, με ανθρώπους.
4: Γεννηθήκαμε εδώ για να κάνουμε καλό και όχι να κάνουμε. Και τελικώς έχουμε μεταδρέψει το καλό σε κακό και το κακό σε καλό.
5: Ναι. Εγώ
4: έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Έχουμε μπερδέψει.
5: Πήρα τηλέφωνο για το ότι να πω ότι όλοι οι ακροατές είναι, δηλαδή εγώ τους ακούω πολύ ωραία,
4: ναι,
5: και μου αρέσουν πολύ όλοι. Είτε είναι ο Μπίμπαϊ Τάξη, ο Γιώργος αυτό.
4: Είναι μια καλή παρέα. Και όσο τώρα σε λίγο που θα μεγαλώσει ακόμα πιο πολύ παρέα, και θα κάνουμε και τις μεγάλες συνάξεις για φαγητό, για ποτό. Έχουμε σκοπό
5: και ο Βασίλης
4: να βρεθούμε όλοι μαζί,
5: που μπορεί να μας ακούνε,
4: ναι,
5: που έχουν πολύ ωραία άρθρωση και τα λένε ωραία ο καθένας από την πλευρά του. Εγώ τώρα τι θέλω να πω. Είπα αυτό με την βλακεία, έναν ορισμό τον οποίο τον είχα, ξέρω εγώ,
4: ναι, ναι,
5: διαβάσει πριν από χρόνια. Εγώ θέλω να πω ότι όλοι μας πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλο.
4: Αλίμονο, και... αυτό είναι εκ των ουκάνευ αυτό. Αυτό έλειπε.
5: Ο καθένας πρέπει να αγαπάει τον ένα τον άλλο. Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
4: Ναι.
5: Για να σου πω και τα αυτά μου. Λοιπόν, όταν χάνει ο ένας ή όταν χάνει ο άλλος, δεν πρέπει να συχτηρίζουμε και να λέμε αυτό στη διαιτησία και... ωραία και η διαιτησία και μας έκανε και αυτό και τα άλλο. Να σου πω τώρα ένα άλλο πράγμα. Πέρσι ο Ολυμπιακός έχασε ένα παίχτη με την Μπαρτσελόνα που δεν του έδωσε κόκκινη κάρτα στο ΒΑΡ. Σωστά.
4: Όχι, του έδωσε με την Μπαρτσελόνα που έπαιξε. Έχασε τον Έσε ο Ολυμπιακός.
5: Έχασε. Ναι, αλλά
4: απέβαλε.
5: Η Μπαρτσελόνα τον έχασε. Με ποια ήταν που δεν τον έχασε?
4: Ναι, τον απέβαλε.
5: Που χάσαμε 4-0 που.
4: Ναι, που έπρεπε να τον αποβάλει, που ήταν εγκληματικό το.
5: Μπράβο. Λοιπόν, φέτος, τώρα πριν από λίγες μέρες, δεν έκανε ένα τάκλιν τέτοιο Φορτούνης.
4: Βέβαια.
5: Το ίδιο δεν ήταν?
4: Το ίδιο δεν είναι.
5: Είναι το ίδιο.
4: Πιο ακούσιο δεν ήταν τόσο πολύ, αλλά με βάση τον αθλητικό τον νόμο του ποδοσφαίρου,
5: ναι,
4: ήταν
5: κόκκινο. Αλλά όμως αυτό το εγκληματικό που έγινε με τον Ολυμπιακό, σωστά,
4: ναι, ναι,
5: έκανε να δώσει τώρα αυτό στο Φορτούνι.
4: Ναι.
5: Γιατί άλλαξε ο κανονισμός.
4: Ναι, ναι, μα εντάξει, αυτό είναι ανάλογα με τον κανονισμό, είναι και η ποινή.
5: Ανάλογα με τον κανονισμό.
4: Όταν παίζεις, όταν ξεκινήσεις να παίζεις τον αγώνα σου, ξέρεις τον κανονισμό.
5: Εγώ δεν το ξέρω τον κανονισμό.
4: Ναι, ο παίκτης είναι υποχρεωμένος να το ξέρει.
5: Ναι.
4: Όμως το ξέρει ο διαιτητής.
5: Μετά από αυτό που έγινε, δεν άλλαξε ο κανονισμός και πηγαίνει το ΒΑΡ να δώσει κόκκινη, ενώ πριν δεν μπορούσε να δώσει το ΒΑΡ κόκκινη σε σκεπένο
4: τέτοιο φάουλ. Γιατί μπορεί να μην το είχε δει, μπορεί να μην το είχε καταλάβει, μπορεί πάρα πολλά. Τώρα υπάρχει.
5: Ναι, αλλά άλλαξε ο κανονισμός.
4: Η πιστοποίηση μέσω του
5: εγώ του θέλω να πω το εξής. Ότι άλλαξε ο κανονισμός.
4: Ναι.
5: Σωστά.
4: Ναι, βέβαια.
5: Αδικηθήκαμε πέρσι και τώρα λέμε ότι αδικούμαστε. Δεν αδικηθήκαμε. Γιατί αλλάξαμε εμείς τον κανονισμό.
4: Αλλάξαμε εμείς εξαιτίας μας.
5: Εξαιτίας μας άλλαξε.
4: Ναι.
5: Ό,τι άλλαξε.
4: Έχεις δει.
5: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ο καθένας να κοιτάζει την ομάδα του, το σπίτι του, το κάθε αγαπητό πρόσωπο που έχει δίπλα του.
4: Ναι, αυτό. Γιατί τα χρόνια είναι λίγα επί της γης, να έχετε υπόψη σας. Τα χρόνια επί της γης είναι πολύ λίγα. Και 100 χρόνια να ζούσε ο άνθρωπος.
5: Η ζωή είναι λίγη. Και λίγη. Λίγη.
4: Και τα χρόνια που μπορείς να είσαι καλά, που στα πόδια σου χωρίς αρρώστιες είναι λίγα.
5: Η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ήτα έψιλον γιώτα. Λοιπόν, όλοι μας θα πρέπει να είμαστε τώρα σε αυτό το χώρο,
4: ναι, ναι,
5: που τον λένε χώρο, που είναι χώρα, που άμα βάλεις το δάχτυλό σου από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο, γιατί δεν θέλουν να είναι η θάλασσα χώρα.
4: Mm-hmm.
5: Αυτός ο χώρος είναι πιο μεγάλος από τη Γαλλία.
4: Ναι.
5: Έτσι. Λοιπόν, να κοιτάξουμε ο καθένας τον εαυτό του, την οικογένειά του, τα παιδιά του, αυτούς που αγαπάει. Να αφήσουμε αυτά, γιατί ακούω τώρα, σας λέω, σας ακούω και λένε από το 45 μέχρι το 90, από το 80 μέχρι το 48 και οι φασίστες και οι κομμουνιστές και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά. Είμαστε λίγοι και η ζωή μας λίγη. Θα προστατεύσουμε αυτό τον τόπο όπως μπορεί ο καθένας με τον καλύτερο τρόπο. Να φέρουμε και αυτά που λέμε τώρα για τις φωτιές. Ένα μέτρο πίσω το οικόπεδό μου, ένα μέτρο πίσω το οικόπεδό του, 10 πόντους, 15, 20, να περνάει το πυροσβεστικό.
4: Όχι, εδώ είναι ο σκοπός, πώς να κλείσουμε λίγο το δρόμο παραπάνω.
5: Εντάξει,
4: να βγάλουμε λίγο τη μάτρα πιο έξω. Εδώ που είμαστε, που έχουμε τα κεντρικά στούντιο, εδώ έχουμε τα κεντρικά στούντιο στο Ήλιον. Σας πληροφορώ.
5: Θα προστατεύσει τον εαυτό του.
4: Μέσα στη λεωφόρο υπάρχουν κύματα στη λεωφόρο που δεν γκρεμίζονται και δεν μπορούν να χτιστούν και κόβουν το δρόμο.
5: Ναι.
4: Και δεν έχει κανείς.
5: Ο άλλος, εγώ ας πούμε, δεν μπορούσα να κόψω το δέντρο στο σπίτι μου μπροστά για να χτίσω ένα δέντρο, ένα δέντρο. Και έπρεπε να πάρω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσες υπηρεσίες.
4: Ναι.
5: Και τελικά το αποξήρανα μόνος μου.
4: Μα στο τέλος θα οδηγηθούν οι άνθρωποι να αποξηραίνουν τα δέντρα, εφόσον το δασαρχείο αυτό, το ρημάδι το δασαρχείο δεν κάνει τίποτα.
5: Να αποξηραίνουν τα δέντρα. Το έχουν καταργήσει.
4: Με πολύ φυσικούς τρόπους.
5: Υπάρχει δασαρχείο.
4: Υπάρχει.
5: Αφού το έχουν καταργήσει.
4: Υπάρχουν κάποιες χιλιάδες εργαζόμενοι σε δασαρχείο που το μόνο που κάνουν είναι να κόβουν κλίσεις και να κάνουν πινακίδες απαγόρευσης.
5: Εχθές σας έλεγε ο Βασίλης, γιατί την ακούω την εκπομπή, ας πούμε,
4: ναι,
5: όποτε μπορώ, που σας έλεγε ότι την πήρανε την άλλη με δύο παιδιά.
4: Ναι, γιατί τα κριτήρια ήταν τέτοια που μέτραγαν πολύ περισσότερο τα παιδιά, η μονογονική οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα, παρά τα προσόντα του άλλου για τη δουλειά αυτή.
5: Έτσι εμένα μου κόψανε το μεταπτυχιακό, εγώ είμαι χημικός.
4: Ναι.
5: Έτσι μου κόψανε εμένα το μεταπτυχιακό. Είχανε μείνει τρεις θέσεις κενές. Είχα πάει πριν.
4: Ναι.
5: Και μένουν τρεις θέσεις κενές. Το παρακολουθώ το ρημάδι για δύο μήνες.
4: Ναι.
5: Έχουνε μείνει τρεις θέσεις κενές και δεν μου δώσανε μία θέση. Το καταλαβαίνετε τον.
4: Ναι,
5: μην κοιτάμε τώρα για το δημόσιο. Όχι για το δημόσιο. Και το δημόσιο και το ιδιωτικό είναι το ίδιο σε αυτή τη χώρα. Εμείς θα πρέπει.
4: Υπάρχει από αξιοκρατία αυτή η χώρα. Πραγματική αξιοκρατία. Όχι την αξιοκρατία των ολίγων.
5: Υπάρχει από μας. Πάσχει από εμάς. Εγώ είμαι με τον Βασίλη από τα Μόντα που λέει, ξέρω εγώ, ότι εμείς είμαστε. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, που είναι ο Γιώργος από το Λονδίνο.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, και άλλοι ακροατές, πολλοί ακροατές, και πιο πριν που είχατε την κουβέντα με τις φωτιές, με τον άλλο κύριο, και πολλοί που είναι, ξέρω εγώ, εντάξει, μπορεί να είναι οι ίδιοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν κάτι να πούνε.
4: Πάντα, εγώ, κοιτάξτε να δείτε, κάποιος που θα βγει να πει, πάντα κάτι έχει να πει. Ακόμα και αυτό αν το ξαναπεί, πάει να πει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει βγάλει από μέσα του αυτό το μαράζι που τον τρώει.
5: Που τον τρώει.
4: Γιατί
5: εγώ αυτό που θέλω να πω,
4: κανένας δεν βγαίνει να πει έτσι. Κάτι τον τρώει από μέσα του. Κάτι τον
5: εγώ
4: έχει, κάτι
5: θέλω
4: τον...
5: να αφήσουμε πίσω μας, γιατί άκουσα πολλά το μεσημέρι.
4: Ναι.
5: Γιατί η βάρδιά μου τελείωσε το μεσημέρι και ξεκινάω
4: ναι,
5: πάλι
4: ναι.
5: το πρωί, 6 ώρα. Εγώ θέλω να αφήσουμε
4: θα
5: πίσω μας...
4: Θα ακούτε πάντως τέτοιες συζητήσεις, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα ακούτε πάντως τέτοιες συζητήσεις πια στο καινούριο πρόγραμμα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 5 με 6 το απόγευμα. Διοργανώνουμε τέτοιες συζητήσεις όπως τις απογευματινές, που νομίζουμε ότι έχουν κάτι να πούν, έχουν κάτι να προσφέρουν. Κάποιους ανθρώπους να τους ξυπνήσουμε, κάποιους ανθρώπους να τους κάνουμε να σκεφτούν, κάποιους ανθρώπους να τους κάνουμε να ακούσουν.
5: Ναι, και τα λέτε και πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σας πω ότι πήρα το θάρρος να πάρω τηλέφωνο επειδή άκουσα εσάς.
4: Ναι.
5: Και αυτό που λέτε. Άκουσα το μεσημέρι γιατί είχα σχολάσει.
4: Ναι.
5: Και τώρα είναι υπέρβαση του ωραρίου μου. Απλά θέλω να πω ότι...
4: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Απλά θέλω να πω τι. Ότι πρέπει να ενωθούμε. Η Ελλάδα είναι από την Κέρκυρα μέχρι την Κύπρο και το Καστελόριζο.
4: Είναι πολύ αυτό που δεν θέλουν.
5: Άμα το κάνεις χερσαίο,
4: ναι.
5: είναι πιο μεγάλο από τη Γαλλία. Πιο μεγάλο.
4: Ναι, ναι.
5: Εμείς λοιπόν, χωρίς να έχουμε κόμματα, χωρίς τα μισή, να τα αφήσουμε πίσω μας.
4: Ναι, ναι.
5: Το 45 είναι 45, το 40 είναι 40, το 41, το 39 και το 74 και όλα. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε πίσω μας. Εγώ τι πιστεύω, να τα αφήσουμε πίσω μας, να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Ο καθένας την οικογένειά του, τον άνθρωπό του, αυτούς που αγαπάει, και μετά όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε. Και για να κλείσω, για να μην κρατάω τη γραμμή πολύ, γιατί πρέπει να κοιμηθώ και να πάω στην πάρδια, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αυτό, να τα αφήσουμε όλα πίσω μας.
4: Για να βγει αυτή η Ελλάδα από το βούρκο της ανυποληψίας, ο μόνος τρόπος για να βγει είναι να βάλουν όλοι ένα χέρι. Αν οι μισοί περιμένουν τους άλλους μισούς, δεν
5: πρέπει να αφήσουμε από πάνω μας ιδεολογίες, πράγματα, θάματα. Δεν υπάρχει κομμουνισμός, δεν υπάρχει φασισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε εμείς. Ποιος θα το κάνει τώρα να φανούμε όλοι? Όλοι ψάχνουμε τον ένα. Όλοι ψάχνουμε τον ένα.
4: Και όλοι είμαστε ένα.
5: Μπράβο. Αυτό. Και όλοι είμαστε ένα.
4: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε.
5: Καλό βράδυ.
4: Να τα μόνουμε, να τα λέμε. Γεια σας. Αυτά λοιπόν. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Είναι αυτή τη στιγμή και ένα τα τηλέφωνα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε. Κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις. Μου αρέσουν αυτές οι συζητήσεις. Είναι συζητήσεις που βάζουν το μυαλό να κινηθεί, να αρχίσει να σκέφτεται. Τα κουτάκια του μυαλού, δυστυχώς, το ένα μετά το άλλο από τα προβλήματα κλείνουν και πάβει να έχει χώρο το μυαλό για καινούργια πράγματα. Ανοίξτε αυτά τα κουτάκια, ανοίξτε τα, προσπαθήστε μάλλον να τα ανοίξετε, να μπουν νέα πράγματα μέσα, να μπουν νέες ιδέες, να μπει άλλη άποψη, να ξεφύγουμε από τη μιζέρια, να ξεφύγουμε από το τίποτα. Άνθρωποι του τίποτα παράγουν τίποτα. Εμείς θέλουμε μια, αφού ζούμε στην Ελλάδα, μια Ελλάδα που να παράγει, να γελάει, να μιλάει, να παράγει πολιτισμό, να παράγει προϊόντα για όλο τον κόσμο. Έχουμε καταντήσει να είμαστε οι υπηρέτες αυτών τους οποίους εμείς διδάξαμε, τους οποίους εμείς φτιάξαμε, και ξαφνικά γίναμε υπηρέτες. Έρχονται να επισκεφτούν την Ελλάδα για να μας αφήσουν τα περιτώματά τους. Δεν έρχονται εδώ για να μάθουν και να πάρουν από τον πολιτισμό μας. Καταντήσαμε να είμαστε οι τελευταίοι σε πάρα πολλά πράγματα, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σταματήσουμε πια να σκύβουμε. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά, κοιτάξτε στα ίσια ο ένας με τον άλλον. Είσαστε ευχαριστημένοι από αυτό που βλέπετε? Είσαστε ευχαριστημένοι το πρωί όταν μπαίνετε στο λεωφορείο να πάτε στη δουλειά σας και βλέπετε 20-25 άτομα με το κινητό στο χέρι πρωί-πρωί, ο ένας δεν λέει καλημέρα στον άλλον και το μόνο που σκέφτονται το βίντεο που βλέπουν στο κινητό ή το τι θα γράψουν στο Facebook? Χειραγωγούμενα άτομα γίναμε. Μας ενδιαφέρει μονάχα πώς θα περάσουμε μερικές καλές προσωπικές στιγμές και τίποτα άλλο. Στα 60, στα 70, στα 80 χρόνια ζωής που έχει ο καθένας, είναι λίγες οι στιγμές που περνάει καλά. Ας μονιάσουμε, ας βοηθήσει ο ένας τον άλλον, να δώσει το χέρι ο ένας τον άλλον, να βγούμε από το βούρκο. Αυτός είναι βούρκος. Δεν είμαστε στο τίποτα, είμαστε στο μηδέν. Και όσο είμαστε στο μηδέν, παράγουμε μηδέν. Ας ανεβάσουμε τα μάτια προς τα πάνω, να δούμε τον ήλιο που βγαίνει. Πάση περιπτώσει, έχουμε πολλά να λέμε στο χειμώνα που έρχεται. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, για όποιον φίλο ή φίλη θέλει να βγει στον αέρα, να ακούσουμε τη φωνή του, να μας πει και εκείνος, να μην είναι ένας μονόλογος, να μην λέμε μόνο για να λέμε εμείς. Είναι πολλοί οι μοναχικοί άνθρωποι που θέλουν να ακούνε, το καταλαβαίνω. Είναι πολλοί οι άνθρωποι που έχουν αγανακτήσει πια να λένε και να λένε και να λένε και να μην γίνεται τίποτα. Τους καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά η ζωή δεν σταματάει. Η ζωή είναι ένα ποτάμι που διαρκώς πρέπει να τρέχει. Θα πάμε σε λίγο μουσικούλα και κάποια διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε μετά στο κεμισή. Ο φίλος σου παίρνει τώρα το τηλέφωνο, θα βγάλουμε το φίλο και θα πάμε με τον φίλο στο κεμισή και στα διαφημιστικά μας μηνύματα. Έχουμε τηλέφωνο. Πάμε να ακούσουμε το φίλο. Σας ακούμε.
3: Καλησπέρα.
4: Γεια σας.
3: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
4: Γεια σου Μάκη.
3: Λοιπόν, δοθήσεις της ευκαιρίας που δίνεται τη δυνατότητα να υπάρχει κι άλλος ο ακροατής, ώστε να υπάρχει ένας διάλογος.
4: Ναι.
3: Και ενδεχομένως και αντίλογος, γιατί εγώ έχω με πολλούς να μιλήσω και να μου λύσουν κάποιες απορίες. Θα θίξω στην αρχή ένα πολιτικό θεματάκι και στη συνέχεια...
4: Συγγνώμη να σε διακόψω σε κάτι. Την ώρα που θα σου πω ότι πάμε για διαφημίσεις, θα περιμένεις το τηλέφωνό σου να μπουν τα διαφημιστικά μηνύματα, ό,τι διαφημιστικά μηνύματα του σήμα του σταθμού και θα επανέλθεις, έτσι.
3: Okay, λοιπόν.
4: Πότε θα σου το πω.
3: Παρακαλώ τους ακροατές που επί χρόνια μου κάνουν επιθέσεις, όταν τελειώσω το θεματάκι το πολιτικής φύσεως, θα παρακαλούσα να βγει κάποιος στη γραμμή, είτε είναι μια κυρία είτε είναι κάποιοι κύριοι. Εγώ θα τους περιμένω.
4: Ναι.
3: Όμορφα και ωραία να κάνουμε ένα διάλογο.
4: Εδώ είμαστε.
3: Πάω λοιπόν στο πολιτικό. Αν και πιστεύω δηλαδή ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο φθινόπωρο, μέχρι τα Χριστούγεννα θα γίνουν εκλογές. Αυτή την εντύπωση έχω.
4: Πολλοί έχουν την ίδια, πολλοί έχουν την ίδια με εσάς γνώμη. Πολύ.
3: Θα παρακαλέσω λοιπόν όλους τους ψηφοφόρους και κυρίως τους συνταξιούχους, μέσα στους οποίους είμαι και εγώ, μη φοβούνται ότι θα χάσουν τη σύνταξή τους. Η σύνταξη ούτως ή άλλως έχει πάει στα τάρταρα. Εδώ από το 10 και μετά. Λοιπόν, ο βρεχμένος στη βροχή δεν τη φοβάται. Αν λοιπόν ακόμα και τώρα συνάδελφοι συνταξιούχοι φοβάστε μη σας κόψουν τη σύνταξη και περιμένετε να μας κυβερνάει πάλι αυτή η κυβέρνηση που έχει φτάσει τις τιμές στα ύψη. Είναι υπτάμενα τα τυριά, τα κρέατα, πετάνε, τα κοιτάζουμε από κάτω να δούμε πού στο καλό θα σταματήσουμε.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, είμαστε η χώρα που έχει σχεδόν την πιο ακριβή βενζίνη, σχεδόν λέω.
4: Θα σας διακόψω λιγάκι να πάμε στα μηνύματα και τα ξαναλέμε, περιμένετε.
3: Οκ, okay, περιμένω.
1: Ελλάδα Sports.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Η ώρα είναι 11.30.
8: Τσιγαράκι,
9: μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
10: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
12: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
13: Εγώ 7.
14: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
11: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042 459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα όπως πάντα στην πόρτα σας.
15: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβλάκης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042459. WhatsApp 698 342 0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
16: Λέει στους συνταξιούχους, μην κάνετε όλοι συνταξιούχοι και τρέχετε στους δικηγόρους για να διεκδικήσετε τα χαμένα. Αν έστω και μία υπόθεση εκδικαστεί και δικαιωθεί, θα δικαιωθείτε όλοι. Αυτό ξεστομίστηκε από στόμα πρωθυπουργού. Και όταν λοιπόν δικαιώθηκαν κάποιοι που είχαν προσφύγει,

0: μόνο εσείς, δεν, ακόμα δεν έχει βγει. Τώρα, αν θα βγει, θα τον βάλουμε. Θα σας πω.
1: Περιμένω πάντως.
0: Θα σας πω.
1: Να δω πότε.
0: Μπορεί, είναι και ιδιαίτερη μέρα σήμερα, Δευτέρα.
1: Θέλω να μου δικαιολογήσουν με συγκεκριμένα στοιχεία το λόγο ή τους λόγους που μου κάνουν επιθέσεις. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός βλέπω ότι κινείται τώρα ραγδαίος. Τρέχουμε. Αλλά το πουλάκι πέταξε. Το Champions League πέταξε. Και ακούω μεγάλα λόγια ότι θα πάμε τελικό Europa. Παρηγοριά στον άρρωστο, λέω εγώ, μέχρι να βγει ψυχή του. Εδώ δεν μπορέσαμε να περάσουμε την Αϊμέγεν. Και ήθελα να ξέρω.
0: Η Αϊμέγεν ήταν πολύ καλή ομάδα. Αυτό που παρουσίασε ήταν πολύ καλύτερο από ότι ήταν ο Ολυμπιακός.
1: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Αλλά τον κύριο Μαρινάκη όμως, ποιος τον κίνησε, ποιοι τον κοιμήσανε, που πιστεύω θα του λέγανε ότι θα περάσουμε την Αϊμέγεν με αυτούς τους παίκτες.
0: Προφανώς αυτοί που είναι δίπλα του.
1: Άρα λοιπόν, και ο προπονητής μέσα.
0: Ένας πρόεδρος δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, δεν μπορεί να ασχολείται με όλα, να έχει και τις δουλειές του, να έχει και τα.
1: Δεν ρίχνω ευθύνη στον πρόεδρο. Ρίχνω ευθύνη στους γύρω και κυρίως στο τεχνικό team, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι υπεύθυνο για την απόδοση της ομάδας. Ότι η απόδοση θα παρουσιάσει μέσα στο γήπεδο. Και η απόδοση που παρουσίαζε ο Ολυμπιακός από την αρχή των φιλικών μέχρι το τελευταίο παιχνίδι δεν ήταν απόδοση για να περάσει η ομάδα.
0: Όλο το δεύτερο γύρο τουλάχιστον του προηγούμενου πρωταθλήματος ήταν η ίδια κατάσταση. Για να μην πω όλος ο χρόνος.
1: Ποιος ακούει ποιον. Και κακός που ανανέωσε και στο Ζέλσον και στο Τζιτίνιο. Δημοσθένη μου, κάποτε είχα βγει ένα μεσημέρι μετά από πολύ καιρό το Θέμη.
0: Ναι.
1: Και είπα ότι εγώ, εμένα δεν μ' αρέσει ο Τζιτίνιο.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει ο Ορτέγκα. Αν ήσουν τότε και άκουγες την επίθεση που δέχτηκα, γιατί έκρινα δύο ποδοσφαιριστές, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν κάνουν για τον Ολυμπιακό ή δεν προσφέρουν στον Ολυμπιακό όσα μας λένε ότι προσφέρουν.
0: Έχουμε έναν φίλο που θέλει να μπει και αυτό στην παρέα μας.
1: Πιστεύω να είναι ένας.
0: Είναι, ποιος είναι? Μας ακούτε?
2: Ναι, ακούω. Ο Βασίλης είμαι από τον Πλανταμόνα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Για πες με, αν και εσύ δεν μου κάνεις επιθέσεις ιδιαίτερες.
0: Εγώ
2: δεν
0: φίλο
2: κάνω επιθέσεις, εγώ παίζω αμυντικά, ρε φίλε. Εσένα ποιος επιτίθεται, ρε μάγε, εσένα?
1: Θες να σου πω?
2: Όχι, να μου πεις.
1: Okay, αφού με ρωτάς θα σου πω. Χωρίς όνομα, θα καταλάβεις όμως.
2: Όχι, με ονόματα, ρε φίλε, με ονόματα.
1: Λοιπόν,
0: καλό είναι να λέμε και τα ονόματα για να ξεκαθαρίζουμε τις σχέσεις μας.
1: Ο Κορίνθιος, Θανάση, δεν τον λένε?
2: Ρε φίλε, μπορεί να σου επιτίθεται ο Κορίνθιος, μπορεί να σου επιτίθεται ο Παντρινός, μπορεί να σου επιτίθεται ο Πλανταμόνιος. Παίξε με τρία χαφ να τους κόβεις τις επιθέσεις στο κέντρο, ρε φίλε.
1: Άσε με.
2: Γιατί αφήνεις την άμυνά σου άδεια και με τρύπα και παίρνουν στην επίθεση άνθρωποι να.
1: Γιατί δεν με αφήνεις, δεν με ρώτησες.
2: Αν δεν απαντάς, λες με μου επιτίθεται ο Κορίνθιος. Και όπως σου λέω, για να σταματήσεις τις επιθέσεις, παίξε με τρία χαφ, ρε φίλε.
1: Όχι, παίζω επίθεστο.
2: Λοιπόν. Άρα δεν σου επιτίθονται αυτοί, εσύ επιτίθεσαι σε αυτούν
1: ως. Άσε με να ολοκληρώσω για να καταλάβεις το πνεύμα μου.
2: Πες ό,τι θέλεις, εγώ δεν σου κρατάω το στόμα κλειστό.
1: Λοιπόν, βγαίνει, Δημοσθένη, μιλάω με σένα. Ακούει ο Βασίλης και ότι όποια στιγμή νομίζει ότι πρέπει να επέμβει, θα επέμβει. Λοιπόν, προτού καν, μετά από πολύ καιρό αφού βγήκα, βγαίνει ο συγκεκριμένος και λέει, αυτός θα καταστρέψει την εκπομπή. Εγώ είμαι αυτός. Αυτός είναι σαν την αραβωνιάρα. Πρόσεξε με, είπα αραβωνιάρα. Ότι αλλιώς παρουσιάζεται στην αρχή και αλλιώς εξελίσσεται στην πορεία. Αυτά είπε ο κύριος Θανάσης για μένα.
2: Και επειδή είπε ο Θανάσης αυτά για σένα, απόδειξε το αντίθετο εσύ στον αέρα, ρε φίλε. Ξέρεις τι έχουν πει για μένα. Για μένα έχεις ακούσει τι έχουν πει στον αέρα. Έχω δώσει σημασία εγώ σε κανένα, ναι.
1: Δεν σ' άκουσα εσύ, Βασίλη, τι είπες τώρα.
2: Εσένα, αν σου έχουν πει αραβωνιάρα ή οτιδήποτε άλλο, απέδειξε ότι δεν είσαι αυτά που λένε.
1: Καλά.
2: Λοιπόν, γιατί τα βάζεις με αυτούς

0: Και δεν τα βάζει με τον εαυτό σου που δεν μπορείς να τους αποδείξεις με επιχειρήματα ότι κάνουν λάθος. Για μένα ξέρεις τι έχουν πει στον αέρα, έχεις ακούσει. Έχω δώσει εγώ καμιά σημασία.
1: Βασίλη, για σένα μπορείτε να είπε ένας, ενώ για μένα βγαίνει
0: και έχουν πει ρε φίλε. Ο ποιητής, ο φιλόσοφος, ο έτσι ο αλλιώς ο Ζαλάδας. Εγώ τους ακούω και γελάω ρε μάκη.
1: Μισό λεπτό ρε στη Βασίλη. Για σένα όμως δεν έχουν πει μην τον βγάζετε στην εκπομπή να παίρνουν συγκεκριμένα.
0: Ναι, έχουν πει πολλές φορές.
2: Καλά, δεν είναι δικαίωμα, καθενός να επιβάλλει αν θα βγει ή δεν θα βγει. Εδώ δεν υπάρχει κρυσάρα για να βγαίνει ή να μην βγαίνει. Όποιος πάρει τηλέφωνο βγαίνει. Να στείλουμε χαιρετήσματα. Μισό λεπτό. Να στείλουμε χαιρετήσματα στον Δημήτρη. Που μας λέει ότι είναι στον Ατλαντικό Αζόρες.
0: Πέτσε να μην σηκώσει άγκυρα του τα
2: πάντα. Και μας στέλνει συγχαρητήρια για το σταθμό.
1: Καλά, μπράβο,
2: μακάρι να είμαστε κι εμείς στις Αζόρες.
0: Πέσου να αράξει εκεί, πέσου, μην κάνει προς τα δω, γιατί κρατικοποιείται και το νερό του τα είπαμε και χθες. Και θα πλέει τα πόδια του με σπράιτ να του έρχονται πιο φθηνά. Πέσου να κάτσει εκεί.
2: Σε λίγο θα φτάσει το νερό να είναι πιο ακριβό από το κρασί.
0: Από και από το σπράιτ. Μάγκη, πόσο χρόνο είσαι, ρε.
1: 73.
0: Και στα 73 σου νιώθεις την ανάγκη να δώσεις εξετάσεις στον Κορίδιο, στον Πατρινό, στον Κρητικό και στον Πλαταμόνιο.
1: Όχι. Δεν δίνω
0: λοιπόν, εξετάσεις. Λοιπόν, τι βγαίνεις και παραπονείσαι συνέχεια, ότι σου επιτίθεται, τις έχεις δώσει τις εξετάσεις σου όταν ήσουν στην ακμή σου. Βαθμολογήθηκες με καλό βαθμό.
1: Περίμενε Βασίλη, εγώ δεν περίμενα να βγεις εσύ γιατί με σένα δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ.
0: Εγώ βγήκα επειδή και εγώ δεν έχω με σένα κανένα πρόβλημα για να προσπαθήσω. Μπας και σ' αλλάξω αυτή τη φαντασίωση που έχεις ότι νιώθεις επιτιθέμενος από τους πάντες.
1: Περίμενε, βγαίνει ο Γιώργος από το Πενίδη. Με είπε αν θέλει να, γιατί ο παίκτης στο μπάσκετ. Θα ήθελα στη θέση, για έναν συγκεκριμένο παίκτη που παίζει στον Ολυμπιακό, θα ήθελα στη θέση κάποιον καλύτερο.
0: Να. Και επειδή σε αν θέλει να.
1: Αλλά, όχι ρε εσύ, όπα.
0: Τι είσαι ρε Μάγκη.
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Αν για μένα πεις ότι ένα βράδυ με είδες με γόβες χειροτάγουνες και καλτσόγγες ζαριέρες στη Συγκρού, θα σε πιστεύεις κανείς.
1: Βασιλάκη, εγώ δεν θα
0: έχεις να εντύπωση ότι εγώ θα παραξηγηθώ. Ξέρεις γιατί. Γιατί δεν θα ισχύει και Κορόιδο θα πιαστείς εσύ που το λες. Όχι εγώ που με χαρακτηρίζεις.
1: Πες μου το λόγο που βγαίνουν η κυρία Αναστασία, ο κύριος Γιώργος από το Μενίδη, ο κύριος Θανάσης από την Κόρυνθο, που δεν θέλουν να βγαίνουν. Γιατί? Από αυτούς περιμένω να βγουν.
0: Φίλε, μπορεί να μην τους αρέσει ο ήχος της φωνής σου.
1: Μα και εμένα δεν μου αρέσει να
0: βγουν. Βελτίωσε, πέσουσα κι εσείς. Ούτε και εμένα μου αρέσει, δεν πέσουσα.
1: Δεν θέλω να τους πω, να πω στον παραγωγό. Μην τον βγάζεις αυτόν, γιατί δεν μου αρέσουν οι απόψεις.
0: Γιατί δεν το λες.
1: Δεν έχω το δικαίωμα.
0: Άμα δεν μπορείς να το πεις εσύ
1: δικαίωμα,
0: και μπορούν αυτοί, κάνε τον Κορόιδο τότε ρε Μάγκη. Ή πιες τιμωλία να ομορφύνει η φωνή σου, εγώ αυτό κάνω. Πιες τιμωλία. Όταν πίνεις κυμολία ομορφαίνει η φωνή σου. Πιες ένα ποτηράκι κυμολία πριν βγεις στην εκπομπή να ομορφύνει η φωνή σου και να μην τους ενοχλείς. Εγώ αυτό κάνω.
1: Δεν είναι.
0: Ρε Μάγκη, παρδάρε στην πλάκα ρε. Παρδάρε στην πλάκα.
1: Λοιπόν, καταρχάς...
0: Ξέφυγε από αυτό το λάσκο που νομίζεις ότι σε κυνηγάνε οι υπόλοιποι ακροάτες.
1: Γιατί δεν το βλέπεις εσύ.
0: Ρε Σιμάκη, είπες προηγουμένως ότι οι τιμές είναι απληστιάστες. Έτσι δεν είπες.
1: Εννοείται.
0: Ποιος τις κάνει απληστιάστες. Αυτός που πουλάει ή εσύ που αγοράζει, ρε φίλε.
1: Και αυτός που πουλάει και εγώ που αγοράζω.
0: Όχι, ρε φίλε, όχι. Τις τιμές στην αγορά τις ρυθμίζει τις ρυθμίζει η κατανάλωση. Και η κατανάλωση είσαι εσύ και εγώ. Όταν βλέπεις ένα είδος να αυξάνεται, μην το παίρνεις, ρε φίλε. Αν δεν φας φέτα για 6 μήνες, δεν παθαίνεις τίποτα.
1: Αφού τα μεγάλα σούπερ μάρκετ έχουν κάνει τις ίδιες τιμές, έχουν ή πας το
0: έτσι. Σε κυνηγάνε και τα σούπερ μάρκετ, ρε μάγκη. Σε κυνηγάνε και τα σούπερ μάρκετ. Έτσι για να επέμβω, ας πούμε.
1: Μας κυνηγάνε όλους, όχι μόνο εμένα.
0: Όχι ρε, κανένας δεν μας κυνηγάει, λοιπόν. Εμείς κάνομαστε κοροϊδά. Όταν βλέπεις τη φέτα 12 ευρώ και πας και την αγοράζεις, την άλλη εβδομάδα θα σου βάλουν 14, ρε φίλε.
2: Καλά να ήταν 12 ευρώ η φέτα. Η φέτα έχει πάει άστα. Η φέτα, η πραγματική.
0: Φέτα για 6 μήνες, δεν παθαίνεις τίποτα. Ξέρεις πόσο θα την πάνε, αν δεν αγοράσουμε για 6 μήνες.
1: Περίμενα, ρε Βασίλη.
0: Θα σου δίνουν δώρο αν ψωνίζεις από 20 ευρώ και πάνω μετά.
1: Λοιπόν,
0: την κατανάλωση, τις τιμές, φίλε, τις τιμές τις καθορίζει η κατανάλωση. Και την κατανάλωση τη ρυθμίζουν οι καταναλωτές. Εμείς είμαστε οι καταναλωτές.
1: Αυτό που λες δεν ισχύει, γιατί το τυρί Καλαβρίτων, παραδείγματος χάρη, που λέτε είτε στο ένα σούπερ μάρκετ είτε στο άλλο, αναφέρω το συγκεκριμένο γιατί το παίρνουμε στο σπίτι μας, έτσι. Λοιπόν, είτε στο ένα πας είτε στο άλλο, η τιμή είναι ίδια.
0: Μην το παίρνεις, ρε Μάγκη. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Όπως ακριβώς σου είπα για τους ακροατές που νομίζεις ότι σε επιτίθενται, μην τους δίνει σημασία. Ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνει και στο τυρί, ρε φίλε. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι νιώθεις κυνηγημένος για τα σούπερ μάρκετ τώρα.
1: Τα μάτατε σε αυτές. Λοιπόν, έχω να πω στους συγκεκριμένους συνακροατές, όταν βγαίνουν και λένε να μην καταρχάς υποβιβάζουν τον παραγωγό. Ο παραγωγός, βγάζοντας έναν ακροατή, είναι σε θέση να κρίνει αν θα τον αφήσει να μιλάει, να συνεχίσει να βγαίνει στην εκπομπή του ή δεν θα βγαίνει. Δεν θα ακούσει.
0: Και πώς το ξέρεις εσύ ότι ο εκπομπάρχης είναι σε θέση να κρίνει, ρε φίλε? Πώς σε δώσεις?
2: Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτό το σταθμό, για να επέμβω εγώ, σε αυτό το σταθμό ουδέποτε, καταρχάς όταν παίρνετε τηλέφωνο δεν βλέπουμε το νούμερό σας, άρα λοιπόν δεν μπορούμε να κρίνουμε το τηλεφωνικό κέντρο ποιος θα βγει ή ποιος δεν θα βγει. Βγαίνουν όλοι. Όποιος έχει να πει ότι πήρε τηλέφωνο και δεν βγήκε, εκτός από αυτούς που είναι ανεδείς, είναι υποτιμητικοί για κάποιον άλλον ή εκφράζονται με μίσος και μισαλοδοξία.
1: Εννοώ για αυτούς ότι ο
0: ακροατής.
2: Αυτοί δεν βγαίνουν. Όλοι οι άλλοι μπορούν να βγαίνουν. Κύριε Μάκη,
0: είναι ραδιοφωνική.
2: Εδώ είναι εγγυημένα ότι κανένας δεν μπορεί να επιβάλλει την σιωπή ή να βάλει τσιρότο σε κανέναν.
1: Εγώ περίμενα πάντως να βγει κάποιος από αυτούς.
2: Μπορεί αυτή την ώρα να κοιμούνται. Μπορεί. Πάντως να ξέρετε, επειδή αυτό το να είμαστε συγχρόνως τρεις στον αέρα και να μιλάνε και μεταξύ τους οι ακροατές, θα συνεχιστεί και στις εκπομπές του μεσημεριού και με τον Θέμη. Θα συνεχιστεί και στις εκπομπές της Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής 5 με 6 με τον κύριο Καραμπεσίνη, από τον οποίο θα μάθετε και θα, μάλλον όχι θα μάθετε γιατί είναι κακός όρος, θα ακούσετε πράγματα που ίσως δεν τα έχετε ξανακούσει. Θα ακούσουμε πράγματα που θα τα ακούσουμε και για πρώτη φορά.
0: Τελικά από ό,τι καταλαβαίνω, Δήμο, εσύ δεν πάει να φτιάξεις ραδιοφωνικό σταθμό, ρε φίλε. Τη Μητρόπολη Αθηνών πας να συγκροτήσεις.
2: Αν λέγεται έτσι, ας το πούμε Μητρόπολη. Δεν μας είναι.
0: Να μας βάλεις όλους στο ιερό της Εκκλησίας.
2: Εγώ πάω να φτιάξω μια μεγάλη παρέα που να τη ζηλεύουν πολύ. Μια παρέα που να εισφέρει στο κοινωνικό σύνολο.
0: Αλλά
2: και όχι μόνο να εισπράττει.
0: Δεν θέλει να τον ζηλεύουν ο Μάγκης, γιατί του κάνουν επιθέσεις με τα λιγκορίδη.
2: Κοίταξε, θα το δούμε. Μας έθεσε το θέμα του, μα το αίτημά του, το έθεσε το αίτημά του και καλά έκανε που το έθεσε ο Μάγκης. Θα το δούμε στην πορεία και θα επαναφέρουμε στην τάξη, αν είναι πράγματι έτσι τα γεγονότα, θα επαναφέρουμε τους κυρίους ή τις κυρίες.
0: Μαγί, Ποιο πρέπει να κάνει φορτοδίκη ο Ολυμπιακός, φίλε, και ποιο πρέπει να πει. Να αυτό αυτός
2: να ωραίο.
0: Πώ δεν βλέπει τον Αρμένη.
1: Ακού, χτύπησε την ευαίσθητη χορδή. Φορτοτική
0: τον Αρμένη. Ο Αρμένη πώ τον βλέπει, θα παίξει μπακ.
1: Άμα δεν τον δούμε στο γήπεδο, εγώ θα κρίνω αυτούς που έχω δει.
0: Τι κάνεις ρε Μάγκη, δεν βλέπεις, δηλαδή έρχονται παίξεις στον Ολυμπιακό και δεν τους γνωρίζεις από πριν.
1: Περίμενε. Ερώτησες για φορτωτική. Αυτός που ήρθε τώρα, δεν γίνεται να τον φορτώσεις αμέσως. Έχουμε όμως που για φόρτωμα.
0: Για πες μου ονόματα που είναι για φορτωτική ρε φίλα.
1: Δέλσον.
0: Να δω αν συμφωνούμε.
1: Δέλσον.
0: Ο Μαρινάκης είναι για φορτωτική.
1: Χρειάζεται ενταλίκα.
0: Γιατί είναι δεφορμέ αυτός. Και γερανό μαζί. Για τελευταία είναι δεφορμέ. Ο Μεντιλίμπαρ θα τον κρατήσει στο Μεντιλίμπαρ.
1: Εγώ ήθελα να φύγει. Για να είμαι ειλικρινής.
0: Ήθελες να φύγει.
1: Αν με τους παίχτες που θα πάρει φτιάξει κάτι καλύτερο, να το δω και να μην το πιστέψω.
0: Άμα φτιάξει καλύτερο ρομάκι, είναι αυτονόητο δεν θα φύγει. Αλλά εσύ πώς τον κόβεις.
1: Δεν τον κόβω.
0: Έτσι, επειδή ξέρω ότι διαβάζεις τη γυαλά, πώς τον κόβεις, θα πετύχει.
1: Παράταση παίρνει.
0: Ζωής.
1: Μέχρι τον Οκτώβρη.
0: Γιατί είναι και λίγο μεγάλος αυτός.
1: Είναι πιο μικρό.
0: Λιμοσένη, ξέρεις ότι και με το Μεντιλή, παρσυνομήνικοι είμαστε. 133 είναι κι αυτός.
2: Ναι. 100 παρά 33.
0: Έτσι, ο Μάγκης είναι λίγο μεγαλύτερος. Μάγκη, 100 παρά 30 είσαι.
1: 100 παρά 27.
2: Έχουμε στην αναμονή την κυρία Αναστασία, που όταν ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνα ολοκληρώσει, θα βάλουμε και την κυρία Αναστασία να μας ακούσουμε, γιατί...
1: Να σου πω και τους άλλους. Είπαμε.
0: Ναι, ρε Μάγκη, λέγε ρε Μάγκη, έλα.
1: Δέλτσον, Τσικίνιο, Γκαρσία.
0: Αυτοί πάνε σε θέσεις αριθμημένες ή καρότσα κατευθείαν.
1: Καρότσα κατευθείαν.
0: Έγινε, καρότσα. Σημειώνω, λέγε.
1: Περίμενε τώρα γιατί να θυμηθούμε.
0: Έλα ρε, δεν τους έχεις γραμμένους στο Δευτέρι.
1: Στον εγκέφαλο έχει Βασιλή, ο εγκέφαλος του από 70 συν. Δεν κρατάει εύκολα.
0: Μάγκη, δεν σε βλέπω καλά. Διακρίνω σημάδια Αλτσχάιμερ, φίλε. Συγκεντρώσου.
1: Δώσουμε την κυρία Αναστασία τώρα και άσε τα αυτά. Εμείς τα λέμε άλλη φορά.
0: Η κυρία Αναστασία είναι καταπληκτική, είναι αρχαιότερη από όλους μας. Εγώ δίνω την καλή νύχτα μου σε όλους και στην κυρία Αναστασία με μεγάλη χαρά. Δημοσθένη, είσαι καταπληκτικός ρε φίλε, είσαι καλός άνθρωπος. Γι' αυτό μιλάω κάθε μέρα μαζί σου.
2: Να είσαι καλά.
0: Είσαι δημοκράτης και εσύ να είσαι καλά. Μάκη, παίξε με 3 χαφ για να κόβεις τις επιθέσεις που σου κάνουν στο κέντρο, φίλε.
1: Το Πλαταμόνιος έπρεπε να το κρατήσεις, αλλά...
0: Το Πλαταμόνιος μου το έχεις βγάλει εσύ και μου αρέσει. Το για κρατάω. Σε κάποιες εκπομπές με χαρακτηρίζουν Πλαταμόνιο. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ. Μάγκη, παίξε με 3 χαφ και βγες στην επίθεση εσύ απέναντι σ' αυτούς με τα πλάγια μπακ, φίλε. Έχεις και τη γραμμή για ρεύμα που σε βοηθάει για να μην τρως αντεπιθέσεις. Λοιπόν, τα λέμε, Μάγκη.
2: Καλό βράδυ. Πάμε τώρα, θα βάλουμε την κυρία Αναστασία στην παρέα μας. Καλησπέρα κυρία Αναστασία.
3: Καλησπέρα σας.
2: Εδώ έχουμε τον κύριο Μάκη που παραπονείται. Να το λύσουμε και αυτό για να μονιάσουμε και να μην έχουμε παράπονα.
3: Ναι, έπρεπε να χρησιμοποιήσετε άλλο ρήμα από το παραπονείται.
1: Δεν λοιπόν, ακούγεται όμως.
3: Να πω πράγματι, γιατί μαζί σας έχω μιλήσει νομίζω μια φορά.
1: Α, τώρα ακούγεται.
2: Ναι.
3: Μ' ακούτε?
2: Ναι, σας ακούμε, ναι.
3: Λέω
2: ναι.
3: Μαζί σας έχω μιλήσει μια φορά, μου φαίνεται.
2: Ναι.
3: Είμαι και βραχνιασμένη, πολλοί έχουν μετριωμένη, αλλά δεν γινόταν να μην απαντήσω. Λοιπόν, ο κύριος Μάγκης, πριν από πόσα 10-12 χρόνια ήτανε.
2: Συγγνώμη, έχουμε και τον κύριο Γιώργο σε αναμονή από το Λονδίνο.
3: Α.
2: Για να απαντήσει και στον κύριο Μάκη, ναι, μόλις τελειώσει η κυρία Αναστασία. Ναι.
3: Θα πω όσο
2: ολοκληρώστε, κυρία Αναστασία.
3: Τότε λοιπόν ο Φορτούνης είχε βγει πρώτος σκόρε με 17 γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Μάκης βγήκε και τι είπε, ξέρετε? Ο Φορτούνης έπρεπε να είχε φύγει από χτες.
1: δεν το είχα πει για το Φορτούνι. Το εξήγησα αυτό,
3: λοιπόν,
1: κυρία Αναστασία.
3: Παρακαλώ, μην του να μην με διακόπτει.
2: Ακούγεται, ακούγεστε, σας ακούει.
3: Ωραία. Λοιπόν, για αυτό έχει και το λέει έτσι γιατί θέλει να το πει. Ρωτήστε παλιούς συνομιλητές σας από άλλο σταθμό που ήμασταν να σας το πει. Και εκτός από το Φορτούνι είπε άλλους δύο, δεν θυμάμαι, έναν μπακ που είχαμε πάρει, δεν θυμάμαι, άλλους δύο. Λοιπόν, εκτός αυτού, να κερδίζουμε 5-0 Ολυμπιακός. Και πηγαίνει η μπάλα λίγο δεξιά, τρέχει ο παίκτης να την προλάβει, δεν την προλαβαίνει. Θα κάνει παρατήρηση ο κύριος Μάκης. Αυτός εκεί έτρεξε, λίγο δεν μπορούσε να απλώσει το χέρι του να πιάσει την μπάλα. Αυτό το λέω σαν παράδειγμα γιατί το έχει κάνει μια φορά. Αλλά είναι ικανός 5-0 να κερδίζεις. Θα βγάλει τέτοια γκρίνια. Ρωτήστε όσους βρείτε και μιλάνε από παλιά. Εγώ δεν έχω, ούτε τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε το πώς διαχειρίζεται έστω κάτι αν δεν είναι καλό.
2: Εσείς δηλαδή η ένστασή σας είναι στην γκρίνια που βγάζει. Η ένστασή σας είναι στην γκρίνια που βγάζει.
3: Κοιτάξτε, δεν είναι μια απλή γκρίνια. Τώρα όταν κερδίζεις με 3 και με 4 γκολ, δεν μπορείς να βγεις και να θυμηθείς ότι ο άλλος δεν πρόλαβε λίγο την μπάλα.
1: Αναστασία, τι λες, όταν κερδίζαμε και έβγαινε ο Ηρακλής αντίπας και έλεγε «Για πες μας κύριε Μάκη, είσαι ευχαριστημένος», τι του έλεγα εγώ. Αυτό έλειπε να μην είμαι ευχαριστημένος. Και εσύ τώρα μου λέτε ότι κερδίσαμε 5-0 και εγώ έκανα. Τι να πω τώρα.
3: Λοιπόν, εγώ ξαναλέω γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το παραδεχτεί ο κύριος. Ρωτήστε παλιούς συνομιλητές.
1: Θα το διαπιστώσουν η παραγωγή που έχω κάνει λάθη, που πράγματι έχω κάνει πολλά λάθη για κάποια κριτική που έχω κάνει σε διάφορους παίκτες και έχω πέσει έξω. Και το μεγαλύτερο μου λάθος είναι ότι πόνταρα πολλά στο σουρλί των πιτσιρικά που είχαμε. Και αυτό ψάχνεται, δεν ξέρω πού παίζει τώρα και αν παίζει. Έχω κάνει πολλά λάθη. Αλλά έχω πέσει και σε πολλά μέσα. Δεν γίνεται όταν κάνω κριτική αμέσως μόλις δω έναν παίκτη να μην πέσω έξω. Εσείς όμως περιμένετε, βγαίνεις κυρία Αναστασία στον Κότζο και λες λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Γιατί μίλαγα εγώ, με χαρακτήρισες ποντίκι και σου λέει ο κύριος Κότζος, ούτε ο κύριος ο Βερβελές είναι γάτος, ούτε ο κύριος Μάκης είναι ποντίκι ή εμείς εδώ.
3: Αυτό εγώ το είπα για τον κύριο Κότζο που έλειπε ο Βερβελές. Ναι. Έλεγε τα δικά του, τον κύριο Γκότζο. Φιλικά,
1: όχι,
3: ακούστε με,
1: ναι,
3: φιλικά,
1: ναι,
3: τον έχω χαρακτηρίσει,
1: ναι,
3: σουπιά. Εγώ βάζω τίτλους. Τον κύριο από το, τον κύριο Βασίλη, από τον Πλαταμόνα, τον έβγαλα με τη δεύτερη φορά που τον άκουσα, σοφό. Εγώ βάζω κάποια στίγματα. Ο κύριος λοιπόν που θέλει να πει αυτά που λέει είναι, δεν, άλλο να είναι γκρίνια. Εδώ μιλάμε, σας λέω, να κερδίζεις με 5 γκολ και να βγαίνει μετά και να λέει γιατί δεν έγινε αυτό.
1: Μα
3: λοιπόν,
1: δεν
3: θα συνεχίσω
1: αυτό
3: παραπάνω.
1: Μα δεν είναι, αυτό δεν είναι συγκεκριμένο στοιχείο.
2: Ωραία, να το λήξουμε εδώ, να το λήξουμε εδώ. Η κυρία Αναστασία δεν είναι κάτι επιπροσωπικού. Δεν είναι κάτι, από ό,τι διαπιστώνω, δεν έχει επιπροσωπικού.
1: Το
2: για το χαρακτήρα.
1: Να κάνω κριτική σε κάποιον.
2: Είναι ίσως για κάποιους λόγους.
3: Κοιτάτε, θα το πω για τελευταία φορά.
2: Φύλαθλους οπαδικούς.
3: Δεν κάνει κριτική.
2: Ναι.
3: Η κριτική του είναι πώς το λένε. Πάρ' του το κεφάλι. Δεν δέχεται.
1: Συγγνώμη,
3: άμα βγουν κάποιοι άλλοι, ας βγουν τώρα, αν υπάρχουν που μας ακούνε, να
1: βγουν.
3: Μόλις ακούσουν ότι ο κύριο Μάκης.
2: Ωραία, ωραία. Κυρία Αναστασία, ας ολοκληρώσουμε.
3: Ναι, ναι.
2: Σας ευχαριστούμε που παρενεύετε. Θα να βάλουμε και τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ πάντως.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Γεια.
2: Πάμε τώρα να πάρουμε και τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο. Από...
1: Ναι, περιμένω.
2: Ας μας δώσει τηλεφωνικό κέντρο τον κύριο Γιώργο. Έχουμε τον κύριο Γιώργο στο το Λονδίνο.
4: Ναι.
2: Σας ακούω.
1: Περιμένω. Λοιπόν,
4: ναι, καλημέρα. Λοιπόν, δεν μου λες ρε Μάκη, ρε φίλε Μάκη, για πες μου κάτι. Ποιος σου δώσε το δικαίωμα εσένα που βγήκε στο σταθμό του κυρίου Τσοπαγιάρη που μιλάς, πριν μια εβδομάδα, όταν βγήκε ο Θοδωρής.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Να μ' ακούσουμε.
5: Ένας.
4: Εγώ δεν έχω πει ποτέ να μην βγαίνεις. Εγώ κάνω κριτική. Έχω κάνει κριτική σε σένα όταν βγήκε στον Κότζο, στον Over FM και γύρισες και είπες, το άκουσα με τα αυτιά μου. Και μάλιστα, εάν θυμάσαι, είχα βάλει και ένα στοίχημα και έκανες 3 μήνες να βγεις. Γιατί βγήκα τότε και είπα, χαρίζω 2 γκολ στον ΠΑΟΚ αν ο Ολυμπιακός κερδίσει με 2-0, το θυμάσαι νομίζω. Εγώ θα βγω και θα πω ότι ο Μάξ έχει δίκιο και έφαγε 3, το θυμάσαι.
6: Αυτό που κολλάει τώρα.
4: Μισό λεπτό. Η κριτική μου λοιπόν ήταν όταν σε άκουσα ότι είπες ότι σε ένα πρακτορείο, εγώ με τα αυτιά μου το άκουσα, στη Νέα Σμύρνη βρήκε στο Φορτούνι κατά σύμπτωση και εξηγούσες εσύ στο Φορτούνι πώς θα παίζει μπάλα. Αυτό εμένα με ξεπερνάει. Δεν μπορώ να δεχτώ κανέναν, μα κανέναν φιλαθλό, να πει ότι εγώ πήγα σε αυτό το παίκτη, σε αυτό το παικταρά που λεγόταν Φορτούνις τότε, και σήμερα μπορεί να λέγεται, ξέρω εγώ, ας πούμε Γκουστάβο Σά, λέω ένα όνομα, ή Ελκαμπή, και να βγει κάποιος Μάκης ή κάποιος Γιώργος από το Λονδίνο, επειδή παίζει μπάλα μέχρι τα 75 όπως έχεις πέσει, να εξηγήσεις αυτόν πώς θα παίζει. Εγώ δεν το δέχομαι.
6: Επειδή είπες ότι θα το εμφανίσεις το ηχογραφημένο, θέλω σε παρακαλώ να εμφανίσεις αυτό που είπες τώρα. Να εμφανίσεις.
4: Αν το εμφανίσω τώρα, αυτή τη στιγμή να το εμφανίσω, τι θα πεις. Τώρα που μιλάμε, αν το εμφανίσω, τι θα πεις.
6: Ναι, περίμενε.
4: Πες μου, τι θα πεις, να εμφανίσω τώρα. Δώσ' μου 2 λεπτά να στο εμφανίσω. Ναι. 2 λεπτά.
6: Έχει.
4: Για να δεις με ποιον μιλάς, γιατί δεν έχεις καταλάβει ακόμα με ποιον μιλάς. Νομίζω ότι μιλάς με κανένα παιδάκι.
6: Ποιος είπε αυτό, περιμένω. Γιατί δεν έχω πει αυτά. Γι' αυτό περιμένω.
4: Τι έχεις πει.
6: Να σου πω,
4: δεν το είπες αυτό, ότι τον πέτυχες σε ένα πρακτορείο στη Νέα Σμύρνη κατά σύμπτωση και του εξήγησες πως πρέπει να παίζει τη θέση του 10. Το έχεις πει ή όχι.
6: Περίμενα να ακούσεις. Λοιπόν,
4: ναι, περιμένω.
6: Το φορτούλι μέσα. Όμορφα και ωραία. Έβλεπα το φορτούλι, είναι εξαπλωμένος σε μια καρέκλα εκεί αραχτός και στέλνει μηνύματα.
4: Ναι.
6: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα τους άλλους κατά το φορτούνι. Γιατί παίζει ρόλο και η ατμόσφαιρα.
4: Μιλά λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ.
6: Α, λοιπόν, εγώ δεν περίμενα ότι στο συγκεκριμένο πρακτορείο που είμαι 50 μέτρα από το σπίτι μου, ότι θα έβρισκα κάποιον, κάποια βεντέτα του Ολυμπιακού, να το πω, ή τον αρχηγό. Τον βλέπω έτσι λοξά, προφίλ, του λέω του πράκτορα, ο Φορτούνης είναι. Μου λέει ναι. Πάω και τον πλησιάζω, χαμογελαστός, και του λέω να δω. Γι' αυτό θέλω, παίζει ρόλο και ο τρόπος που το λες, η ατμόσφαιρα, γιατί δεν τα δίνεις όλα μες στο γήπεδο. Είσαι αρχηγός του Ολυμπιακού. Αυτό το γιατί δεν τα δίνεις όλα μες στο γήπεδο. Και τι μου είπε, θέλετε να τσακωνούμε. Η απάντησή του, εγώ του είπα να τσακώνετε. Είπα, γιατί δεν τα δίνεις όλα μες στο γήπεδο. Η μπάλα που ξέρεις εσύ, δεν την ξέρει κανένας Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και κουβέντα στην κουβέντα,
4: λοιπόν,
6: χαμογελάσαμε και δύο.
4: Μισό λεπτό, Μάκη, επειδή σε ακούω πολύ χαμηλά. Λίγο πιο δυνατά,
6: ναι.
4: Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ.
6: Δεν μ' άκουσες.
4: Δεν σε ακούω, σε ακούω ότι σαν αρχηγό του Ολυμπιακού σε χάνω. Δηλαδή σε ακούω πολύ χαμηλά. Σαν να σε ακούω στο βάθος, δεν ξέρω πού είσαι.
6: Θέλω να μου πεις αν μ' ακούς τώρα.
4: Ναι, λίγο καλύτερα.
6: Λοιπόν, μπαίνω λοιπόν στο πρακτορείο.
4: Ναι.
6: Με τίποτα δεν περίμενα ότι θα υπήρχε μέσα ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Τον βλέπω
4: ναι.
6: Προφίλ. Μου πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να είναι ο Φορτούνης, αλλά δεν ήμουν και σίγουρος ότι θα ήταν στο πρακτορείο.
4: Τέλος πάντων, ήταν ο Κώστας. Πάμε παρακάτω, στην ουσία πάμε.
6: Και ρωτάω τον πράκτορα, είναι ο Φορτούνης. Ο Κώστας ο Φορτούνης είναι. Μου λέει ναι. Και πάω χαμογελαστός δίπλα και του λέω ελεύθερο του λέω. Εγώ είμαι, ήμουν 70 χρόνων τότε. Αυτός ήταν 3-4 χρόνια μικρότερος. Ήταν σαν να μίλαγα στο εγγόνι μου, να το πω έτσι. Χαμογελαστά.
4: Ναι.
6: Και του λέω, ρε εσύ, για δεν τα δίνεις όλα μέσα στο γήπεδο. Και τι μου είπε, η απάντησή του, θέλετε να τσακώνομαι. Όχι, του λέω, δεν θέλω να τσακώνεσαι. Την μπάλα που ξέρεις εσύ, δεν την ξέρει κανένας Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και θέλω αυτό το πράγμα να το βγάζεις μέσα στο γήπεδο. Πού ένωσα εγώ οδηγίες πώς να παίζει. Πού είναι εσύ, Γιώργο, μ' ακούς?
4: Ναι, σ' ακούω, πες μου.
6: Δεν έχω τίποτα άλλο να πω και είπαμε διάφορα μετά.
4: Άκουσα ένα φίλε Μάκη, θα σου το πω μια φορά. Θα σου το πω μια φορά. Δεν ξέρω γιατί το δημιουργείς αυτό. Θα σου το πω όμως γιατί σέβομαι πάρα πολύ την κυρία Αναστασία. Μα πάρα πολύ. Και ο Γιώργος Αντομενίδη που θες να τον εκκρίνεις. Ο Γιώργος Αντομενίδη είναι ένας άνθρωπος. Πρέπει να τον γνωρίζεις αυτό.
6: Αλλά με τον θέλει να.
4: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σταθεί απέναντι σε κριτικές που έχεις κάνει πολλά βράδια στο Sport FM, σε σημείο που να έχει αγανακτήσει και ο αντίπας που είπε το όνομα, όταν κατά καιρούς, κατά πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έβριζες τον αρχηγό του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, ότι ο Παπα-Νικολάου δεν πρέπει να παίζει μπάσκετ. Σε αυτό πάνω σου απάντησε ο Γιώργος ότι είσαι ανθέλνας και δεν σ' αρέσουν οι Έλληνες. Σε αυτό πάνω για το Φορτούνι σου απάντησε ο Γιώργος και για τον Παπα-Νικολάου. Είναι μια προσωπική κριτική. Είναι μια προσωπική. Ποτέ δεν έχω πει στον αέρα. Μην βγάζετε το Μάκι. Ένα λεπτό σε παρακαλώ. Ποτέ δεν έχω πει στον αέρα. Μην βγάζετε το Μάκι. Μα δεν τελειώνω. Μα το θέμα είναι εσύ τη παρέμβαση. Η παρέμβαση για να μας πεις αυτά που λες εσύ ή για να πούμε την αλήθεια. Γιατί ζήτησες την παρέμβαση.
6: Άρχεμε λοιπόν να σου πω. Είπες ότι εγώ έχω πει τον Παπα-Νικολάου άχρηστο. Ποτέ δεν το έχω πει αυτό.
4: Όχι πες, τον έχεις πει.
6: Άχρηστο, άχρηστο. Ποτέ.
4: Ναι.
6: Ποτέ.
4: Μάλιστα.
6: Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Είπα ότι στη θέση του...
4: Πάρε τον αντίπα να μάθεις αν τον έχεις πει.
6: Έλα, τώρα με σένα μιλάω. Ας τον αντίπα εκεί που είναι.
4: Ναι, εντάξει, επειδή κάτσε και εγώ μη σ' ακούμε. Εντάξει, κοίταξε. Να μπω στη διαδικασία. Μην περνώ λοιπόν να σου εξηγήσω.
6: Που λέτε, έχει, τον έχω
4: σου λέω ένα που είναι πρόσφατο και έχει συμβεί στο σταθμό του κυρίου Τσαπαγιάρ που μας ακούει. Σου λέω λοιπόν ότι βγήκε ο Θοδωρής τώρα, πρόσφατα, προτέσσερις μέρες.
6: Ναι.
4: Και γύρισε και είπε, Γιώργο, να ξέρεις πάντως εγώ είμαι πολύ Ολυμπιακός. Και καπάκι βγαίνεις εσύ και τον αποκάλεσες ραγιά και την άλλη μέρα βγήκε ο Θοδωρής την άλλη μέρα και σου απαγόρευε λοιπόν να ξαναφέρει το όνομά του. Και ήρθε και είπε, μάλιστα, ο Θοδωρής το είπε, όχι εγώ, και άμα θέλει αυτό, ο κύριο Σαπαλιάρη εκείνη στο σταθμό τα έχει ηχογραφημένα και σου είπε, μην ξανασχοληθεί με το όνομα και καλά να κάνετε, να τον προσέξετε για να σα χαλάσει τι εκπομπέ. Ο Θοδωρής το είπε.
6: Περίμενε.
4: Το τι σχέση έχω εγώ με τον Γιώργο σου είπε. Έτσι ακριβώς σου απάντησε.
6: Με ένα
4: εσύ δεν γνωρίζεις και δεν μπορείς να με αποκαλείς ραγιά του Γιώργου. Αυτό σου είπε.
6: Λοιπόν, άκου να δεις. Όταν βγήκε ο Θοδωρής, τον οποίο τον είπα Θανάσιγο στην αρχή, γιατί δεν θυμόμουν το όνομά του, και είχε πει ότι κάνω θα την αραβωνιαστικιά. Το είπε ή δεν το είπε?
4: Δεν θυμάμαι. Δεν θα σου πω ψέματα.
6: Α, δεν θυμάσαι. Αλλά τα θυμάσαι.
4: Θυμάμαι την άλλη μέρα λοιπόν που βγήκε. Εκεί κατάλαβα ότι. Γιατί την ώρα που βγήκε ο Θοδωρής και βγήκε εσύ, εγώ είχα τηλέφωνο και δεν άκουσα τη δικιά σου παρέμβαση. Την άλλη μέρα που άκουσα. Γιατί αν το λοιπόν άκουσα, έκανα εγώ παρέμβαση. Την άλλη μέρα που άκουσα τον Θόδωρα και βγήκε οριωνόμενος. Ποιος? Ο Θόδωρας από την Κόρυδο. Ένας ήρεμος άνθρωπος. Πολύ ήρεμος. Και βγήκε και σου είπε, με ποιο δικαίωμα με είπε στον αγιά του Γιώργου. Αυτό δεν σου είπε.
0: Λοιπόν, να παρέμβω σε αυτό το σημείο και λιγάκι εγώ σας παρακαλώ πολύ. Μπορείτε λίγο να με ακούσετε. Μπορείτε λίγο να με ακούσετε.
6: Δεν είπα.
0: Παρακαλώ, μπορείτε να με ακούσετε, κύριε Μάκη. Μπορείτε να με ακούσετε.
6: Εγώ έχω σταματήσει να μιλάω.
0: Είναι λοιπόν μια ευκαιρία τώρα να τα ξεκαθαρίσουμε και να δώσουμε τόπο στην οργή, να πάμε να ξεχάσουμε ό,τι έχει γίνει και να δούμε μπροστά την καινούργια μέρα. Με αυτά μου είπες, σου είπα, του είπες, έκανες, σου έκανα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω.
4: Να μην βγάζεις το Μάκη. Άκουσε μένα ποτέ να σου πω, μην βγάζεις.
0: Όχι, όχι. Και δεν θα το άκουγα ποτέ. Και δεν θα το άκουγα ποτέ. Γιώργο. Δεν θα έκανα ποτέ το χατήρι κανενός για να μου πει να κόψω κάποιον και να μην βγάζω κάποιον ή να μην δίνω το δικαίωμα σε κάποιον να βγει. Ευκαιρία λοιπόν είναι, κύριε Μάκη. Ευκαιρία λοιπόν είναι, κύριε Γιώργο, ευκαιρία κυρία Αναστασία, ευκαιρία κύριε Θοδωρή, ευκαιρία όπως να λέγεται ο καθένας, με την καινούρια περίοδο του σταθμού αυτού να αλλάξουμε και μυαλά. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε ένας με τον άλλον. Ίσα ίσα έχουμε πολλά να δώσουμε ένας τον άλλον. Σας παρακαλώ ιδιαιτέρως και κάνω έκκληση στα αισθήματά σας, στα συναισθήματά σας, στην ανθρωπιά σας, ο ένας να δει τον άλλον ανθρώπινα.
4: Προσωπικά λοιπόν ανθρώπινα, για να το τελειώσω και να κλείσω. Εγώ λοιπόν ανθρώπινα δεν έχω κάτι με το Μάκη. Ποτέ δεν τον έχω θίξει. Έχω απαντήσει όμως όταν άκουσα αυτό, βγήκα και το τάδωσα στο χέρι. Και ο λόγος που έγινε αυτό είναι ότι απολύτως, μα απολύτως δεν είχε καμιά σχέση με αυτό που είπε ο Θοδωρής προς εμένα, σε σύγκριση με αυτό που παρενέβη.
0: Ωραία, ωραία. Ευκαιρία λοιπόν είναι από εδώ και πέρα οι αναφορές να είναι την καλησπέρα μου, την αγάπη μου και τα λοιπά.
4: Θέλω να ξέρετε, κύριε Σαπαλιάρη, κάτι δημοσθένει η κυρία Αναστασία, τώρα το γνωρίζετε αυτό που θα σας πω. Είναι ένας Ολυμπιακός με 70 χρόνια διαρκείας. Ακούσατε, 70 χρόνια. 70 χρόνια διαρκείας στον Ολυμπιακό. 70, όχι στις 69. Και μία γυναίκα, ακούστε με, που στο σταθμό σας παρευρέθηκε κατόπιν τηλεφωνήματος δικού μου και είπα, κυρία Αναστασία, ξεκίνησε ένας σταθμός, θέλω να το στηρίξουμε και θέλω να γίνεις να βγαίνεις. Και σας θύμισε και σας θυμάει. Τη στέλνω την αγάπη μου, την καλησπέρα μου. Την καλησπέρα και στο Μάκη. Μάκη, μην βλέπεις φαντάσματα. Δεν έχουμε τίποτα με σένα. Με τίποτα.
0: Ωραία, ευκαιρία λοιπόν είναι. Ευκαιρία είναι από εδώ και πέρα τα χαιρετίσματά μας. Εκεί που στέλνετε τα χαιρετίσματα, να στέλνετε και στον κύριο Μάκη.
6: Μισό λεπτό και κλείνω.
0: Και ο κύριος Μάκης να στέλνει τα χαιρετίσματά του σε όλους αυτούς που θεωρεί.
6: Λοιπόν.
0: Εκπέμπεντας καλοσύνη, κύριε Μάκη, λαμβάνεις καλοσύνη. Να το έχετε υπόψη σας.
6: Εκεί θα καταλήξω. Και εγώ δεν είπα.
4: Τον ακούω πολύ χαμηλά όμως, δημοσθένη. Δεν ξέρω τι λέει τώρα.
0: Ίσως είναι χαμηλό το.
6: Εγώ δεν είπα ποτέ.
0: Ίσως είναι χαμηλό το μικρόφωνο του.
6: Είπα το εξής. Ραγιά Έλληνα, πότε θα ξυπνήσεις να σηκώσεις κεφάλι? Αυτή ακριβώς είναι η έκφραση που πήρα αφορμή. Και επεκτάθηκα και στα πολιτικά, όπως ξεκίνησα και με τα πολιτικά, ότι το Ραγιά Έλληνα που λέω,
0: Ναι.
6: Δεν γίνεται, λέω, να μην μπορούμε να σηκώσουμε το κεφάλι και να λοξοδρομήσουμε και να ψηφίσουμε ένα άλλο κόμμα μια φορά. Αφορμή πήρα από εκεί, ήταν η ιδέα που μου έδωσε.
0: Ωραία, ωραία, το ξεκαθαρίσαμε, κύριε Μάκη. Ξεκαθαρίσαμε. Επειδή έχουμε
4: τον κόσμο με προσωπικά θέματα που για μένα είναι αυτό που κάνει κακό στην εκπομπή. Οποιοσδήποτε έχει θέματα, τηλέφωνα είναι εκεί. Μπορεί να πάρει εμένα.
0: Ωραία, ωραία, τα ξεκαθαρίσαμε. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τις 12 τα μεσάνυχτα που ήταν να τελειώσει η εκπομπή, γιατί και εγώ έχω. Έχουμε ολοκληρώσει. Σας ευχαριστώ και τους δύο που πήρατε τηλέφωνο. Ελπίζω η επόμενη αναφορά σας στο όνομα του καθενός να κυοφορείτε με αγάπη, να κυοφορείτε με το συνέστημα της τιμής προς το πρόσωπο του καθενός και της εκτίμησης.
6: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.
4: Καλό υπόλοιπο σε όλους.
0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα ολοκληρώσουμε για απόψε. Ραντεβού αύριο μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη βραδιά, έναν καλό ύπνο και να ακούτε πιο καλά αυτά που λένε οι άλλοι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Κανείς δεν θέλει ο άλλος να είναι δυστυχισμένος. Κανείς δεν θέλει τον άλλον να είναι λυπημένος. Θέλουμε να είναι χαρούμενοι. Χαρούμενοι άνθρωποι είναι καλοί άνθρωποι. Καλό βράδυ να έχετε. Σας ευχαριστώ όλους.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου, να μου μιλήσουν και να με πείσουν.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30. Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαθμούς.
4: Στέλιος Καζατζίδης, Χρήστος Νικολόπουλος, το Αγριολούλουδο.
5: Αυτό ναι, ωραίο τραγούδι, καταπληκτικό.
4: Αλλά μπορούμε να το τραγουδήσουμε μαζί όλοι, ρε παιδιά. Και εσείς εκεί πάνω, και εσείς εκεί πάνω, και εσείς εκεί πάνω. Και εσύ από εκεί πάνω, Στέλιο, για πάρτι σου είναι αυτό.

0: Πω, εδώ κοίτα, νεολαία, εδώ κοίτα, κοριτσάκια. Πω, ξέρεις τι είναι αυτό.
1: Αυτό είναι.
0: Το μελλοντικό μου κοινό είναι αυτό.
1: Άλλωστε.
0: Κοίτα.
1: Άλλωστε, έχεις μέλλον. Από το Voice ξεκίνησες.
0: Ασφαλεμάν.
1: Από το Voice Kids. Τόσο. Έλα, Χριστό μου τώρα. Μαρινέλα.
0: Έλα, παιδί.
1: Δώσε μου.

0: δύο τραγούδια. Λοιπόν, να πω όμως μόνο. Όχι, θα πω μόνο το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Χρήστος.
1: Θα φύγω.
0: Όχι, μην φύγεις.
1: Άσε με ρε Ρέμο, θα φύγω. Δεν τραγούδισα.
0: Όχι ακόμα.
1: Τελείωσε το πρόγραμμά μου.
0: Όχι. Έτσι είναι εύκολο να τελειώνεις.
1: Καλά, καλά.
0: Δεν τελειώνεις εσύ. Ξέρεις αυτό το τραγούδι που λέει. Μα δεν τελειώσαμε. Έχουμε ακόμα.
1: Α, εκεί ναι. Το είπα.
0: Λοιπόν, παιδιά, όχι, θα πω απλά μόνο ότι όλα αυτά τα τραγούδια που έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος τα τελευταία 50 χρόνια. 50 χρόνια γράφει τραγούδια. Για όλους μας. Για τους πατεράδες μας. Για τα παιδιά. Για όλους. Έχει μεγαλώσει πραγματικά πολλές γενιές με τα τραγούδια του. Αλλά ήρθε η ώρα τώρα να σας πούμε το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος στο Στέλιο Καζατζίδη το 1968. Ήταν και η Μαρνέλα μπροστά. Σε ηλικία 2,5 χρονών ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Εσύ τα βλέπεις από εκεί πάνω, έτσι. Α, μπράβο.
0: Η Μαρνέλα ήταν 3,5, εντάξει.
1: Έλα, μαρε σιγά, σα κλαμάρι.
0: Τι. 3,5. Εντάξει, 5. 5.
1: Πάλι λίγο παραπάνω.
0: Κι όμως, παιδιά, έτσι γράφονταν τα τραγούδια. Πήγε ο Χρήστος Νικολόπουλος και ρώτησε τη Μαρνέλα, θα του αρέσει του Στέλιο αυτό το τραγούδι. Και βέβαια το τραγούδι ήταν Νυχτερίδες και Αράχνες, γλυκιά μου.
1: Τι του είπα εγώ.
0: Τι του είπες.
1: Τι σου είπα, αγοράκι μου.
2: Προχώρα, είναι ωραία και εγώ θα βοηθήσω.
1: Θέλει όλη η χώρα, δεν στο
0: Και τελικά όντως τον ήθελε όλη η χώρα.
1: Και τον θέλει.
0: Και τον θέλει.
1: Και θα τον θέλει πάντα.
0: Νυχτερίδες και Αράχνες, γλυκιά μου. Έτσι ρε Χρήστο μου.

0: Μαρινέλα, Μαρινέλα, πού πας εδώ, δεν τελειώσαμε ακόμα.
1: Πήγα εδώ στο μαέστρο, κάτι μου είπε και...
0: Έδωσε συγχαρητήρια στον Αντώνη τον Γούνα, ε.
1: Ναι, με φίλησε. Δεν θέλω να με φίλησε.
0: Σεξιστή, δεν τρέπεσαι. Τι είναι αυτό. Μαρινέλα, έλα λίγο εδώ μπροστά, έλα εδώ μπροστά λίγο. Αυτό τώρα, συγγνώμη, δέστε τι μπλουζάκι φοράει ο Αντώνης ο Γούναρης. Είναι ρογκάς, αλλά παλιός. Κάτι μου θυμίζει αυτό το... Μαρινέλα,
1: Μαρινέλα. Αυτό...
0: Είσαι πολύ ρόκλη, Μαρινέλα, τελικά.
2: Είναι από το πολύ ακριβό μοναστηράκι.
1: Όχι, το στυλάκι.
2: Το παρήγγυλα.
0: Το στυλάνε η Μετάλλικα.
1: Μετάλλικα. Ναι. Πόπο, ε. Μαρινέλα Μετάλλικα.
0: Ναι.
1: Μεγάλη πόρα. Τι φόρεσε.
0: Το καλοκαίρι σε βλέπω να κάνετε συναυλίες μαζί με τους Μετάλλικα.
1: Με τους Μετάλλικα.
0: Ε, βέβαια.
1: Λες. Κοίτα, είναι λίγα
0: πράγματα. Άνοιξε πέτρα εσύ, Μετάλλικα αυτή.
1: Όχι, όχι, είναι λίγα πράγματα που δεν έχω κάνει και δεν έχω δουλέψει. Καιρός είναι να επεκταθώ λίγα.
0: Άλλωστε είπαμε, έχεις ακόμα μέλλον μπροστά σου.
1: Σαφώς.
0: Πολύ.
1: Να μην επαναλαμβανόμεθα.
0: Λοιπόν, ένα αγαπημένο μου τραγούδι όμως που θα ξεκινήσει ο Χρήστος τώρα που το έχει γράψει αυτό χρόνια αργότερα. Πότε το γράψε αυτό? Πότε το γράψε Χρήστο? Το 92. Και το τραγούδισε πάλι ο Στέλιος Καζαντζίδης. Αλλά σήμερα θα μας το πει μοναδικά η Μαρινέλα.
1: Είδες πως έφυγα μακριά σου.
0: Θέλω να σε απολαύσω τώρα.

0: Παναγία μου.
1: Είμαι η Αβέλη και ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Γράφει σπουδαία τραγούδια. Είναι ευτυχισμένος όποιος τραγουδιστής έχει πει δικά του τραγούδια. Είναι ο Γιάννης Σπανός.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διάρκεια.